ο τρομπετίστας Γιόουκο Χάριενε και η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας με μαέστρο τον Άρη Ρασιλάινεν ερμήνευσαν την άρια της Βασίλισσας της Νύχτας από τον μαγικό αυλό του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Δύο νεαροί ερμηνευτές ακολουθούν και οι δύο απόφοιτοι του προγράμματος New Generation Artists του BBC. Ερμηνεύουν ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι που έγραψε ο Γιώχαν Κάλι Βόουντα που γεννήθηκε στην Πράγα το 1801.

Ο ομποίστας Αλεξέι Ογκρίντσουκ και ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεργέν ερμήνευσαν το κομμάτι για όμποε και πιάνο, έργο 228 του Γιώχαν Καλιβόντα. Και περνάμε σε έναν Γάλλο του 18ου αιώνα, τον Νικολά Σεντεβίλ, που αναθεώρησε μία από τις εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι και περιεργάστηκε τις απολαύσεις του καλοκαιριού. Ερμηνεύει το σύνολο 1700.

Ο Νικολάς Σεντεβίλ ήταν εξαιρετικός ερμηνευτής ενός οργάνου που έμοιαζε με γκάιντα και ονομαζόταν Μουζέτα, ενώ μάλιστα έδινε μαθήματα στην κόρη του Λουδοβίκου του 14ου. Αλλά ελείψη μεγάλου καταλόγου μουσικής για αυτό το όργανο, επέλεγε να χρησιμοποιεί υπάρχοντα κομμάτια και να τα μεταγράφει. Αυτό που ακούσαμε ήταν η δική του εκδοχή στο Καλοκαίρι από τις 4 εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι που ερμήνευσε το σύνολο 1700. Και συνεχίζουμε με μουσική για τσέμπαλο. Ο Ρινάλντο Αλεσανδρίνη ερμηνεύει την τοκάτα σε φα μίζωνα του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, γιου του Ντομένικο.

Ακούσαμε την τοκάτα σε φα μίζωνα του γιου του Ντομένικο Σκαρλάτη, Αλεσάνδρο, που ήταν περισσότερο γνωστός για τις οπερές του. Ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Ρινάλντο Αλεσανδρίνη. Ακολουθεί ένα παιδί θαύμα, τόσο εξαιρετικό που ο Μότσαρτ περίπου το υιοθέτησε. Ο λόγος για τον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Ακούμε ένα από τα πολλά τρίο με πιάνο που έγραψε. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Τομπίας Ρίγκμπουργκ, ο τσελίστας Τζόν Έντε και ο πιανίστας Στέφαν Λίνγκριεν.

Ακούσαμε το τρίο με πιάνο σε φα μίζωνα, έργο 22 του Johann Nepomuk Hummel, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Tobias Ringborg, ο τσελίστας John Eide και ο πιανίστας Stefan Lindgren. Η μουσική για μπαλέτο πολύ συχνά αποκτά ευρύτερο κοινό όταν επιλέγονται τα καλύτερα κομμάτια της και ενσωματώνονται σε μία σουίτα. Η σουίτα που θα ακούσουμε είναι από την Λίμνη των Κύκνων του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης που διευθύνει ο Μάρκο Μούνιχ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Μάρκο Μίνιχ ερμήνευσε μουσική από την Λίμνη των Κύκνων του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Και συνεχίζουμε με Ρόμπερτ Σούμαν και με 5 τραγούδια της Αυγής, όχι για φωνή αλλά για πιάνο. Πρόκειται για τα τελευταία κομμάτια για πιάνο που συνέθεσε. Ερμηνεύει η Σιλβιάν Ντε Φέρν.

μουσική που ταιριάζει ακριβώς στο νυχτερινό μας πρόγραμμα. Ο Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε τα 5 τραγούδια της Αυγής που ερμήνευσε η πιανίστα Σιλβιάν Ντε Φέρν. Ακολουθεί μουσική της γαλλικής αναγέννησης, το Agnus Dei από την πασχαλινή λειτουργία του Νίκολας Χόμπερτ που ερμηνεύει το σύνολο Χουέλγκας υπό τη διεύθυνση του Πάολ Βαν Νέβελ.

Ο Πάουλ Βαν Νέβελ διεύθυνε το σύνολο Χουέλγκας στο Agnus Dei από την πασχαλινή λειτουργία του Νίκολας Χόμπερτ. Ο τσελίστας Γκι Φουκέ τώρα ερμηνεύει τη σουίτα για σόλο τσέλο αριθμός 3 σε ντο μίζωνα, αριθμός καταλόγου 1009 του Johann Sebastian Bach.

Ο Πάμπλο Καζάλς ευθύνεται για το ότι σήμερα γνωρίζουμε τη σουίτα για τσέλο του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ που ακούσαμε, καθώς και τις υπόλοιπες πέντε. Και αυτό γιατί όταν τη συνάντησε στα 13 του χρόνια, αμέσως ξεκίνησε να τις μελετά. Μέχρι τότε ο συνδυασμός των τεχνικών απαιτήσεων και τα δυσανάγνωστα χειρόγραφα τις καθιστούσαν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Εμείς ακούσαμε την τρίτη που ερμήνευσε ο τσελίστας Γκι Φουκέ. Και θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο με τον βαρύτονο Ντίντριχ Χένσελ να ερμηνεύει το τραγούδι «Antage aller Seelen» Deutsch 343 του Franz Schubert.

0: ακούσαμε το τραγούδι «Am Tage aller Seelen» Deutsch 343 του Franz Schubert που ερμήνευσε ο βαρύτονος Dietrich Henschel μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Jerzy Semkow. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η Πασχαλινή Καντάτα, ρυθμός καταλόγου 243 του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, ανοίγει το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο. Την ερμηνεύουν τα σύνολα Das Kleine Concert και Reinische Kantorei υπό τη διεύθυνση του Herman Max. Σολίστ είναι η σοπράνο Barbara Slick, η άλτο Hilke Helling, ο τενόρος Wilfried Jochens και ο μπάσος Gotthold Schwarz.

Ακούσαμε την Πασχαλινή Καντάτα αριθμός καταλόγου 243 του Carl Philipp Emanuel Bach, που ερμήνευσαν τα σύνολα Das Kleine Konzert και Rheinische Cantoi υπό τη διεύθυνση του Hermann Max. Σολίστ ήταν η σοπράνο Barbara Slick, η άλτο Hilke Helling, ο τενόρος Wilfried Johens και ο μπάσος Gotthold Schwarz. Ο Ρόμπερτ Σούμαν αφήνει πίσω του τον χειμώνα και γράφει για τη χαρά της Ανάστασης, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της ψυχής. Η συμφωνική ορχήστρα του Σταβάγκερ, υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Σλόαν, ερμηνεύει τη Συμφωνία Αριθμός 1 σε σύφεση Μίζωνα, έργο 38, τη Συμφωνία της Άνοιξης του Ρόμπερτ Σούμαν.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Σταβάγκερ υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Σλόαν ερμήνευσε τη Συμφωνία Αριθμός 1 σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο 38, τη Συμφωνία της Άνοιξης του Ρόμπερτ Σούμαν. 6 έγχορδα σε μια μουσική συζήτηση σε ένα σαλόνι της Βιέννης ακολουθούν. Ο Λουίς Πορ δεν ζητά να εντυπωσιάσει, αλλά το κάνει με ευγένεια και διάβγεια. Το σεξτέτο εγχόρδων της Βιέννης ερμηνεύει το σεξτέτο για έγχορδα σε ντο μείζωνα, έργο 140 του Λουίς Πορ.

Το σεξτέτο εγχόρδων της Βιέννης ερμήνευσε το σεξτέτο για έγχορδα σε ντο μίζωνα έργο 140 του Λουίς Πορ. Μίκολα Λεόντοβιτς για τη συνέχεια και ένας ύμνος προς τα Χερουβίμ. Ο Ουκρανός συνθέτης, γνωστός ίσως περισσότερο για τα καλαντά του, εδώ γράφει έναν χερουβικό ύμνο που αναβλύζει από τη σιωπή. Η Ακαδημαϊκή Χοροδία Πλάτων Μαϊμποράντα υπό τη διεύθυνση του Βίκτορ Σκορόμνη ερμηνεύει.

Ακούσαμε τον ύμνο προς τα Χερουβίμ του Μίκολα Λεόντοβιτς, που ερμήνευσε η ακαδημαϊκή χοροδία Πλάτων Μαϊμποράντα υπό τη διεύθυνση του Βίκτορ Σκορόμνη. Ένα τρομπόνι έχει τώρα τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς ακολουθεί ένα κονσέρτο γεμάτο χιούμορ και χάρη. Το κονσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα σε σύφεση μείζωνα του Γκέοργ Κρίστοφ Βάγκενζάιλ. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Αδελαΐδας υπό τη διεύθυνση του Νίκολς Μπρέιθουαϊτ και σολίστ είναι ο Ουόρικ Ταϊρέλ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα σε σύφεση Μίζωνα του Γκέωργ Κρίστοφ Βάγκενζάιλ. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Αδελαΐδας υπό τη διεύθυνση του Νίκολς Μπρέιθουαϊτ. Σολίστ ήταν ο Ουόρικ Ταϊρέλ. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με την Τσιγκάνα, τη ραψοδία για βιολί και πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, που ερμηνεύει η Μάρτα Γκίλιας στο πιάνο και ο Βίλμος Ζάμπατη στο βιολί.

0: Ακούσαμε την Τζιγκάνα, την ραψοδία για βιολί και πιάνο του Μωρίς Ραβέλ που ερμήνευσε η πιανίστα Μάρτα Γκίλιας και ο βιολονίστας Βίλμος Ζάμπαντι. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει το αφιέρωμά μας στον Μάνο Χατζηδάκη, ιδωμένο από εκκλησιαστική σκοπιά, ή αντίστροφα, τον Μάνο Χατζηδάκη που εμπνέεται από τα εκκλησιαστικά γεγονότα, από την ψαλτική τέχνη, από την υμνολογία, τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά στο έργο του, παίρνει αφορμές και βέβαια έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, καλεσμένο τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, θεολόγο, μουσικό, αλλά και οφικιάλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνει σε πρόσφατη έκδοση που είδε το φως της δημοσιότητας με γενικό τίτλο «Τα Χατζηδακικά».

0: για την εκπομπή είναι μεγάλο ευτύχημα αυτή η
1: παραγωγή του τρίτου προγράμματος.
0: Τρίτου προγράμματος και όχι μόνο, μας δείχνει και το εφαλτήριο ότι ο Χατζηδάκης, ο οποίος άφησε ανεξίτηλα τη σφραγίδα του σε τούτο βήμα, ήθελε την εκκλησιαστική μουσική ενταγμένη μέσα στο εθνικό ραδιόφωνο. Οπότε εμείς χαιρόμαστε διπλά. Εκτός των άλλων όμως, δεν έμεινε ασυγκίνητος ο Μάνος Χατζηδάκης και από τον Επιτάφιο. Άλλωστε νομίζω ότι είναι από τα πιο δημοφιλή στο κόσμο άσματα. Το προσλαμβάνει αυτό και το κάνει δικό του πάλι και το παρουσιάζει στον κόσμο όπως αυτός ήθελε να το αποδώσει.
1: Ξέρετε, πιστεύω ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από τα βιώματά του τα νεανικά ο Μάνος Χατζηδάκης. Λέει ο ίδιος: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ, σαν ήμουν 18 χρονών, μέσα στα δύσκολα για όλους χρόνια της γερμανικής κατοχής, τον Τσαρούχη, τον Γιάννη Τσαρούχη, τριγυρισμένο από διαλεχτούς νέους μαθητές του, να παρακολουθεί τη λειτουργία, την ακολουθία δηλαδή του επιταφείου, σε ένα μικρό εκκλησάκι της Πλάκας, κρατώντας μια αναμένη λαμπάδα». Ακούστε τώρα τι λέγεται τον Τσαρούχη: «Με μια άνετη ευλάβεια, χωρίς τον Ιουδαϊσμό των τακτικών χριστιανικών θαμώνων, με μια ευλάβεια που λες και υπήρχε μέσα του χιλιάδες χρόνια, να ψάλλει γνησίως βυζαντινά και συγχρόνως να εφραίνεται τις μύριες προεκτάσεις ετούτης της στιγμής που ζούσε». Άρα ο Χατζηδάκης 18 ετών έχει την εμπειρία του Τσαρούχη που τον βλέπει μπροστά του βυζαντινό να ψάλλει τα εγκόμια του επιταφείου σε ένα εκκλησάκι της Πλάκας. Ο Χατζηδάκης έκανε το 1980 το περίφημο αυτοβιογραφικό του έργο «Η εποχή της Μελισάνθης». Το θεωρεί το πιο σημαντικό του έργο. Ουσιαστικά είναι καταγραμμένη όλη η τραγική εμπειρία του της κατοχής και του εμφυλίου. Και εκεί βέβαια βάζει ένα μέρος που τον λέει «Επιτάφιος». Και το ενδιαφέρον είναι, έχει η ένδειξη «Χοροδιακό όπως στην εκκλησία». Και πώς είναι στην εκκλησία δηλαδή? Ο Χατζηδάκης έκανε προφανώς μια μικρή έρευνα για τον τρόπο ψαλμόδησης των εγκομείων. Αφού των σχετικών εγκομείων προτάσσονται οι ψαλμικοί στίχοι από τον άμωμο, όπως προβλέπει το τυπικό και γίνεται στα μοναστήρια, σήμερα δε και σε κάποιες ενορίες. Φαίνεται λοιπόν πως δεν του έφτανε η τρέχουσα εκδοχή των εγκομείων και αναζήτησε μια κάπως διαφορετική και τη βρήκε. Ο Χατζηδάκης βάζει τη χοροδία του τρίτου προγράμματος, η οποία συμμετέχει στο δίσκο, να ψάλλει μονόφωνα το παραδοσιακό μέλος της τρίτης τάσης σε ήχο τρίτο, με μια στοιχειώδη εναρμόνιση μόνο του δεύτερου ημιστοιχείου. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Χατζηδάκης, κατά την εμελή απαγγελία του ψαλμικού στίχου από έναν μονοδό, βάζει ένα μπουζίκι, τον Βασίλη Ηλιάδη, να αυτοσχεδιάζει, συγκρατημένα θα έλεγα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ισοκράτημα. Το μπουζίκι αποσύρεται κάθε φορά που μπαίνει η χοροδία, εκτός από το φινάλε που είναι το δημοφιλές «Ο γλυκή μου Έαρ», με το οποίο και ολοκληρώνεται ο επιτάφιος της Μελισάνθης. Μια ανέκδοτη ηχογράφηση που εντόπισα από τα δοκιμαστικά του έργου: ο Χατζηδάκης χρησιμοποιεί τον μεγάλο δάσκαλο της ελληνικής μουσικής Σίμωνα Καρά και τη βυζαντινή χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της εθνικής μουσικής τότε. Ο Καράς λέει τους ψαλμικούς στίχους, όπως γίνεται και σε κάποιους δίσκους, και ακολουθεί η χοροδία. Το μπουζούκι αυτοσχεδιάζει πάνω στον Καρά και αποσύρεται στη χοροδία. Προφανώς ο Χατζηδάκης είχε επαφή με τον Καρά, έγινε αυτό το δοκιμαστικό, το οποίο για λόγους που δεν ξέρουμε σήμερα δεν ευωδόθηκε και μπήκε η χοροδία του.

του προγράμματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Χατζηδάκης όμως ασχολήθηκε με το μέλος του επιταφείου εδώ, με την τρίτη στάση των εγκομείων. Δεν έβαλε απλώς το γλυκί μου air, έτσι, μια βερσιόν, αλλά έκανε όλη αυτή την ιστορία και επειδή θεωρούσε τον μπουζούκι βυζαντινό όργανο, το βάζει να αυτοσχεδιάζει. Μην ξεχνάμε ότι ο Χατζηδάκης ήταν επίσης ένας μέτρο του αυτοσχεδιασμού. Έχει γράψει και ένα περίφημο έργο με 5 κομμάτια για μπουζούκι και πιάνο, αυτοσχεδιασμοί. Το βάζει λοιπόν το μπουζούκι στον επιτάφιο για να του δώσει ακριβώς αυτή την βυζαντινή χρειά. Άρα βλέπουμε ότι ο Χατζηδάκης έσκυβε με πάρα πολύ προσοχή, διακριτικότητα και μέτρο πάνω στην εκκλησιαστική μουσική για να πάρει αυτός που τελικά ήθελε, το οποίο όμως δεν ήταν κάτι εξειζητημένο, ήταν κάτι πολύ σωστά μελετημένο και έτσι το παρουσίαζε.

0: Λίγο πριν λοιπόν αναφέραμε τη Μαρίζα Κόχ, αλλά ο Μάνος Χατζηδάκης ασχολήθηκε και με έναν άλλον μεγάλο ερμηνευτή, ο οποίος είναι σήμερα επίσης δραστήριος και πολύ δημοφιλής, ο Γιώργος Νταλάρας, τον οποίον τον έβαλε να ψάλει το περίφημο «Εξέδισαν με τα ημάτια μου», το γνωρίζουμε από την υμνολογία της Μεγάλης Πέμπτης, και βέβαια ο Νταλάρας το ερμήνευσε με ιδιαίτερη μαϊστρία, πράγμα το οποίο νομίζω ότι και ο ίδιος ο Χατζηδάκης τον προέτρεψε έτσι ελεύθερα να το αποδώσει.
1: Ακριβώς. Ο Χατζηδάκης στην εποχή εκείνη έκανε αυτά τα περίφημα προγράμματα του Σύριου στην Πλάκα και καλούσε καλλιτέχνες να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο ετοίμασε ο Χατζηδάκης για τον Γιώργο Νταλάρα, μαζί φυσικά με τον Γιώργο Νταλάρα, το ονόμασε το ελληνικό πρόσωπο του Γιώργου Νταλάρα. Εκεί ο Νταλάρας με πάρα πολύ λίγα όργανα, 1-2 κάθε φορά, ψάλλει το «Εξέδισαν με» και μετά ερμηνεύει κάποια ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια και κάποια άλλα νεότερων συνθετών, αλλά με μια αυστηρά λιτή γραμμή, γιατί ο Χατζηδάκης θεωρούσε ότι πρέπει ο Νταλάρας να προβληθεί πια με μια άλλου είδους ελληνικότητα. Λέει επίσης ο Χατζηδάκης εδώ, ο Γιώργος Νταλάρας διαθέτει 4 ισχυρά πρόσωπα από τη γέννησή του. Με αυτά λειτουργήσε τόσα χρόνια τώρα, φορώντας, ακούστε, και ένα βυζαντινό μανδύα χρυσοπή κίλτο και ακριβά ραμμένο. Εδώ είναι η ποιητική ματιά του Μάνου Χατζηδάκη. Το ένα του πρόσωπο περιέχει την παράδοσή του. Το άλλο το πάθος του για το τραγούδι. Κάθε λογής τραγούδι. Το τρίτο την ερωτική του σχέση με το κοινό. Και το τέταρτο την τελειολογία και την τάση του για τ' άστρα, έγραψε ο Χατζηδάκης σε αυτή την έκδοση που έχουμε του 1988, το ελληνικό πρόσωπο του Γιώργου Νταλάρα, όπου εκεί ο Νταλάρας ερμηνεύει το «Εξέδισαν με», με τον τρόπο που περίπου το είχε πρωτοπαρουσιάσει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης Χριστούς Εκκλησίας Κωνσταντίνος Πρίγκος, και μετά το αναπαρήγαγε ο Μανώλης Χατζημάρικος. Μάλιστα τότε, να πούμε για την ιστορία, κύριε Ντόβολε, είχε γίνει και μία μικρή, έτσι, μικρός θόρυβος, γιατί κάποιοι μαθητές του Χατζημάρικου είπαν ότι αυτό που λέει ο Νταλάρας είναι κλεμμένο από τον δάσκαλό μας και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, ο Νταλάρας το λέει με το δικό του μοναδικό τρόπο για τις ανάγκες αυτών των μοναδικών παραστάσεων του Σύριου του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Πέραν τούτου όμως, εγώ θέλω λίγο να σκεφτούμε το εξής, το οποίο πραγματικά λίγο αν κάτσουμε και το καλό σκεφτούμε, θα βγει το συμπέρασμα. Βάζουμε στην ΠΟΑΤ της δεκαετίας του 80 το εξέδισαν με τα ημάτια μου.
1: Ναι.
0: Για να το δούμε λίγο με τα σημερινά δεδομένα συγκρίνοντας. Δεν είναι μια επανάσταση αυτό το πράγμα?
1: Βέβαια, βέβαια, ακριβώς. Και μάλιστα όταν ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο βέβαια έχει τη λογική του Χατζηδάκη που είπαμε για το ρεμπέτικο, που είναι τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά, δηλαδή δείχνει όλη αυτή τη συνέχεια. Έτσι, τη συνέχεια για να φτάσει σε πιο νεότερους συνθέτες του σήμερα ο Γιώργος Νταλάρας. Ούτως ή άλλως ο Γιώργος Νταλάρας είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, είχε επαφή και με τη βυζαντινή μουσική κατά καιρούς, αλλά νομίζω ότι εδώ ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή με την χατζηδακική πινελιά και υπογραφή.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Εγνατία Οδός. Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα ο λόγος για τον Μάνο Χατζηδάκη, για τον εκκλησιαστικό, θα λέγαμε, Μάνο Χατζηδάκη, και αυτό με πρόσφατη έκδοση που είδε το φως της δημοσιότητας από τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, με τον οποίον και συνομιλούμε, με γενικό τίτλο «Τα Χατζηδακικά». Στην επιμέλεια του ήχου ο Παναγιώτης Τουπής και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

0: Να προχωρήσουμε όμως λίγο, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης εμπνέεται συνολικά από την Εκκλησία, όχι μόνο από τη μουσική της. Λίγο πριν αναφερθήκαμε στο περίφημο «Εξέδισαν με τα ημάτια μου», βλέπουμε όμως να εμπνέεται και από τις φόρμες των προσωμείων, των αυτομέλων κτλ. Εδώ έχουμε μια περίπτωση σχετική με τον Άγιο Κοσμά.
1: Τον Ετωλό.
0: Τον Ετωλό.
1: Ναι, να πούμε το εξής, ότι ο Χατζηδάκης έχει κάνει τα περίφημα σχόλια του Τρίτου. Από εδώ λοιπόν, από το τρίτο πρόγραμμα, ο Χατζηδάκης έχει κάνει ένα σχόλιο αναλύοντας έναν οίκο, δηλαδή ένα τροπάριο εκκλησιαστικό από την ακολουθία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Λέει λοιπόν για το κύρος των λέξεων πάλι μέσα σε ένα τμήμα ποιητικού κειμένου, το οποίο είναι το εξής. Ο οίκος από την ακολουθία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού του Νεομάρτυρα και εις Αποστόλου θα λέγαμε. Των Αποστόλων Μιμήτης και Εκκλησίας Στήλος, το παραθέτει στο σχολείο του Χατζηδάκη αυτό, των Ιερέων Καλονί και των Οσίων Τύπος, ως κοινωνίσας των αγώνων αυτής ιερομάρτης αναδέδειξε. Λέει ο Χατζηδάκης. Κάθε εκκλησιαστικός μουσικός, αλλά και κάθε λογικός, θα βασιζόταν στο ρήμα αναδέδειξε, στον τελευταίο στίχο ιερομάρτης αναδέδειξε. Αλλά εδώ έχουμε και μία πρόσθετη αίσθηση, πέρα από τη λογική σύνθεση και ερμηνεία του ιερού κειμένου. Τη σύγχρονη αίσθηση των λέξεων καλονί, στήλος, τύπος, μιμητής, που η φθορά τους τις βοηθά να δημιουργούν μια μοναδική εντύπωση. Έτσι καθώς είναι συζευγμένες με τις παραδοσιακά εκκλησιαστικές λέξεις των Αποστόλων Μιμητής, της Εκκλησίας Στήλος, των Ιερέων Καλονί και των Οσίων Τύπος. Άραγε ήταν μια έμπνευση, γέννημα τύχης και τόλμης ή μια στον καιρό της λογική διαδικασία φραστική που συνδυάζει μνήμη και λεκτική λειτουργία. Πιστεύω στην τόλμη του κειμένου και στη διαχρονική ποιητικότητά του μέσα από αυτής της ευτυχής και εμπνευσμένες συζεύξης. Βλέπετε ότι εδώ ο Χατζηδάκης είναι ένας ποιητής που αντιλαμβάνεται την ποιητική λειτουργία ενός εκκλησιαστικού κειμένου. Αυτό δεν είναι λίγο. Πόσοι σήμερα μπορούν να το καταλάβουν αυτό? Πόσοι μπορούν να δουν αυτές τις συζεύξεις, αυτά τα ζεύγη ποιητικά να λειτουργούν? Ακόμα και στην εκκλησία που τα ακούμε ή τα ψάλουμε, δεν δίνουμε καμία σημασία. Ο Χατζηδάκης όμως έμενε σε αυτό, γιατί μπορούσε να δει αυτή τη διαχρονική ποιητικότητα. Άρα ο καθένας μπορεί να διαβάσει στο περίφημο βιβλίο του Καθρέφτη και το Μαχαίρι αυτό το κείμενο, που είναι ακριβώς η λιποθυμία των λέξεων πάνω σε 5 γραμμές, ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε αρχικά στο περιοδικό το Τέταρτο, Τεύχος 9, τον Ιανουάριο του 1986. Όμως ο Χατζηδάκης το είχε εκφωνήσει ως ομιλία νωρίτερα, τον Αύγουστο του 1984, πραγματοποιήθηκε στην Κάρπαθο ένα συμπόσιο που οργάνωσε το Αιγαίο Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας. Ανάμεσά τους στους ομιλητές ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και τα κείμενα δημοσιεύθηκαν μετά, και ο Χατζηδάκης παίρνει αυτό το κείμενο και το δημοσιεύει στο βιβλίο του «Ο Καθρέφτης και το Μαχαίρι». Άρα λοιπόν πρόκειται για τον οίκο από την ασματική ακολουθία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Προσπαθώ εδώ να ερμηνεύσω τι συμβαίνει. Δεν είναι από την ακολουθία που αρχικώς επικράτησε στην εκκλησία μας να ψάλλεται την ημέρα της γιορτής, ποίημα του Σαπφύρου Χριστοδουλίδη, αλλά πρόκειται για μια ακολουθία που εκδόθηκε αργότερα και μάλλον έχει να κάνει με τον Όσιο σήμερα Γεράσιμο τον Μικραγιανανίτη. Πώς έπεσε στα χέρια του Χατζηδάκη αυτό το κείμενο, ακόμα δεν το ξέρουμε. Δηλαδή πώς ο Χατζηδάκης βρήκε αυτόν τον Νίκο και στάθηκε πάνω του για να τον αναδείξει ποιητικά, δεν το ξέρουμε. Πάντως πιστεύω ότι ήξερε μάλλον την ακολουθία του Αγίου Γερασίμου, ο οποίος σε ένα βαθμό επεξεργάστηκε την ακολουθία του Σαπφύρου Χριστοδουλίδη, των Αποστόλων Μιμητής της Εκκλησίας Στήλος, των Ιερέων Καλονί και των Οσίων Τύπος και των Μαρτύρων Σύναθλος, δεν το είχε ο Χατζηδάκης αυτό. Άρα προφανώς είναι μια νεότερη ακολουθία που αρείεται από την παλιότερη.

0: Και ακούσαμε αυτήν την πολύ όμορφη μελωδία «Διαχειρός» Μάνου Χατζηδάκη από τους 15 Εσπερινούς. Βλέπουμε ότι η έννοια του Εσπερινού συγκινούσε τον μεγάλο μας συνθέτη. Προφανώς όλη αυτή η ατμόσφαιρα του δειλινού, του ημίφωτος, ήταν κάτι το οποίο τον έκανε να πάρει μπροστά σαν καλλιτέχνη. Ξέρετε, δεν μας κάνουν όλα
1: το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό συγκινούσε και τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είχε γράψει κανένα δύο Εσπερινούς, δηλαδή τραγούδια. Εδώ ο Χατζηδάκης διασκευάζει δημοφιλή δικά του τραγούδια και ορχιστρικά θέματα για ένα μικρό σύνολο 5 οργάνων. Λέει ο ίδιος ο Χατζηδάκης στο δίσκο: «Εσπερινός σημαίνει ευλάβεια ήλιου, καθώς γυρίζει ευαίσθητος μέσα στην πόλη, γεμάτος από τις αναμνήσεις των ετών, που τέλος γέρνει στο πλάι να αποκοιμηθεί, αφήνοντας τριγύρω του ηχό φωτός, αποκαλυπτικές διαθέσεις και μια λεπτότατη ευωδιά αγάπης». Με τους 15 Εσπερινούς, λέει, συλλέγω την σκορπισμένη ευαισθησία μου και σας την παραδίδω έτσι όπως γεννήθηκε στα αληθινό της βάθρο, εκεί που οι έμποροι δεν θα μπορούν να τις χαλάν την όψη. Γενικώς να πούμε, κύριε Ντόβολε, ότι πάρα πολλά πράγματα έχει πάρει ο Χατζηδάκης από την θρησκευτικότητα, όπως ας πούμε εδώ η έννοια του Εσπερινού, ή στο Μεμέτ Γεράκι μου, σε αυτή την καταπληκτική ταινία με τον Πίτερ Ουστίνοφ, όπου έγραψε τη μουσική, έχει ένα κομμάτι το οποίο νομίζω θα ακούσουμε στη συνέχεια, το οποίο είναι σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Νίκος Γκάτσος σημαίνει Μάνος Χατζηδάκης και Μάνος Χατζηδάκης σημαίνει Νίκος Γκάτσος. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην συμφωνούν σε κάτι. Ήταν μια εργασία που πολλές φορές γινόταν από κοινού πραγματικά. Έχει γράψει ένα τραγούδι: «Κάποιος περνάμε στα βουνά κάθε φορά στο κάλεσμα πιστός. Αχ, ποιος είναι αυτός, είναι ο μεγάλος πράσινος αητός». Πάω πιο κάτω. «Κάποιος περνάμε στα βουνά κάθε φορά, στον πόνο του κλειστός. Αχ, ποιος είναι αυτός, είναι ο θλιμμένος έφηβος Χριστός. Κάθε φορά αγιάζει τα νερά, στα περιγυάλια τα αρμυρά. Κάθε φορά στου κόσμου την πυρά, ρίχνει του ονείρου τα κλειδιά για τα παιδιά. Αχ, ποιος είναι αυτός, είναι ο θλιμμένος Άρχοντας Χριστός». Βλέπετε λοιπόν, ο θλιμμένος έφηβος Χριστός και ο θλιμμένος Άρχοντας Χριστός μας θυμίζει και το τραγούδι του Χατζηδάκη από τον κύκλο του Σιενές, «Μια θλιμμένη αρχόντισσα είναι η Παναγιά μου». Η έννοια της Παναγίας στο Χατζηδάκη και στον Γκάτσο είναι κυρίαρχη, όπως και η έννοια του Χριστού. Μην ξεχνάμε και το περίφημο εκείνο από τη μυθολογία: «Ήσουν παιδί σαν το Χριστό». Να ακούσουμε λοιπόν, νομίζω, το Μεμέτ Γεράκι μου.

0: Αναφερθήκαμε στην Παναγία, αναφερθήκαμε στον Χριστό, στον επιτάφιο λίγο πριν που τον εμπνέει σαν λέξη και σαν έννοια. Δεν έχουμε αναφερθεί όμως καθόλου στον Εσταυρωμένο, που υπάρχει επίσης στο δημιουργικό του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Βέβαια.
0: Πού ακριβώς το εντοπίζουμε, κύριε Ανδριόπουλε?
1: Να πούμε το εξής, τώρα που το είπατε, στα χατζηδακικά έχω βάλει αυτή την καταγραφή του Χατζηδάκη στο ημερολόγιο του το 1944. Είναι καταπληκτικό αυτό. Οι ιερείς και από τις δυο μεριές, λέει, μονοπολούσαν τον Χριστό και εξασφαλίζαν τη συνδρομή του, η μένη για το έθνος, η άλλη για το λαό. Πολύ πρωτοποριακή σκέψη. Δηλαδή ότι ο Χριστός, ας πούμε, είναι ένα άλοθη πολλές φορές εθνικού περιεχομένου. Γιατί χωρίζουν το έθνος από το λαό, σε ποιους συμφέρει αυτό, γιατί τον σκίζουν τον Χριστό στα δύο, γιατί δεν τον αφήνουν πάνω στο σταυρό του, τραγικά να μας κοιτά, με ποιους αλήθεια είναι ο Χριστός, με σένα ακούω μια φωνή πλάι να με χαϊδεύει, είμαι πάντα με αυτούς που ερωτούν, λέει ο Χατζηδάκης το 44 και έρχεται 40 χρόνια μετά, το 1988, να μας δώσει τον Σταυρό στους μύθους μιας γυναίκας, ένα κύκλο τραγουδιών σε στίχους Νίκου Γκάτσου και ένα της Αγαθής Δημητρούκα με την Άννα Μούσχουρη. Είναι μια επανασύνδεση που κάνουν οι τρεις τους μετά από πολλά χρόνια. Στο Σταυρό σε στίχους Νίκου Γκάτσου, λέει ο Χατζηδάκης, είναι ένας ευφυής και αισθαντικός μελωδισμός σε 5/8. Κατάλληλος για ένα διάλογο με τον Εσταυρωμένο, τον κάθε Εσταυρωμένο. Έτσι αρχίζει η ατμόσφαιρα που περιβάλλει αυτόν τον μονόλογο περισσότερο παρά διάλογο, μα και τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα. Λέει ο ποιητής, κι αν ξανακατεύει εδώ στη γη, πάλι ένα δέντρινο σταυρό θα του έχουν ετοιμάσει.

0: Άλλη μια πολύ όμορφη λέξη, παρμένη από την εκκλησιαστική ορολογία και μάλιστα από την ναοδομία, δηλαδή έτσι όπως φτιάχνονται οι ναοί, είναι η έννοια της πλατητέρας, η πλατητέρα, το οποίο το δανείζεται ο Μάνος Χατζηδάκης και το κάνει ένα πολύ πολύ όμορφο δημιούργημα δικό του.
1: Νομίζω ότι είναι, κύριε Ντόβολε, αυτό μια αρχαγγελική κραυγή, θα την έλεγα, από την ιέρια Μαρία Φαραντούρη, στον κύκλο «Σκοτεινή Μητέρα» του 1985-86, μόλις 1 και 17 χρόνος, χωρίς συνοδεία οργάνων. Μια φωνή που σκίζει τον αέρα και μας καλεί να βρεθούμε κοντά στον ουρανόν την πλατητέρα, αρνούμενη τη γη, τη σκοτεινή, την πρώτη μας μητέρα. Ο τίτλος αυτού του Θεοτοκίου, το λέω, είναι προφανώς εμπνευσμένος από την πλατητέρα των ουρανών, δηλαδή την εικόνα της Παναγίας που αγιογραφείται στο εσωτερικό άνω μέρος της κεντρικής κόγχης του Αγίου Βήματος, κοινός ιερού των χριστιανικών ναών. Η κόγχη του ιερού βήματος συνδέει το δάπεδο του ναού με τον Τρούλο, συμβολίζοντας έτσι την ένωση της γης με τον ουρανό. Αυτόν τον ρόλο της ενώσεως τον εκπληρώνει η Παναγία με τον υπερφυή τόκο της, λέμε στη θεολογία. Εδώ έχουμε ένα μουσικό αριστούργημα, εντελώς βυζαντινότροπο. Νομίζω είναι μικροδιαστήματα εδώ της Μαρίας Φαραντούρη σε αυτή την καταπληκτική ερμηνεία. Η πλατητέρα από τη σκοτεινή μητέρα.

0: Και ολοκληρώνοντας, που δεν ολοκληρώνεται, το μεγάλο κεφάλαιο του εκκλησιαστικού Χατζηδάκη, θα ήθελα να αναφερθούμε στα περίφημα τραγούδια της αμαρτίας. Ακούγεται λίγο ο τίτλος ιντριγκαδόρικος, θα έλεγα. Μας κεντρίζει το ενδιαφέρον να τα προσέξουμε. Στον αντίποδα όλης αυτής της θεολογίας που ακολούθησε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Τι είναι λοιπόν, κύριε Ανδριόπουλε, αυτός ο δίσκος ο οποίος εκδόθηκε μετά θάνατον?
1: Λοιπόν, ο ίδιος ο Χατζηδάκης στην έκδοση αυτή μας παραδίδει πρώτους σχεδιασμούς τίτλων που είχε κάνει ο ίδιος, τα γράμματά του. Τροπάρια της αμαρτίας, τροπάρια του δρόμου, τροπάρια για τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η αμαρτία είναι βυζαντινή και ο έρωτας αρχαίος. Αυτό είναι καταπληκτικό. Τελικά επικράτησε ο τίτλος «Τα τραγούδια της αμαρτίας». Ο Χατζηδάκης στο σημείωμά του μας λέει, ξεκινάμε από εκεί που αρχίσαμε, από τα νιάτα του. Μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη του 45, αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, είχε τελειώσει η λειτουργία και οι εκκλησίες άδειες, φωτισμένες, ηχούσαν πένθυμα. Περπατούσα μόνος και θαμπωμένος. Είπα από μέσα μου, «Θεέ μου, πόση αμαρτία πρέπει να περιέχει αυτή η πόλη για να έχει τόσες εκκλησίες?» Έτσι λοιπόν μας δίνει τα τραγούδια της αμαρτίας, τα οποία εκδόθηκαν μετά θάνατον σε ποίηση Ντίνου Χριστιανόπουλου και του Γιώργου Χρονά, νομίζω είναι ένα, τα οποία ερμήνευσε ο Ανδρέας Καρακώτας με την μεγάλη Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο. Απηχούν ακριβώς τη θρησκευτικότητα της Θεσσαλονίκης του 45 και βέβαια την πάλι με τις ενοχές. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος γράφει ποίηματα για την μοναδική του περίπτωση, που βέβαια ο ίδιος ήταν ένα Χριστιανόπουλο, από εκεί πήρε και το όνομά του. Φυσικά έλυσε αυτή τη σύγκρουση μέσα του, η οποία αυτή η σύγκρουση για τον Χατζηδάκη, που δεν είχε μάλλον ανάλογες συγκρούσεις εσωτερικές, ήταν ακριβώς μια αφορμή για να κάνει αυτόν τον περίφημο κύκλο τραγουδιών που μας συγκινεί μέχρι σήμερα.
2: Ως

0: Και πώς να ολοκληρώσεις ένα τέτοιο κύκλο εκπομπών αφιερωμένο στον μεγάλο Χατζηδάκη, φωτίζοντας μία πτυχή του που είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό, δηλαδή τις επιρροές του από την ψαλτική τέχνη, την βυζαντινή μουσική, θα λέγαμε, την υμνολογία, την όλη εκκλησιαστική ζωή, τα γεγονότα του Ενιαυτού, τα Χριστούγεννα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Ανάσταση. Όλα αυτά συμφύρονται μέσα του, τον ανατροφοδοτούν πολλές φορές και βέβαια αποτυπώνονται και στη μουσική και
1: στα
0: κείμενά του, στις θεματολογίες που επιλέγει πολλές φορές. Πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την
1: ενότητα? Θα ήθελα, να μην παραλείψουμε, να πούμε ένα σχόλιο του δασκάλου του Σταμούλη, του περίφημου καθηγητή Νίκου Ματσούκα στο Απιθύτα, ο οποίος ήταν ενθουσιασμένος από την μπαλάντα του Ούρη του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου και γράφει για αυτό το ξεχωριστό τραγούδι και δημοφιλές τραγούδι ότι η μπαλάδα του Ούρη, πέρα από την απαράμιλη αισθητική δόνηση που προσφέρει στον καθένα, αποτελεί μια ποιητική και μουσική δημιουργία με συνταρακτικές μεταφυσικές προεκτάσεις. Με έναν τρυφερό σπαραγμό, ελαφρό και απαλό ωστόσο, αλλά σε ένα κλίμα χαρμολύπης, ο παραπονούμενος μας λέει πως δεν μπορεί να αρνηθεί τη μάνα γη αφήνοντας της ζωής το φως το ξανθό και να πάει να σμίξει με τον ουρανό αυτόν τον μακρινό φίλο. Λέει ο Ματσούκας, δεν ξέρω άλλη ποίηση και μουσική που να παριστάνουν τόσο ζωντανά και αληθινά το τραγικό σκίσιμο μακρινού φίλου ουρανού και μάνας γης. Προσωπικά, και αυτό αποτελεί αυστηρά προσωπική μου κρίση, μόνο στα περιόνυμα ιδιόμελα του Ιωάννη του Δαμασκηνού βρήκα μια τέτοια τραγική αλήθεια. Και αυτό τι είναι? Ότι ο Χατζηδάκης εμπνέει τους θεολόγους στις μέρες μας.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το ταξίδι στον εκκλησιαστικό Μάνο Χατζηδάκη. Όποιος θέλει φυσικά μπορεί να ανατρέξει και αξίζει να το κάνει στην έκδοση αυτή τα Χατζηδακικά που 1-2 χρόνια πριν.
1: Κυρίως στο όλο έργο του θα βρει όλα αυτά τα ψήγματα και τα θραύσματα που αποτελούσαν τις πηγές της έμπνευσής του.
0: Είναι πολυετής εργασία αυτή. Εσείς σήμερα αποθησαυρίσατε κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τη θεματική της εκπομπής μας, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να σας αποδεσμεύσω, γιατί θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι με τον εκκλησιαστικό αυτή τη φορά Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και φυσικά έχουμε αρκετά να πούμε εκεί. Φίλοι ακροατές, μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να πορεύεστε με όνειρο, με λογισμό και με τόλμη. Καλή σας μέρα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή Κλασικά και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Δεύτερη εκπομπή του μηνός Αυγούστου σήμερα και μια μέρα σαν τη σημερινή γεννήθηκαν η Γιοζεφίνε Βάινλιχ και έφυγε από τη ζωή ο Πιέτρο Μασκάνη και ο Ενρίκο Καρούζο, στους οποίους βεβαίως θα αναφερθούμε. Πρεμιέρα σας σήμερα έκανε η καντάτα του Μπαχ με αριθμό καταλόγου 29, αλλά εκτός αυτών θα ακούσουμε Μότσαρτ, Λουί Βιέρν, Μπαχ, Άρνολντ, Μπραμς, Μπρουνέτι, Ταντούν, Καρλ Τζένκινς, Χάιντ, Βάγκλερ και άλλους. Με τα δύο τελευταία θέματα θυμόμαστε τη μουσική της ταινίας «7 χρόνια στο Θιβέτ» και το υπέροχο «Κόρεν Γκράτο» με τον Ενρίκο Καρούζο. Τον Αύγουστο του 1731, ο Μπαχ παρουσιάζει ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα του. Μια εκκλησιαστική καντάτα όπου θα είχε ο ίδιος το ρόλο του σολίστ στο εκκλησιαστικό όργανο. Ένα μεγαλοπρεπές και θριαμβευτικό έργο, συχνά χρησιμοποιημένο σε πασχαλινές τελετές. Η μουσική είναι μια διασκευή του πρελούδιου της Παρτίτας για βιολί με αριθμό καταλόγου του Μπαχ 1006, την οποία ο συνθέτης είχε ήδη αναθεωρήσει για εκκλησιαστικό όργανο και έγχορδα 2 χρόνια νωρίτερα, για την καντάτα του γάμου με αριθμό 120α. Η καντάτα με αριθμό 29, Βριντάνκεν Dir Gott, σε ευχαριστούμε Θεέ μου, έχει 8 μέρη, θα ακούσουμε το πρώτο και το τελευταίο, από την Netherlands Bach Society.

Johann Sebastian Bach έγραψε την τέχνη της φούγκας την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ξεκινώντας γύρω στο 1740 ή νωρίτερα. Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία για την αιτία σύνθεσής της, η τέχνη της φούγκας ήταν η προσφορά του Μπαχ στην Κοινωνία Μουσικών Επιστημών, μια ακαδημαϊκή εταιρεία μαθηματικών, φιλοσόφων και καλλιτεχνών που έκαναν χρήση μαθηματικών μέσα στο έργο τους προκειμένου να ερμηνεύσουν καλλιτεχνικά, φιλοσοφικά και κοσμικά φαινόμενα. Η εξαιρετική αυτή σύνθεση θεωρείται ως επιστέγασμα, ο τελευταίος σταθμός μιας σειράς μεγάλων μονοθεματικών έργων του Μπαχ. Αποτελείται συνολικά από 14 ή 18 φούγγες και κανόνες. Στην πρώτη γνωστή σωζόμενη εκδοχή είναι 12 και 2, στη δεύτερη εκδοχή 14 και 4. Ονομάζονται αντιστήξεις και κανόνες και φέρουν αρρύθμιση με λατινικούς χαρακτήρες. Το τελευταίο μέρος παρέμεινε ημιτελές εξαιτίας του προβλήματος στην όραση του συνθέτη, εγείροντας περαιτέρω απορίες για το χαρακτήρα και το σκοπό του έργου. Από την τέχνη της φούγκας και με αριθμό καταλόγου του Μπαχ 1080 ακούμε τη δεύτερη φούγκα για 4 φωνές από το Quartetto Juilliard.

Γεννήθηκε στην επαρχία του Πέζαρο της Ιταλίας και ήταν ένας σημαντικός, αν και παραγνωρισμένος συνθέτης της κλασικής περίοδου, σύγχρονος του Μότσαρτ. Γκαετάνο Μπρουνέτι. Γεννήθηκε το 1744 και εγκαταστάθηκε στην Ισπανία τη δεκαετία του 1760, ενώ αργότερα, στα 23 του χρόνια, άρχισε να εργάζεται στο βασιλικό παρεκκλήσιο ως βιολονίστας. Στα 25 του διορίστηκε δάσκαλος βιολιού στον πρίγκιπα της Αστούριας, τον μελλοντικό Κάρλος τον Τέταρτο, στην υπηρεσία του οποίου παρέμεινε μέχρι το θάνατό του. Εκτός των άλλων, ο Γκαετάνο Μπρουνέτι έγραψε 39 συμφωνίες και από την 26η, σήμερα θα ακούσουμε το φινάλε της, από το κοντσέρτο της Κολονίας. Έργο του 1768.

Η ριζική εξέλιξη του συνθετικού οράματος του Γιώζεφ Χάιντν από την πρώτη συμφωνία του μέχρι και την 97η είναι απολύτως προφανής. Η ορχήστρα που χρησιμοποιεί τώρα ο Γιώζεφ Χάιντν είναι πλέον αρκετά μεγαλύτερη και οι δομές έχουν γίνει πιο μακροσκελείς και πιο σύνθετες. Παρόλο που η συμφωνία με αριθμό 97 γραμμένη κατά τη διάρκεια του πρώτου από τα δύο ταξίδια του μεγάλου αυστριακού συνθέτη στη Βρετανική πρωτεύουσα, είναι η λιγότερο ακουσμένη από τις 12 συμφωνίες του Λονδίνου, αλλά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι ένα πραγματικά επαναστατικό έργο για την εποχή του. Συμφωνία με αριθμό 97 του Χάιντν, το φινάλε Πρέστο, Αυστρο-Ουγγρική Ορχήστρα Χάιντν, Adam Fischer.

Τον Οκτώβριο του 1770, ο 14χρονος Μότσαρτ είχε γίνει δεκτός πανψηφί στην Ακαδέμια Φιλαρμόνικα την Πολόνια, μετά από ένα σκληρό διαγωνισμό όπου πολλοί έμπειροι μουσικοί είχαν αποτύχει. Λίγους μήνες αργότερα, ο Μότσαρτ παρουσίαζε μια σοβαρή όπερα, «Μητριδάτε Ρε Ντι Πόντο», «Ο Μητριδάτης Βασιλιάς του Πόντου», η οποία γραφόταν κατά την παραμονή του εκεί στην Πολόνια, αλλά έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Ρέτζο του Καλ του Μιλάνου στις 26 Δεκεμβρίου 1770, κάνοντας 21 συνεχείς παραστάσεις. Το κοινό ενθουσιασμένο φώναζε «Εβίβα il Maestrino», «Μητριδάτε Ρε Ντι Πόντο», «Ο Μητριδάτης Βασιλιάς του Πόντου». Η όπερα εκτιλήσεται στο λιμάνι της Κρυμαίας Νυμφαίο το 63 π.Χ. και αναφέρεται στον πόλεμο μεταξύ Ρώμης και Πόντου. Πρωταγωνιστές, ο Μυθριδάτης ο Έκτος ο Ευπάτορ, βασιλιάς του Πόντου, η γη του Φαρνάκης και Σιφάρε, η βασίλισσα Ασπασία και ο κυβερνήτης του Νυμφαίου. Σας υπενθυμίζω ότι μέχρι τις μέρες μας έχει επικρατήσει ο όρος μυθριδατισμός, δηλαδή ο εθισμός του οργανισμού, στη χρήση δηλητηρίων. Από την όπερα «Μητριδάτε Ρε Ντι Πόντο» του Μότσαρτ ακούμε την εισαγωγή από την ορχήστρα Μοτσαρτέου του Σάλτσμπουργκ υπό τον Λέοπολντ Χάγκερ.

Με το επώνυμο Μπένετ συναντούμε πολλούς κλασικούς σε εισαγωγικά συνθέτες. Θα ακούσουμε τώρα μουσική του Άγγλου William Sterndale Bennett, πιανίστα, αρχιμουσικού και δάσκαλου μουσικής. Αυτός ο Μπένετ γεννήθηκε το 1816 και σε ηλικία 10 ετών έγινε δεκτός στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου, όπου παρέμεινε για 10 χρόνια. Μέχρι 20 ετών είχε αρχίσει να κάνει φήμη ως πιανίστας, ενώ οι συνθέσεις του λάμβαναν καλές κριτικές. William Sterndale Bennett. Το 1832 έγραψε το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο, από το οποίο θα ακούσουμε το φινάλε, από τον Malcolm Beans στο πιάνο και τη Φιλαρμονική του Λονδίνου.

Αυτός ο Ιταλός συνθέτης βρέθηκε στο Παρίσι γιατί είχε ένα συμβόλαιο να γράψει μια συγκεκριμένη όπερα. Ο Ντονιτσέτη βρέθηκε στην πόλη του Φωτός το 1842 και ήθελε να μελοποιήσει μια όπερα που θα διαδραματιζόταν στη σύγχρονη του εποχή. Έγραψε την όπερα Don Pasquale στο εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα 10 ημερών, γεγονός για το οποίο ο ίδιος ο Ντονιτσέτη υπερηφανευόταν. Σε αυτό συνέβαλε η τεράστια εμπειρία του, αφού αυτή ήταν η 64η όπερά του, αλλά και το γεγονός ότι αξιοποίησε υλικό προγενέστερων έργων. Η πρεμιέρα του Don Pasquale δόθηκε στην αρχή του χρόνου, στις 3 Ιανουαρίου του 1843, στο Ιταλικό Θέατρο του Παρισιού, την όπερα δηλαδή. Και η υποδοχή του κοινού ήταν ενθουσιώδης. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Ντονιτσέτη σε επιστολή του, όλα τα μέρη της όπερας χειροκροτήθηκαν, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα ευτυχή. Η Ιταλική πρεμιέρα ήταν 3,5 μήνες αργότερα, στις 17 Απριλίου του 1843 στη Σκάλα του Μιλάνου, και πολύ σύντομα ο Ντον Πασκουάλε ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο. Από τις περίπου 66 όπερες του Ντονιτσέτη, αν βάλουμε και τις αναθεωρήσεις φτάνουν τις 80, ο Ντον Πασκουάλε είναι ένα από τα τελευταία δείγματα της όπερα μπούφα του 19ου αιώνα και ο τελευταίος του θρίαμβος. Από την τρίτη πράξη, το χοροδιακό των υπηρετών, ένα ατέλειωτο πηγενέλα. Συμφωνική της Ατλάντα, Ρόμπερτ Σο.

Το επόμενο μουσικό θέμα που έχει επιρροές από την country μουσική μπορούμε να το συναντήσουμε με τον τίτλο My Old Kentucky Home ή Poor Uncle Tom Goodnight. Είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που γράφτηκε από τον Στίβεν Φώστερ το 1853 και είναι το τραγούδι της πολιτείας του Κεντάκι. Τα γεγονότα γύρω από τη σύνθεση αυτού του τραγουδιού υποδεικνύουν την επιρροή της καλύβας του Μπαρμπαθωμά, Uncle Tom's Cabin. Ο Στίβεν Φώστερ μπορεί να επισκέφτηκε ή όχι τα ξαδέλφια του στο Κεντάκι, αλλά το αρχικό σχέδιο αυτού του τραγουδιού φανερώνει τη συμπόρευση του Φώστερ με το κίνημα της κατάργησης της δουλείας.

Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης είναι η μοναδική κωμική όπερα, αν θέλετε λυρική κωμωδία, του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ανέβηκε στις 21 Ιουνίου 1868 στο θέατρο της Αυλής του Μονάχου, υπό τη διεύθυνση του Hans von Bülow, ο οποίος, θυμίζω, ήταν σύζυγος της Κόζημα, της κόρης του Λίστ, η οποία αργότερα τον χώρισε και παντρεύτηκε το Βάγνερ. Οι αρχιτραγουδιστές έχουν τρεις πράξεις. Και στην τρίτη πράξη, πέμπτη σκηνή, βρισκόμαστε έξω από την Νιρεμβέργη σε μια εξοχή όπου είναι στημένη μια εξέδρα που θα φιλοξενήσει τους διαγωνιζόμενους τραγουδιστές. Όλοι γλεντούν και τραγουδούν προετοιμασμένοι για το μεγάλο γεγονός. Οι αρχιτραγουδιστές μάλιστα λένε το δικό τους τραγούδι. «Ξυπνήστε, η μέρα ξημερώνει».

Παραλλαγές και φούγκα σε ένα θέμα του Χέντελ. Πρόκειται για 27 μικρά μέρη που γράφτηκαν το 1861 από τον Johannes Brahms και βασίζονται στην πρώτη σουίτα για τσέμπαλο του Χέντελ. Η πρώτη παρουσίαση αυτών των παραλλαγών του Brahms πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο το 1861 από την περίφημη πιανίστρια και συνθέτρια Clara Schumann και έγινε δεκτό το έργο αυτό με ενθουσιασμό. Λίγο αργότερα, θριαμβευτική υποδοχή στις παραλλαγές αυτές του Brahms επεφύλαξαν το κοινό της Λειψίας, καθώς και εκείνο άλλων πόλεων, στις οποίες μάλιστα μετέβει ο ίδιος ο Brahms, προκειμένου να τις ερμηνεύσει εκεί ως πιανίστας. Παραλλαγές και φούγκα σε ένα θέμα του Χέντελ, όπου στις 24 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, την άρια, και το 27ο τελευταίο, μια φούγκα, από την Συριανή πιανίστρια Ελισάβετ Κουναλάκη.

Χαρακτηριστικός Ιταλός συνθέτης της εποχής του Βερισμού, ο Πιέτρο Μασκάνι, γνωστός για τα έργα του «Καβαλερία Ρουστικάνα» και «Λαμίκο Φρίτς». Ο Πιέτρο Μασκάνι έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου του 1945, στα 82 του χρόνια στη Ρώμη. Οι Ιταλικές αρχές απουσίαζαν από την κηδεία, γιατί η τελευταία του όπερα «Νέρον» του 1935 ήταν ένας ύμνος στον Μουσολίνι. Από την όπερα του «Ήρης» του 1898 θα ακούσουμε από την πρώτη πράξη την άρια «Απρίλα του Αφινέστρα», «Άνοιξε το παράθυρό σου», που ερμηνεύει ο Λουτσάνο Παβαρότη και τον συνοδεύει η National Philharmonic. Πιέτρο Μασκάνι.

ήταν μια υπέροχη άρια από την πρώτη πράξη της άγνωστης όπερας Ήρης του Πιέτρο Μασκάνη. Και με αυτή φτάσαμε περίπου στο μέσον της σημερινής εκπομπής, κλασικά και άλλα. Βρισκόμαστε κοντά στα τέλη του 19ου αιώνα και θα συνεχίσουμε με τη μουσική του Camille Saint-Saëns. Ο μακάβριος χορός Opus 40 του Camille Saint-Saëns είναι ένα αλληγορικό συμφωνικό ποίημα για ορχήστρα που βασίζεται σε ποιητικό κείμενο εμπνευσμένο από τη γαλλική παράδοση της μακάβριας τέχνης του ύστερου μεσαίωνα. Παράδοση που εκφράστηκε μέσα από την ποίηση, τη μουσική αλλά και το λαϊκό θέατρο εκείνης της εποχής. Η παράδοση αυτή συνδέεται με το Halloween, μια γιορτή αφιερωμένη στα πνεύματα και τις ψυχές που μοιάζει με τις δικές μας απόκριες και εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Αμερικανικής Υπήρου. Η γεμάτη χιούμορ σύνθεση του Saint-Saëns δίνει στο κάθε μουσικό όργανο και το δικό του ρόλο. Η άρπα αναλαμβάνει να σημάνει τους 12 κτύπους του ρολογιού όταν έρχονται τα μεσάνυχτα, τα βιολοντσέλα αντιπροσωπεύουν το θάνατο που χορεύει βάλς, το ξυλόφωνο, το οποίο πριν από το Saint-Saëns δεν είχε θέση στα συμφωνικά σύνολα, παραπέμπει στον ήχο των σκελετών που στείνουν τον ξέφρενο με τα μεσονύκτιο χορό τους, ενώ ο ήχος των βιολιών θυμίζει τον παγερό άνεμο του χειμώνα. Πάντως η πρεμιέρα στο Παρίσι στις 24 Ιανουαρίου του 1875 ήταν μια ευχάριστη μέρα με τον μακάβριο χορό για τον Camille Saint-Saëns, ο οποίος γιόρτασε την επιτυχία του συμφωνικού του ποίηματος. Ο ίδιος διεύθυνε με μεγάλη επιτυχία εκείνη την ημέρα του Γενάρη τα περίφημα κοντσέρτα κολών. Ακούμε τη μεταγραφή για σόλο εκκλησιαστικό όργανο από τον Γάλλο οργανίστα, αυτοσχεδιαστή, δάσκαλο και συνθέτη Olivier Latry, που υπηρέτησε ως ένας από τους 4 τιμητικούς οργανίστες στη Νότρ-Ντάμ του Παρισιού από το 1985 και σήμερα είναι καθηγητής εκκλησιαστικού οργάνου στο Οδείο του Παρισιού.

ακόμη για μια κυρία της μουσικής ο λόγος. Πρόκειται για την Josephine Weinlich, αυστριακή πιανίστα, βιολονίστρια, αρχιμουσικό και συνθέτρια, που γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 1848. Η Weinlich ίδρυσε και διεύθυνε την πρώτη γυναικεία ορχήστρα της Ευρώπης. Είχε γεννηθεί στο Ντέχτιτσε, σήμερα είναι Σλοβακία, και έλαβε μαθήματα μουσικής από τον ερασιτέχνη μουσικό πατέρα της σε βιολί και πιάνο. Ο πατέρας της μάλιστα είχε μια ομάδα λαϊκού τραγουδιού και συνόδευε τραγουδιστές στο πιάνο σε εστιατόρια στη Βιέννη. Το 1868, στα 20 της χρόνια, η Josephine Weinlich σχημάτισε στη Βιέννη ένα κουαρτέτο, στο οποίο η ίδια έπαιζε πιάνο και η αδελφή της Ελίζε έπαιζε τσέλο. Θα ακούσουμε το έργο της «Freie Gedanken», «Ελεύθερες σκέψεις». Είναι το ensemble της Esther Abrami.

Ένα εξωτικό θέμα που αναφέρεται στις Αιγυπτιακές νύχτες. Πρόκειται για ένα μπαλέτο με όπους 50 του Άντων Αρένσκι. Μονόπρακτο το μπαλέτο, έχει 13 μικρά μέρη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης στις 21 Μαρτίου του 1908. Από αυτό το μπαλέτο, επαναλαμβάνω, τις Αιγυπτιακές νύχτες, προέκυψε και μια σουίτα με όπους 50α. Από αυτό το έργο του Άντων Αρένσκι ακούμε τη Φιλαρμονική της Μόσχας υπό τον Δημήτρη Γιαμπλόνσκι να ερμηνεύει την εισαγωγή.

ένας από τους επιφανέστερους εκπροσώπους της γαλλικής μουσικής στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Louis Vierne ήταν ένας τυφλός συνθέτης και οργανίστας, ο οποίος λόγω του συναισθηματικού χαρακτήρα και της κομψότητας της μουσικής του εξακολουθεί να γοητεύει το κοινό στις μέρες μας. Ο Louis Vierne, με το έντονα προσωπικό του ιδίωμα, επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους ομότεχνούς του. Έγραψε επίσης αρκετές συνθέσεις μουσικής δωματίου, φωνητική και χοροδιακή μουσική, καθώς και μία συμφωνία. Από αυτήν θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Από την οργανική συμφωνία όπως 28, έχει 5 μέρη, θα ακούσουμε το τελευταίο, και δεν θα παραξενευτείτε να σας πω πως αυτή γράφτηκε για σόλο εκκλησιαστικό όργανο. Σάιμον Πρέστον, ο αείμνηστος Βρετανός οργανίστας.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο Αμερικανός συνθέτης σύντομων ελαφρών κομματιών, Λιρόι Άντερσον, είχε κάνει πολλές και σημαντικές επιτυχίες, και καλλιτεχνικά και δισκογραφικά. Το χριστουγεννιάτικο Sleigh Ride είναι δικό του, η σερενάτα για ορχήστρα, το συγκοπτόμενο ρολόι, το τραγούδι της γραφομηχανής, The Waltzing Cat, το δημοφιλές Blue Tango και αρκετά ακόμη. Το 1954 ο Λιρόι Άντερσον έγραψε το Bugler's Holiday, θα το λέγαμε «Οι διακοπές του Σαλπιγκτή», έργο το οποίο θα ακούσουμε από την London Pops υπό τον Frederick Fennell.

Θα ακούσουμε τώρα το φινάλε από ένα κοντσέρτο για κιθάρα που είναι έκπληξη, να σας πω πως το έχει γράψει ο Βρετανός Sir Malcolm Arnold. Το κοντσέρτο αυτό γράφτηκε το 1954 και έκανε την πρεμιέρα του στο Albert Hall του Λονδίνου με τη συμφωνική του BBC, και να υπενθυμίσω πως ο Malcolm Arnold είναι ένας συνθέτης ο οποίος γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1921 και έζησε 85 χρόνια. Έγραψε μουσική σε πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένων 9 συμφωνιών, πολυάριθμων κοντσέρτων, μουσική δωματίου, χοροδιακή, αλλά και 2 όπερες και τη γέφυρα του ποταμού Κβάι που βραβεύτηκε με Όσκαρο. Φινάλε από το κοντσέρτο για κιθάρα όπους 67 με τον Εντουάρντο Φερνάντες, την ορχήστρα δωματίου της Αγγλίας και τον Μπάρι Γουόρντσγουορθ.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο Κινέζο συνθέτη, Ταν Ντουν, ο οποίος γεννήθηκε το 1957 και έχει γράψει αρκετά σύγχρονα έργα. Έχει πάρει πολλές καλές κριτικές για μερικά από αυτά, όπως για το 8 Memories in Watercolor, το Opus 1, από το οποίο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επίσης Κινέζο δημοφιλή πιανίστα Λανγκ Λανγκ, σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Ταν Ντουν, ο Κινέζος συνθέτης. Το έργο αυτό, ο Ταν Ντουν, το έγραψε το 1978.

Σύγχρονος Ουαλός συνθέτης, ο Σερ Καρλ Βίλιαμ Παμπ Τζένκινς, ή απλώς Καρλ Τζένκινς. Γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1944 και είναι πιο γνωστός για τα έργα του, περιλαμβάνου το τραγούδι «Αντιέμους», «Παλάντιο», «The Armed Man», «Ρέκβιεμ» και «Stabat Mater». Από τα έργα του Καρλ Τζένκινς ακούμε το «Παλάντιο» του 2010 από την ορχήστρα που διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης. Ο Καρλ Τζένκινς.

Ένας Αυστριακός αναρριχητής έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Επτά χρόνια στο Θιβέτ» και σε αυτό το βιβλίο βασίστηκε το ομώνυμο φιλμ του 1997. Στην ταινία «Επτά χρόνια στο Θιβέτ» κλήθηκε να γράψει μουσική ο Τζον Ουίλιαμς. Και υπενθυμίζω πως σε αυτήν πρωταγωνιστούσε ο Μπραντ Πιτ. Το θέμα της ταινίας «Επτά χρόνια στο Θιβέτ» ακούμε από τον τσελίστα Γιώγιο Μα και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου που διευθύνει ο συνθέτης Τζον Ουίλιαμς.

Ελάτε τώρα να απολαύσουμε μια υπέροχη ναπολιτάνικη καντσονέτα. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Ενρίκο Καρούζο. Το 1911 ο μετανάστης στην Αμερική ναπολιτάνος συνθέτης Σαλβατόρε Καρντήλο γράφει ένα τραγούδι με τίτλο «Κόρε γκράτο», «Άσπλαχνη καρδιά». Και είναι πιο γνωστό σήμερα από τα πρώτα λόγια του τραγουδιού «Καταρί, καταρί», αναφερόμενο σε μια Κατερίνα. Ο Ενρίκο Καρούζο το έκανε μεγάλη επιτυχία και έτσι θα το ακούσουμε τώρα. Και να σας υπενθυμίσω ότι ο Καρούζο έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου του 1921, μόλις στα 48 του χρόνια.

0: Η άσπλαχνη καρδιά μας οδήγησε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της Κυριακής 2 Αυγούστου. Ήταν η εκπομπή «Κλασικά και άλλα», που ακούγεται κάθε Σαββατοκύριακο 8 με 10 το πρωί, εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και μην αλλάξετε ραδιόφωνο, γιατί ακολουθούν υπέροχες εκπομπές για κάθε καλό γούστο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ένα σχεδόν άγνωστο κοντσέρτο που παίζεται σπάνια. Ερμηνευμένο από μια ορχήστρα όχι της πρώτης γραμμής, με έναν σχεδόν άγνωστο αρχιμουσικό και έναν επίσης σχεδόν άγνωστο σολίστ. Ηχογραφημένο σε μια μικρή πόλη για μια μικρή δισκογραφική εταιρεία. Εν ολίγης, τίποτα δεν προμήνυε το συναρπαστικό αποτέλεσμα της ηχογράφησης που έχω τη χαρά να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 22ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, ένα έργο του ύστερου ρομαντισμού, γραμμένο το 1946-47. Σκεφτείτε ότι γράφτηκε 2 χρόνια μετά το κοντσέρτο του Μπάρτοκ, δηλαδή σε μια εποχή που η μουσική είχε αλλάξει εντελώς πορεία. Ο συνθέτης, αδιαφορώντας για τις νέες τάσεις, έγραψε ένα εκπληκτικό κονσέρτο για πιάνο με πανέμορφες μελωδίες, έξυπνες εναλλαγές στους ρυθμούς και μια γεύση από τη μουσική παράδοση της πατρίδας του. Γεννήθηκε το 1877 στο Πότσονι, τη σημερινή Μπρατισλάβα, τότε στο βασίλειο της Ουγγαρίας, σήμερα πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Άρχισε να γράφει μουσική από πολύ μικρή ηλικία και ως πιανίστας ξεκίνησε την επιτυχημένη καριέρα του το 1899, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες της εποχής του. Το κονσέρτο του για πιάνο αριθμός 2 στη Σι Ελάσσονα γράφτηκε τα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγο πριν μεταναστεύσει στην Αμερική, στη

χιλιάδες κάτοικοι. Κι όμως αυτή η μικρή πόλη έχει από το 1968 μια συμφωνική ορχήστρα με 90 μουσικούς, η οποία έχει δώσει συναυλίες από τη Βιέννη ως το Χονγκ Κονγκ και τη Νέα Υόρκη και έχει ηχογραφήσει σχεδόν 150 δίσκους. Ο Τσέχος μαέστρος που διευθύνησε αυτή την ηχογράφηση σπούδασε όμποε και διεύθυνση ορχήστρας στο Δίο της Πράγας και στην Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών της Πράγας. Έφτασε να είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της Όπερας στην Πράγα και ο κύριος προσκεκλημένος μαέστρος της Κρατικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας στο Κόσιτσε. Ο Σολίστ γεννήθηκε το 1980 και εκτός από πιανίστας κλασικής μουσικής με ένα πολύ ευρύ ρεπερτόριο, είναι και ενθουσιώδης σαξοφωνίστας, ενώ λατρεύει και την τζαζ, παίζοντας με μια ορχήστρα swing που ο ίδιος έχει ιδρύσει. Ως κλασικός πιανίστας έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Σιελάσσονα του Έρνου Ντοχνάνη, γραμμένο μισό αιώνα μετά από το πρώτο του κονσέρτο που μεταδώσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Στο πόντιουμ, ο Τσέχος Σμπίνιεκ Μίλλερ διευθύνει την Κρατική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Κόσιτσε και πρωταγωνιστεί στο πιάνο ο Σλοβάκος Λάντισλαβ Φάντσοβιτς. Και τα τρία μέρη του κονσέρτου του Ντοχνάνη είναι γεμάτα υπέροχες μελωδίες και εναλλαγές. Παίζονται χωρίς διακοπή. Αλέγκρο, αντάτζιο, ποκορουμπάτο. Ρουμπάτο είναι ένας μουσικός όρος που υποδηλώνει μια σχετική ελευθερία στο ρυθμό. Και το τελευταίο μέρος, αλέγκρο βιβάτσε. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο αριθμός 2 στη Σιελάσσονα του Έρνου Ντοχνάνη, από ηχογράφηση που έγινε το 2023 στο Κόσιτσε, στη Σλοβακία, με την κρατική φιλαρμονική ορχήστρα του Κόσιτσε υπό τον Τσέχο μαέστρο Σμπίνιεκ Μίλλερ και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Σλοβάκο Λάντισλαβ Φάντσοβιτς. Έργο γραμμένο το 1946-47, όταν ο συνθέτης ήταν 70 ετών. 5 χρόνια αργότερα, ο Ντοχνάνη δέχεται μια παραγγελία για να γράψει ένα κονσέρτο για άρπα και ορχήστρα δωματίου. Όμως δεν του ήταν εύκολο. Όπως έγραψε ο ίδιος στο βιβλίο του «Μήνυμα προς τους μεταγενέστερους», ένας συνθέτης κάνοντας τη δουλειά του μπορεί να γράψει κάτι ανά πάσα στιγμή, αλλά θα είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο που θα έγραφε αν ήταν προϊόν έμπνευσης. Και κάπου παρακάτω συμπληρώνει: «Όταν χρειαζόμουν χρήματα έπρεπε να συνθέσω για να λάβω προμήθεια, πράγμα που διπλασίαζε τη δυσκολία». Για να ζήσει και να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, ο Ντοχνάνη δίδασκε σύνθεση στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, έγραφε μουσική και έδινε συναυλίες, αν και η υγεία του είχε αρχίσει να επιβαρύνεται. Παρά τις δυσκολίες, ο Ντοχνάνη είχε έτοιμη την παραγγελία σε 3 μόλις εβδομάδες. Όμως υπήρξαν και νέα προβλήματα. Το κοντσέρτο προοριζόταν για την Έντνα Φίλιπς. Η Έντνα Φίλιπς, που έζησε από το 1907 ως το 2003, ήταν μια κορυφαία Αμερικανίδα αρπίστρια που συνδέθηκε επί μακρόν με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας. Η μεγάλη προσφορά της στη μουσική και ειδικά στην άρπα έγκυται στις παραγγελίες ενός συνόλου πολλών έργων που ανέθεσε σε σπουδαίους συνθέτες, συμπεριλαμβανομένων τον Αλμπέρτο Χιναστέρα, Νικολάι Μπερεζόφσκι, Έρνστ Κρένεχ και το κονσερτίνο του Έρνου Ντοχνάνη. Όμως το έργο που έγραψε ο Ντοχνάνη δεν της άρεσε. Για την ακρίβεια το θεώρησε ξεπερασμένο, παλιωμοδίτικο, νεορομαντικό. Κι έτσι δεν το έπαιξε ποτέ. Ίσως ήταν και επειδή το κονσερτίνο του Ντοχνάνη δεν δίνει όπως στα κοντσέρτα τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο στην άρπα, με δεξιοτεχνικά περάσματα και μεγάλα σόλο. Αντίθετα, χρησιμοποιεί την άρπα ως συνοδεία, με τα ξύλινα πνευστά να έχουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση των θεμάτων. Το αποτέλεσμα είναι μια ρομαντική μουσική, ονειρική, εσωστρεφής, με έντονα συναισθήματα για τη ζωή και το θάνατο. Η απειλή του θανάτου γίνεται πολύ εμφανής στο σύντομο μελαγχολικό τρίτο μέρος, όταν τα τύμπανα επαναλαμβάνουν ένα απαλό χτύπο στην νότα Σι, σαν τον παλμό της ανθρώπινης καρδιάς που σβήνει. Έρνου Ντοχνάνη, κονσερτίνο για άρπα και ορχήστρα, από ηχογράφηση του 2022 με τη Στάτς Φιλαρμόνη, Ράιναρτ Φάλτς, υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρενας, και σολίστην άρπα τη Γερμανίδα Ζίλκε Άιχορν.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 22ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και κάποια σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το εκπληκτικό δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του Έρνου Ντοχνάνη. Και παραβιάζοντας το πλαίσιο της σειράς που αφορά κοντσέρτα για πιάνο, βρήκα την ευκαιρία να ακούσουμε το γλυκύτατο κοντσερτίνο του «Γιάρπα», ένα από τα τελευταία έργα που έγραψε ο Ούγγρος συνθέτης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Ο Ντοχνάνη σε όλη του τη ζωή ήταν ρομαντικός, τόσο στην ψυχή του όσο και στη μουσική του γλώσσα. Είχε ελάχιστη σχέση με τις μουσικές εξελίξεις του 20ου αιώνα. Τα έργα του παραπέμπουν σε ένα κόσμο που ανήκει στο 19ο αιώνα. Ως το τέλος της ζωής του, ο Ντοχνάνη συνέχισε να συνθέτει με ένα ύφος βαθιά ριζωμένο στην αυστρογερμανική κλασική παράδοση, με πρότυπο τον Μπραμς. Και παράτεινε το ρομαντισμό, γράφοντας με νόημα και κομψή δεξιοτεχνία διεισδυτικές μελωδίες. Ο Ντοχνάνη πέθανε στις 9 Φεβρουαρίου 1960 στη Νέα Υόρκη, 10 μέρες μετά την τελευταία του συναυλία, και κυδεύτηκε στη Φλόριντα, όπου δίδασκε σύνθεση στο Πανεπιστήμιο επί 10 χρόνια. Η Ουγγρική κυβέρνηση του απένειμε 30 χρόνια μετά το θάνατό του την υψηλότερη διάκριση, το βραβείο Κοσούτ. Το κράτος που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πιστεύοντας φήμες, τον κατηγόρησε ότι ήταν συνεργάτης των Ναζί. Κλείνω με ένα κομμάτι του Ντοχνάνη για σόλο πιάνο, ποιμενικό πάνω σε ένα ουγγρικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Παίζει η Σόφια Γκουλμπαντάμοβα από ηχογράφηση του 2024. Νικόλας Βιβλάκης από το Τρίτο Πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Του εθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του εθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του εθέρα και της θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Ο μεσημεριανός ήλιος έκαιγε ψηλά πάνω στο τόξο του Λέοντα, τη λατρεμένη του κατοικία. Κάτω από ένα άλσος με πυκνή φλωσιά, ο βοσκός κοιμόταν πλάι στα κοπάδια του που αναπαυόταν. Ο αγρότης ήταν ξαπλωμένος, έχοντας τελειώσει το μόχθο της μέρας, λαχταρώντας την ανάπαυση περισσότερο και από τη σωτιά. Πουλιά, ζώα και άνθρωποι, όλοι σιωπηλοί και κρυμμένοι. Μόνο το τζιτζίκι δεν γνώριζε ησυχία. Με τους μουσικούς του συνόλου μουζικά φρέσκα και τους ήχους του καλοκαιριού και των τζιτζικιών του τέλους ενσωματωμένους στην ηχογράφησή τους, έκαιγε ο ήλιος ψηλά στο τόξο του Λέοντα, δηλαδή ήρθαμε τέλος Ιουλίου ή μήνα Αύγουστο στη Βενετία του 1582. Με ένα μαδριγάλι του Λούκα Μαρέντσιο, που υπηρετεί τις σκέψεις της εποχής του για μουσική εικονοποιία και προσπαθεί να βρει τις κατάλληλες νότες για κάθε λέξη που περιγράφει τις σκηνές υπό τις ακτίνες του μεσημβρινού καλοκαιρινού ήλιου. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ξεκινήσαμε μεσημέρι καλοκαιριού σε ενοχελική ακινησία από τη Βενετία του 1582 για μια διαδρομή σε συνθέσεις δημιουργών που από πρόθεση θέλησαν με τις νότες τους να περιγράψουν ό,τι και αν σημαίνει αυτό στη μουσική, ένα καιρικό φαινόμενο που μπορεί να ακολουθεί ένα καυτό μεσημέρι του καλοκαιριού. Και αμέσως κινούμε για την Μάντοβα του 1723. Ο βοσκός τρινεί καθώς πάνω από το κεφάλι του ορθώνεται η μοίρα της καταιγίδας. Τα κουρασμένα μέλη του στερούνται την ανάπαυση μέσα στο φόβο για τις αστραπές και τις τρομερές βροντές και τα σμήνει από μύγες και σφίκες. Αλίμονο, οι φόβοι του βγαίνουν αληθινοί, βροντές και αστραπές μένονται στους ουρανούς και το χαλάζι θερίζει τα πλούσια Σπαρτά. Σημειώνει τους στίχους που είναι μάλλον δικοί του στην παρτιτούρα του και αμέσως μετά τις νότες, σχετικά αργά για τη στεναχώρια του βοσκού, σε ελγκιώδη ταχύτητα ορμητικά περάσματα κλίμακας και διαδοχικά αρπίσματα, στην πιο εμβληματική μουσική περιγραφή καλοκαιρινής καταιγίδας, ίσως την πιο αναγνωρίσιμη παγκοσμίως, επειδή κρύβεται σε ένα διάσημο καλοκαίρι. Από το κονσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο της συλλογής Όπους 8 με αριθμό καταλόγου 365 του Αντώνιο Βιβάλντι, μέρος τρίτο, πρέστο. Με τον Ενρίκο Νόφρι στο βιολί, τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Il Giardino Armonico, σε διεύθυνση του Τζοβάνι Αντωνίνι.

«Αχ, η καταιγίδα πλησιάζει, βοήθησέ μας, ουρανέ. Όπως χτυπάει βροντί, πώς μένονται οι άνεμοι, φλεγόμενες αστραπές αρώνουν τον αέρα. Από βέλιο δοντοτά σχίζονται τα σύννεφα και ξεσπούν καταράκτες. Πού υπάρχει σωτηρία? Οργισμένη λυσάει η θύελλα, φλέγεται ο απέραντος ουρανός. Αλίμονό μας, το ένα μετά το άλλο με πάταγο ξεσπούν τα βαριά μπουμπουνιτά τρομακτικά. Αλίμονό μας, συγκλονισμένη τρέμει η γη μέχρι τα βάθη της θάλασσας». Με τους στίχους από το λιμπρέτο του Gottfried van Swieten, βασισμένο σε αποσπάσματα ποίηματος του Άγγλου ποιητή James Thomson, «Οι εποχές» από το 1730, «Η καλοκαιρινή καταιγίδα ζυγώνει και τελικά ξεσπά και στη Βιέννη την περίοδο μεταξύ 1799 και 1801 σε κοσμικό ορατόριο για 4 σολιστικές φωνές, χοροδία και ορχήστρα». Έντονες δυναμικές αντιθέσεις, γρήγοροι ρυθμοί και ίσως αρμονίες σε εισαγωγικά ανησυχητικών συνηθίσεων χρησιμοποιούνται για τη μουσική περιγραφή της καταιγίδας και των φόβων που φέρνει μαζί της. Από τη δεύτερη πράξη, Der Sommer, το καλοκαίρι, του ορατορίου Die Jahreszeiten του Joseph Haydn, χοροδιακό Das Ungewitter Naht, «Αχ, η καταιγίδα πλησιάζει», με τους χοροδούς της Gewandhaus Kammerchor, την ορχήστρα δωματίου της Λειψίας με όργανα εποχής, υπό τη διεύθυνση του Morten Schuld Jensen.

Ήρθαμε τώρα στη Ραβένα του 1804 για την πρώιμη μουσική χνηλά της ξαφνικής καλοκαιρινής μπόρας, 12χρονου συνθέτη. Σε σύνθεση για μουσικό σύνολο εγχόρδων, ανάλαφρες νότες για τις πρώτες σταγόνες βροχής γίνονται έπειτα σε πιο έντονο ρυθμό δυναμικά περάσματα σε κλίμακες για τους ανέμους και τη δυνατή καταρακτώδη βροχή. Απροσδόκητα, όπως η καταιγίδα, στο τελευταίο τρίτο μέρος ενός έργου με τη μουσική μορφή της σονάτας. Τεμπέστα, καταιγίδα, αλέγκρο. Τρίτο μέρος από τη σονάτα αριθμός 6 σε ρε μίζωνα για έγχορδα του Τζοακίνο Ροσίνι, με τους μουσικούς του συνόλου Ensemble Amati σε διεύθυνση του Raymond Dessin.

Κατευθυνόμαστε στο Παρίσι την περίοδο 1856-1858 και από εκεί σε δάσος στη Βόρεια Αφρική, στις βορειοανατολικές ακτές της Τινησίας. Σε μορφή όπερας με το δικό του λιπρέτο, λέει ιστορία για τον παθιασμένο αλλά καταδικασμένο έρωτα ανάμεσα στον Τρώα ήρωα Ενία και τη Διδό, βασίλισσα του αρχαίου βασιλείου της Καρχιδόνας. Η Διδό προσφέρει καταφύγιο στους εκτοπισμένους Τρώες και ερωτεύεται παράφορα τον αρχηγό τους. Ωστόσο, οι θεοί διατάζουν τον Ενία να εγκαταλείψει την αγαπημένη του για να εκπληρώσει το πεπρωμένο του, την ίδρυση της Ρώμης, οδηγώντας την πληγωμένη Διδό να ορκιστεί αιώνια εκδίκηση εναντίον των απογόνων του πριν αυτοκτονήσει. Η όπερα έχει τη δική της μεγάλη ιστορία, αλλά δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ. Θα σταθούμε στην αρχή της τέταρτης σκηνής, σε εποχή του χρόνου που δεν διευκρινίζεται, αλλά στο κλίμα των ακτών της Βόρειας Αφρικής της Μεσογείου, η μέρα ζεστή και βαριά με πολλή υγρασία. Σε ένα ορχιστρικό ιντερλούδιο, με ενορχίστρωση πρωτοποριακά πλούσια, περιγράφει τη φύση από τη γαλήνη ενός απογευματινού βασιλικού κυνηγιού ως τον χαοτικό κατακλυσμό. Μια ζεστή βαριά μέρα που υποτάσσεται στη μανία της θερινής θύελλας. Βασιλικό κυνήγι και καταιγίδα. Σας Ρουαγιάλ Le Orage. Πρελούδιο της τέταρτης πράξης της όπερας Le Troyen à Carthage. Η Τρώα στην Καρχιδόνα με αριθμό καταλόγου 133 του Εκτόρ Μπερλιόζ με την London Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Sir John Pritchard.

στον Κάρμις της Γερμανίας για 4 χρόνια την περίοδο 1911-1915, με αφορμή εμπειρία του από καλοκαιρινή εξόρμηση της Άλπης πριν πολλά χρόνια σε εφηβική ηλικία και μια πραγματική καταιγίδα που μετατρέπει τη βόλτα αναρρίχησης αναψυχή σε περιπέτεια και χαράζει την εκδρομή ανεξίτηλα στη μνήμη του, τώρα η ανάβασή του στις Άλπης γίνεται συμφωνική μουσική με τη δική της ιστορία. Ξεκινά σαν συμφωνία, αλλά αποκτά προθέσεις συμφωνικού ποίηματος, δηλαδή αποκτά εξωμουσικό περιεχόμενο που σιγά σιγά αποκτά και συμβολική σημασία και κάνει την ιστορία αυτής της μουσικής ακόμα μεγαλύτερη, ωστόσο δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες εδώ. Τώρα στεκόμαστε στις περιγραφές που δίνουν οι τίτλοι του συνθέτη στις ενότητες τις οποίες έχει χωρίσει εσωτερικά τη σύνθεσή του. Στην ανάβαση στις Άλπες με το πρώτο φως της αυγής του καλοκαιριού. Μπήκε στο δάσος, ακούσε και θαύμασε τους ήχους του. Ανέβηκε στην κορυφή, αλλά ο ήλιος ξαφνικά σκοτεινιάζει και στεκόμαστε μαζί του λίγο πριν ξεσπάσει θύελλα και καταιγίδα και αρχίσει την κατάβαση. Η καταιγίδα δεν θα κρατήσει πολύ και έπειτα θα φανεί και πάλι ο ήλιος που τώρα δει. Από το έργο «Eine Alpensymphonie», μια συμφωνία των Άλπεων όπως 64 του Richard Strauss, θα ακούσουμε τα μέρη και «Witter und Sturm», Abstieg, θύελλα και καταιγίδα, κατάβαση. Sonnenuntergang, δύση του ήλιου. Με τους μουσικούς της ορχήστρας Berliner Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan.

Διασχίζουμε τον Ατλαντικό ωκεανό. Λίγο πριν πέσει το φως του ήλιου, μας βρίσκει στο 1931 στο φαράγγι του Grand Canyon στην Αριζόνα. Στο πέμπτο μέρος, τελευταία εικόνα μιας ορχιστρικής σουίτας, μεταφορά εικόνων ταξιδιού του συνθέτη στο φαράγγι σε μουσική. Μια γλαφυρή σχεδόν εικαστική απεικόνηση ξαφνικής νεροποντής, φαινόμενο αρκετά συχνό εδώ στους μήνες από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβρη. Επειραματικές ορχιστρικές τεχνικές, σιρήνα, μιμήσεις, ήχου αστραπών, όλα τα χρώματα και τις δυναμικές των μουσικών οργάνων και ομάδων της ορχήστρας, περιγράφει το κύκλο του φαινομένου από την σχεδόν μαγική συγκέντρωση γιγαντιαίων σύννεφων, το βίο ξέσπασμα της νεροποντής και την εξίσου ξαφνική επιστροφή στην γαλήνη της Φεγγαρόλου της ερήμου. Από την ορχιστρική σουίτα Grand Canyon του Φέρντε Γκρόφε, μέρος πέμπτο, Cloudburst, νεροποντή, ξαφνική καταιγίδα, με την Detroit Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Άνταλ Ντοράτη.

τελευταίος προορισμός της διαδρομής μας, μουσικός τόπος φτιαγμένος όπως γράφουν οι κριτικοί του έργου από το DNA της εμβληματικής καταιγίδας, μουσικό τόπο που επισκεφτήκαμε στην αρχή της περιήγησής μας. Τώρα στο Λονδίνο του 2012, σε ένα πείραμα ανασύνθεσης, επανασύνθεσης, recomposition την αποκαλεί στα αγγλικά ο συνθέτης, της μουσικής των κοντσέρτων του Αντώνιου Βιβάλτη που είναι γνωστά ως οι τέσσερις εποχές. Αποδομή και επαναδομή, τα patterns, τα πρότυπα από τα οποία όπως λέει ο τολμηρός συνθέτης, είναι φτιαγμένη η μουσική του Βιβάλτη. Εκτός από τους φυσικούς ήχους της ορχήστρας, χρησιμοποιεί και τεχνικές μίξης ήχων, δημιουργεί τη δική του εκδοχή, ξαναγράφει τις εποχές του Βιβάλτη όπως θα ήθελε να τις ακούσει ο ίδιος το σήμερα. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι εν μέσω καταιγίδας. Με την ανασύνθεση, επανασύνθεση του τρίτου μέρους Presto από το κονσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνο με τίτλο «Καλοκαίρι» του Αντώνιο Βιβάλτη. Max Richter από το έργο Vivaldi Recomposed, «Καλοκαίρι», μέρος τρίτο, 2012. Με τον Daniel Hope στο βιολί, τον Raphael Alperman στο τσέμπαλο, τους μουσικούς της Concerthaus Kammer Orchester Berlin, τον Max Richter στη μίξη ήχων, σε διεύθυνση του André The Reader.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η καταιγίδα πέρασε για σήμερα. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πέρσα Κουμούτσι προς Ναγκίπ Μαχφούζ. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Του εθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του εθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του εθέρα και της θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικα Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες 2 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Στέλιος Αφεντάκης. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις 2 διαφορετικές εκδοχές του τελευταίου έργου του Σεργέη Ραχμάνινοφ, αλλά και σε 2 ακόμα συνθέσεις που κατά τα φαινόμενα επηρέασαν τον Ραχμάνινοφ στη γραφή αυτού του έργου. Μιλάμε βέβαια για τους συμφωνικούς χορούς, έργο 45, με τον συνθέτη να ολοκληρώνει πρώτα την εκδοχή για 2 πιάνα στις 10 Αυγούστου του 1940 και κατόπιν την ενορχίστρωση στις 19 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, αν και νεότερες έρευνες που θα σχολιάσουμε αργότερα απέδειξαν το αντίθετο. Οι συμφωνικοί χοροί πρωτοπαρουσιάστηκαν στις 3 Ιανουαρίου του 1941 από την Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας και τον Ευγένη Όρμαντη, στον οποίον και αφιέρωσε ο Ραχμάνινοφ το έργο. Πριν όμως ξεκινήσουμε την ακρόαση των συμφωνικών χορών, θα πρέπει να γυρίσουμε για λίγο πίσω στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Όπως είναι γνωστό, εκείνη την εποχή, στο χώρο της μουσικής, γίνονταν πράγματα και θάματα. Συνθέτες όπως ο Σένμπερκ, ο Στραβίνσκι, ο Άιβς και ο Βέμπερν επινοούσαν νέους ήχους, νέους ρυθμούς και νέες συνθετικές πρακτικές. Μια επανάσταση που προκάλεσε φυσικά αίσθηση και με πολλούς άλλους τότε συνθέτες να συνεχίζουν σε αυτά τα μονοπάτια εξερευνώντας το νέο ηχητικό τοπίο. Τις ανοιχτές φόρμες, την ατονικότητα, την χωρίς λύση διαφωνία, τους ασύμμετρους ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν και πολλοί συνθέτες που δεν ασπάστηκαν τις αρχές αυτής της επανάστασης. Ο Σεργέη Ραχμάνινοφ ήταν 1 χρόνο μεγαλύτερος από τους Άιβς και Σέμπερκ, αλλά η μουσική του έμοιαζε να ανήκει σε προηγούμενες γενιές από την δική του. Δεν εκτιμούσε καθόλου τη μουσική του Ντεμπισί και του Στραβίνσκι και παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του ένας πραγματικά συντηρητικός συνθέτης. Η μοναδική φορά που δοκίμασε κάτι διαφορετικό, ρυθμικά και αρμονικά, ήταν για αυτούς ακριβώς τους συμφωνικούς χορούς που θα ακούσουμε σήμερα. Ακόμα και εδώ όμως, στο πιο προχωρημένο μουσικά έργο του, ο Ραχμάνινοφ δεν χρησιμοποίησε κάτι που δεν ήταν διαθέσιμο στους συνθέτες ήδη από το ξεκίνημα του 20ου αιώνα. Κι όμως, οι συμφωνικοί χοροί, θυμίζουμε ξανά, γράφτηκαν το 1940. Το πρώτο μέρος, Non Allegro, χαρακτηρίζεται από έντονους, γεμάτους ενέργεια ρυθμούς που φέρνουν στο νου τα μπαλέτα του Προκόφιεφ και κυρίως τη μουσική για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Στο μέσο του μέρους πάντως η ατμόσφαιρα αλλάζει τελείως, όπου με φόντο το κλαρινέτο και το όμποε, ένα άλτο σαξόφωνο τραγουδά με λυρικό τρόπο μια νοσταλγική ρωσική μελωδία. Η μοναδική φορά που ο Ραχμάνινοφ χρησιμοποιεί σαξόφωνο, αφού πρώτα συμβουλεύτηκε τον φίλο του και γνωστό συνθέτη musical για το Broadway, τον Robert Russell Bennett. Μετά από όλα αυτά, το ρυθμικό στοιχείο επανέρχεται σταδιακά, με τον συνθέτη να μνημονεύει και ένα απόσπασμα από την πρώτη συμφωνία του, η οποία είχε παρουσιαστεί χωρίς καμία επιτυχία το 1897. Non Allegro, λοιπόν, ο πρώτος από τους 3 συμφωνικούς χορούς του Ραχμάνινοφ, εδώ από αριστουργηματική έκδοση του 1976, με τον Άντρε Πρεβέν να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Από αριστουργηματική, κλασική πλέον ηχογράφηση, στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Αντρέ Πρεβέν οδήγησε εντυπωσιακά την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στον Non Allegro, πρώτον από τους τρεις εν συνόλο συμφωνικούς χορούς που συνέθεσε ο Σεργέι Ραχμάνινοφ το 1940, τρία χρόνια πριν τον θάνατό του. Το συνθετικό Requiem του Ραχμάνινοφ, που στην αρχή έφερε τον τίτλο «Φανταστική χορή» και χαρακτηριστικούς τίτλους για κάθε μέρος, «Μεσημέρι», «Λυκόφος», «Μεσάνυχτα». Χορή γραμμένη σε ένα μουσικό ύφος όπου συνυπάρχουν κάποια έστω σύγχρονα στοιχεία, με έναν χαρακτηριστικό για τον συνθέτη λυρισμό, και τον Ραχμάνινοφ, παρόλη την αδιαφυσβήτητη ικανότητά του στην ενορχήστρωση, να μην διστάζει να ζητήσει συμβουλές, πρώτα από τον Harry Glantz, τρομπετίστα στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, κατόπιν από τον Robert Russell Bennett και τέλος από τον διάσημο βιολονίστα Fritz Kreisler. Η υποδοχή του έργου στην πρεμιέρα του τον Ιανουάριο του 1941 από τον Ευγένη Όρμαντι και την Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας δεν ήταν βέβαια η καλύτερη δυνατή, αλλά σιγά σιγά το έργο κέρδισε επάξια τη θέση του στο σημερινό συμφωνικό ρεπερτόριο.

περάσουμε όμως αμέσως στο δεύτερο μέρος του έργου, στον δεύτερο χορό, Andante con moto, tempo di vals, ένα αργό, χολένον και διστακτικό βάλς με γαλλικά ηχοχρώματα και αρμονίες που θυμίζουν το Ραβέλ και το δικό του περίφημο βάλς. Ένα θλιμμένο, να το πούμε έτσι, βάλς με θαυμάσια συμφωνική επεξεργασία των μικρών και συχνά απλών μοτίβων. Το ακούμε αμέσως από διαφορετική τώρα νεότερη και εξίσου εντυπωσιακή ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1991 με τον Ενρίκε Μπάτης να διευθύνει με λυρική ένταση την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα.

Andante con moto, tempo di vals. Ο δεύτερος από τους τρεις συμφωνικούς χορούς έργο 45 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, ένας χορός που αντιπροσωπεύει το Λυκόφος, ένα βάλς τρίστ, έξοχα ερμηνευμένο εδώ από τον Ένρικε Μπάτης και την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα, μια ηχογράφηση του 1991 που επενέθηκε για τον αυθορμητισμό της αλλά και για τα καθαρά high-end τεχνικά χαρακτηριστικά της. Συμφωνική χορή λοιπόν με τον Ραχμάνινοφ ως συνθέτη να συναντά δυσκολίες. Τη μουσική του είχαν απορρίψει οι συναδελφοί του συνθέτες και ο ίδιος ένιωθε απομονωμένος, αφού ως λαμπρός πιανίστας που ειδικεύονταν στο ρομαντικό ρεπερτόριο ανήκε μάλλον στον κόσμο των ερμηνευτών. Επιπροσθέτως, ο Ραχμάνινοφ ήταν ένα ευαίσθητο άτομο και όταν η μουσική του δεν έκανε καλή εντύπωση επηρεαζόταν πολύ ψυχολογικά. Από το 1917, όταν έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως το θάνατό του το 1943, έγραψε μόνον 5 μεγάλα και σημαντικά έργα. Τα περισσότερα δηλαδή έργα του τα έγραψε όταν έμενε ακόμα μακριά από τις πολιτικές και μουσικές αναταραχές στην Ευρώπη. Μόνον μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, όταν άρχισε να περιοδεύει διεθνώς, κατάλαβε πόσο διαφορετικός ήταν από τους υπόλοιπους σύγχρονους συνθέτες, γι' αυτό και βρήκε καταφύγιο συγκεντρώνοντας την ενέργειά του στην καριέρα του ως πιανίστας. Το τελευταίο τώρα αυτό έργο του Ραχμάνινοφ, η Συμφωνική Χορή, θα μπορούσαν μάλιστα να είχαν χορογραφηθεί από τον φίλο του Μιχαήλ Φωκίν. Αλλά ο θάνατος του δεύτερου, τον Αύγουστο του 1942, έβαλε τέλος στα σχέδια του Ραχμάνινοφ. Ας ολοκληρώσουμε όμως τώρα την παρουσίαση του έργου με τον τρίτο και τελευταίο χορό «Μεσάνυχτα», «Lento assai, allegro vivace». Σε αυτό το γεμάτο ένταση μέρος, ο συνθέτης μνημονεύει συχνά το παλιό γρηγοριανό θέμα «Μέρες οργής», ένα θέμα που απασχόλησε τον Ραχμάνινοφ σε πολλά από τα προηγούμενα έργα του, την Ραψοδία σε ένα θέμα του Παγκανίνη και την Τρίτη Συμφωνία, όπως βεβαίως και πολλούς άλλους συνθέτες, τον Λίστ, τον Σενσάνς, τον Μπερλιός. Ακολουθεί ένα ακόμα θρησκευτικό θέμα, αυτή τη φορά από την Ρωσική Ορθόδοξη Λειτουργία, το «Ας είσαι ευλογημένος Κύριε». Στο μεγάλο φινάλε του έργου, η ογκώδης ενορχήστρωση του Ραχμάνινοφ φέρνει τα δύο θέματα αντιμέτωπα στο γνωστό πλέον αυτό μεταρομαντικό ύφος του. Ο Ένρικε Μπάτης και η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα έχουν και πάλι το λόγο από την ίδια εξαιρετική ηχογράφηση του 1991.

Από εντυπωσιακή ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1991, ο Ενρίκε Μπάτης δίθενε πανέμορφα την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα στον τρίτο συμφωνικό χορό Λεντοασάι Αλεγκροβιβάτσε που συνέθεσε το 1940 ο Σεργέι Ραχμάνινοφ. Όπως είπαμε και πριν, το κύριο θέμα εδώ, το γρηγοριανό «Μέρες Οργής», είχε ήδη χρησιμοποιηθεί πολλάκις τόσο από τον ίδιο τον Ραχμάνινοφ όσο και από άλλους συνθέτες. Ο Μπερλιόζ στη φανταστική συμφωνία του, αλλά και ο Λίστ στο δικό του μνημειώδη μακάβριο χορό για πιάνο και ορχήστρα που ξεκίνησε να γράφεται το 1839. Έναν χορό του θανάτου που ολοκληρώθηκε πάντως 10 χρόνια αργότερα, αν και με την ενορχήστρωση και τις αναθεωρήσεις, φτάσαμε σίως τα 1865 και στην πρώτη παρουσίαση στη Χάγη με τον γαμπρό του Λίστ, Hans von Billow, στο πιάνο. Μακάβριος χορός, μια ελεύθερη και τολμηρή σειρά από παραλλαγές πάνω στις Μέρες Οργής, ένα έργο εμπνευσμένο από την νοπογραφία «Ο θρίαμβος του θανάτου» στο Κάμποσάντο της Πίζα, ένα έργο το πιο αξιόλογο από τα 7 ανάλογα για πιάνο και ορχήστρα του Λίστ, που εντυπωσίασε από την πρώτη κιόλας παρουσίασή του. Ο Μπέλα Μπάρτοκ ήταν ένας από τους γνωστούς θαυμαστές αυτής της σύνθεσης. Το μακάβριο χορό του θανάτου του Φραντς Λίστ θα απολαύσουμε τώρα από ένα από τα μεγάλα ονόματα της σημερινής σκηνής του πιάνου, τον Μπόρις Μπερεζόφσκι. Απίστευτη και εδώ δεξιοτεχνία σε μια συναρπαστική, σχεδόν δαιμονική ηχογράφηση του 1995 με τον Χιου Βόλφ να διευθύνει την Φιλαρμόνια Ορχήστρα.

Αυτός ήταν ο μεγαλειώδης μακάβριος χορός του θανάτου για πιάνο και ορχήστρα που ολοκλήρωσε ο Φραντς Λιστ το 1849 και παρουσίασε όμως για πρώτη φορά 16 χρόνια αργότερα. Συγκλονιστική ηχογράφηση εδώ, μία από τις κορυφαίες της δισκογραφίας, με τον βιρτουόζο Μπόρις Μπερεζόφσκι σε φοβερή φόρμα στο ξεκίνημα της καριέρας του στα μέσα της δεκαετίας του 90 να απλώνει όλα του τα ερμηνευτικά προσόντα και να τα ενώνει με τα αρκετές φορές παράξενα ορχιστρικά εφέ της παρτιτούρας για τη χαρά και ευχαρίστηση ημών και ημών. Ο Χιου Βολφ διεύθυνε την Φιλαρμόνια Όρχεστρα, ενώ εσείς, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα, με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα ένα εκτενές αφιέρωμα στις δύο εκδοχές των συμφωνικών χορών του Σεργέη Ραχμάνινοφ, αλλά και σε δύο ακόμα συνθέσεις που επηρέασαν τον Ραχμάνινοφ στη γραφή αυτού του έργου. Ιδού λοιπόν η σύνθεση αυτή του Ραβέλ που μνημονεύσαμε προηγουμένως όταν παρουσιάζαμε τον δεύτερο συμφωνικό χορό του Ραχμάνινοφ, το δημοφιλές Βάλς δηλαδή, ένα χορογραφικό ποίημα, μια ιμπρεσιονιστική απεικόνιση της Βιέννης του Γιώχαν Στράους. Το 1906 ο Ραβέλ συλλαμβάνει για πρώτη φορά την ιδέα της σύνθεσης ενός έργου με τον επίσης λιτό τίτλο Βιέννη, μιας συμφωνικής αποθέωσης ενός βιενέζικου βάλς, ένα είδος αφιερώματος στον Γιώχαν Στράους ιό. Το 1918, αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ιδέα ξαναγύρισε στο μυαλό του όταν ο Ντιάγκηλεφ του ζητά να γράψει ένα μικρό μπαλέτο που θα μοιραστεί το πρόγραμμα με τον Πουλτσινέλα του Στραβίνσκι. Όταν ο Ντιάγκηλεφ ακούει από τον Ραβέλ την πιανιστική βερσιόν αυτού του βάλς, εντυπωσιάζεται, το αποκαλεί αριστούργημα, αλλά του δηλώνει ότι αυτό δεν είναι μπαλέτο, αλλά μόνον το πορτρέτο ενός μπαλέτου, μην μπορώντας να διακρίνει τις χορογραφικές δυνατότητες της μουσικής. Το έργο πάντως, από την πρώτη του κιόλας παρουσίαση, στις 12 Δεκεμβρίου του 1920, από την ορχήστρα Λαμουρέ, έκανε μεγάλη εντύπωση. Ένα βάλς που περιέχει σχεδόν κάθε στοιχείο ενός βάλς του Στράους, αλλά χωρίς το εύθυμο του χαρακτήρα του. Αντίθετα, θα βρούμε εδώ όλες τις άσχημες εμπειρίες του πολέμου σε μια Βιέννη που παρακμάζει. Το βάλς του Μωρίς Ραβέλ ακούμε αμέσως από θρηλυκή ηχογράφηση του 1962 με τον Πολ Παρέ, σπουδαίο ερμηνευτή γαλλικής μουσικής, να οδηγεί μαγικά τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ.

Από θρυλική ηχογράφηση στις 18 Μαρτίου του 1962, ο Πολ Παρέ διευθύνει αριστουργηματικά τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ στο περίφημο Βάλς του Μωρίς Ραβέλ. Ένας αριστοτεχνικός συνδυασμός γαλλικής έμπνευσης, Παρέ, και αμερικανικής τεχνικής, Ορχήστρα Ντιτρόιτ, σε μια ακόμα σημαντική ορχιστρική σπουδή του Ραβέλ, στην οποία αποσπάσματα από διάφορα βάλς του Στράους χρησιμοποιούνται ως ψηφίδες ενός μεγάλου μοσαϊκού με τεράστιο πλούτο ιδεών. Ήταν λοιπόν το χορογραφικό ποίημα «Το Βάλς» που ολοκλήρωσε μεν ο Ραβέλ το 1920 για να το απορρίψει όμως ως μπαλέτο αμέσως μετά ο Διάγκηλεφ.

Το αριστούργημα βέβαια αυτό τελικά παρουσιάστηκε μια δεκαετία σχεδόν αργότερα και ως μπαλέτο. Μια παροδία βιενέζικου βάλς, μια τραγική υπαινικτική αναφορά στο τέλος της δεύτερης αυτοκρατορίας, στην κατάσταση της Βιέννης μετά τον πόλεμο και σε άλλα πολλά φυσικά. Όλα εδώ οθούνται στα άκρα σε μια παραμορφωμένη ατμόσφαιρα βιενέζικης χάρης που καταλήγει σε ένα φαινομενικό χάος ορχιστρικών χρωμάτων και σε μια τελευταία έκρηξη βίας. La Valse, ένα έργο που αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις σκούρες αποχρώσεις όλων των συνθέσεων του Ραβέλ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και ένα έργο που σίγουρα είχε στο μυαλό του και ο Ραχμάνινοφ όταν συνέθετε, ναι, το 1940, τον δεύτερο συμφωνικό χορό του που απολαύσαμε νωρίτερα στη σημερινή εκπομπή μας. Ας ξαναγυρίσουμε όμως και πάλι στους τρεις αυτούς συμφωνικούς χορούς, έργο 45 του Ραχμάνινοφ, το μόνο έργο του συνθέτη που γράφτηκε καθ' ολοκληρία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ολοκληρώθηκε στις 10 Αυγούστου του 1940. Επί δεκαετίες όλοι πίστευαν ότι αυτή ήταν και η εκδοχή για δύο πιάνα. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο Ραχμάνινοφ ολοκλήρωσε την ενορχήστρωση βασισμένος αυτό το πρώτο χειρόγραφο στις 29 Οκτωβρίου του 1940, παράλληλα σχεδόν με τη βερσιόν για δύο πιάνα, μια εκδοχή που ο συνθέτης με τον Βλάντιμιρ Χόροβιτς έπαιξαν μαζί το Σεπτέμβριο στο σπίτι του στο Long Island, μπροστά σε λίγους φίλους, μεταξύ των οποίων και ο χορογράφος Φωκίν, ο οποίος μόλις είχε δημιουργήσει ένα μπαλέτο, το Παγκανίνι, από την ραψοδία έργο 43 του Ραχμάνινοφ. Ο Ραχμάνινοφ μάλιστα σχεδίαζε να δώσει μια σειρά από ρεσιτάλ για δύο πιάνα με τον Χόροβιτς την καλλιτεχνική περίοδο 1943-44, αλλά και να ηχογραφήσει με αυτόν τους συμφωνικούς χορούς και την δεύτερη σουίτα του για δύο πιάνα, αλλά η εταιρεία του, η RCA, απέρριψε την πρότασή του. Η εκδοχή τώρα αυτή για δύο πιάνα φαίνεται να είναι τόσο ολοκληρωμένη, τόσο ολοφάνερα σχεδιασμένη να σταθεί από μόνη της για δύο πιάνα, ώστε να πείσει και τον πιο δύσπιστο. Αυτός είναι και ο λόγος που αντίθετα από άλλα έργα που υπάρχουν σε δύο εκδοχές, οι συμφωνικοί χοροί του Ραχμάνινοφ έχουν πλέον εδώ και δεκαετίες την δική τους αυτόνομη ζωή και στις αίθουσες συναυλιών και στη δισκογραφία. Μάλιστα, πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι και το σπουδαιότερο έργο για δύο πιάνα σε ολόκληρον τον 20ο αιώνα. Πολλοί και σημαντικοί πιανίστες το έχουν συμπεριλάβει στο ρεπερτόριό τους, γι' αυτό και η δισκογραφία είναι γεμάτη από καλές έως αριστουργηματικές εκδόσεις. Εμείς επιλέξαμε σήμερα τρεις από αυτές για να σας παρουσιάσουμε τους συμφωνικούς χορούς του Ραχμάνινοφ και στην εκδοχή για δύο πιάνα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μέρος, Non Allegro, Lento, Tempo Primo, και τα ξαναλέμε αμέσως μετά. Από ηχογράφηση του Μαρτίου του 1989, το λόγο έχουν τώρα η Brigitte Engerer και Oleg Meisenberg.

απορρεότατη ηχογράφηση του Μαρτίου του 1989, η Μπρίγκιτ Έγκερερ και ο Λεκ Μάιζενμπεργκ μας έδωσαν την εκδοχή για δύο πιάνα του Non Allegro Lento Tempo Primo, του πρώτου δηλαδή από τους τρεις εν συνόλο συμφωνικούς χορούς που συνέθεσε ο Σεργέι Ραχμάνινοφ το 1940, τρία χρόνια πριν τον θάνατό του. Ας περάσουμε όμως αμέσως και στους υπόλοιπους δύο χορούς, στην ίδια αυτή ορχιστρικής αντίληψης, εφιέστατη και αυτόνομη εκδοχή του συνθέτη για δύο πιάνα. Έχουμε και λέμε. Για το δεύτερο μέρος, Αντα δε κον μότο, τέμπο τη βάλς, την ηχογράφηση του Αυγούστου του 1989 με την Χίλαρη Μακναμάρα και τον ειδικό επί του Ραχμάνινοφ Χάουαρτ Σέλι, ο οποίος έχει ήδη ηχογραφήσει με τεράστια επιτυχία τα άμπαντα για σόλο πιάνο του Ραχμάνινοφ. Για το τρίτο μέρος, Lento assai, allegro vivace, Lento assai, allegro vivace, την ηχογράφηση του Μαρτίου του 1983 με την Μάρτα Άργκεριχ σε μία από τις πολλές φορές που κατέθεσε δισκογραφικά την δική της άποψη για το έργο, εδώ με τον αδικοχαμένο εν έτη 1993 Νικόλα Οικονόμου.

0: Ήταν πρώτα ο Andante con moto, Tempo di Vals, δεύτερος από τους συμφωνικούς χορούς έργο 45 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, έξοχα ερμηνευμένος εν έτη 1989 από την Χίλαρη Μακναμάρα και τον Howard Shelley, ο οποίος έχει αποδείξει με τις ηχογραφήσεις των απάντων για σόλο πιάνο του Ραχμάνινοφ ότι κατέχει όλα τα μυστικά της τέχνης του συνθέτη. Αμέσως μετά ακούστηκε και ο τρίτος και τελευταίος Lento Assai Allegro Vivace από τους συμφωνικούς χορούς του Ραχμάνινοφ, ερμηνευμένος με εντυπωσιακό τρόπο από την Μάρτα Άργκεριχ και τον Νικόλα Οικονόμου, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως το σημερινό αναλυτικό και κατατοπιστικό, θέλουμε να πιστεύουμε, αφιέρωμά μας στις δύο εξίσου συναρπαστικές εκδοχές για ορχήστρα και για δύο πιάνα των συμφωνικών χορών έργο 45 του 1940 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, αλλά και σε δύο ακόμα συνθέσεις, μία του Λίστ και μία του Ραβέλ, που επηρέασαν τον Ραχμάνινοφ στη γραφή αυτού του έργου. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα για το τρίτο πρόγραμμα και ο Στέλιος Εφεντάκης που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Το ταξιδάκι μας για αλλαγή, πάντα αποκομμένο από την κακοτράχαλη καθημερινότητα, σε εποχές με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τα δικά μας, έστω κι αν ο καθένας τα δικά του τα προβλήματα βλέπει να είναι τα πιο μεγάλα, πάντα θα αποτελεί ιεροσηλεία να αντιπαραθέτει κανείς μια οικονομική κρίση μπροστά σε μια γερμανική κατοχή και σε ό,τι αυτή επέσυρε. Σε όλες τις εποχές, πάντα ένα ήταν το ζητούμενο, έστω κι αν λίγοι το κατόρθωσαν, το ιδεώδες της ευτυχίας. Το επόμενο τραγούδι το τακτοποιεί μια χαρά αυτό το ζητηματάκι της ευτυχίας.

σε καλύβια ή σε παράθυρα. Μα εγώ την ευτυχία βρήκα να λάμπει στα δικά.

Όσο κι αν η ευτυχία ήταν πάντα το μεγάλο ζητούμενο, δεν αποτέλεσε συχνά την θεματολογία τραγουδιών στη διάρκεια του αιώνα. Ο Θάνος Σοφός, ένας στιχουργός φαινόμενο, μια και ξεκίνησε να γράφει τραγούδια στη δεκαετία του 40, έγραψε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του Νίκου Γούναρη και όλων των τραγουδιστών της εποχής, σάρωσε επιτυχημένα όλες τις δεκαετίες μέχρι σήμερα και ακόμα είναι ενεργός. Έγραψε κάποτε εκείνο το θρυλικό «Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε, λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας χαρήκαμε». Δεν είναι η ευτυχία λοιπόν ένα θέμα που μπορεί να καλύψει την επικράτεια μιας ώρας? Το ζητούμενο εξάλλου είναι να καλύψει την επικράτεια μιας ζωής. Και μια και μιλήσαμε για το Θάνο Σοφό, σας δίνω το στίγμα του με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έγραψε.

Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί, έγραφε το 1953 ο Θάνος Σοφός για τον Νίκο Γούναρη. Ο Νίκος Γούναρης τραγούδησε κάμποσα τραγούδια του Θάνου Σοφού και όλα μπήκαν στη λίστα της διαχρονικότητας. Δυο από αυτά ακούμε ευθύς αμέσως.

φταίει η καρδιά μου. Την κοιτάξει, φταίει η καρδιά μου. Από τότε το φίλια μου. Την κοιτάξει, φταίει η καρδιά μου.

στον στιχουργό Θάνο Σοφό, χαρισμένη η ώρα μας σήμερα, έναν στιχουργό με πελώριες αντιθέσεις στις επιλογές του. Όλα τα άγγιξε θεματολογικά, μα ακόμα πιο πολύ υφολογικά. Αυτό θα πει επαγγελματίας στιχουργός, όπως και να το κάνουμε. Στον καιρό του, μια παρόμοια περίπτωση ήταν ο Πυθαγόρας, ο στιχουργός των 4.000 τραγουδιών. Όμως κανένας άλλος στιχουργός

σοφία ορκιστή. Κι εσένα η τίποτα μη ρωτά το γιατί.

αφιερωμένη η ώρα μας στο στιχουργό Θάνο Σοφό και μιας και είναι ένας αντιφατικός και πολυσχηδής στιχουργός, δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από τις αναπηδήσεις και τις διακυμάνσεις που φωτογραφίζουν έστω και μερικώς την ανάγλυφη καριέρα του. Πάρα πολλά τραγούδια μοντέρνα σε κατοπινές εποχές, από τη μια έμπλεα της σοφίας του Σοφού και από την άλλη χωρίς ίχνος ναφθαλήνης. Εμείς εδώ ακούμε δημιουργήματά του μέσα από τη φαρέτρα του ελαφρού τραγουδιού. Αξίζει όμως να ψάξετε σε μεγαλύτερο εύρος το Θάνο Σοφό. Σε μουσική Λικούργου Μαρκαία, η αγαπημένη Μαριάννα Χατζοπούλου τραγουδάει «Μέσα στο νερό της λίμνης». Προσέξτε την υπέροχη συμφωνική ενορχήστρωση πίσω από τα καλαματιανά 7-8.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Θάνος ο Φως, ο πολυπρόσωπος στιχουργός, τα τραγούδια του φιλοξενούμενα στην ώρα μας σήμερα, έστω κι αν το κοινό σημείο αναφοράς τους είναι ο ίδιος ο στιχουργός, το ίδιο όνομα που τα υπογράφει, όλα είναι διαμετρικά αντίθετα μεταξύ τους, μιας και η δημιουργική περίοδος δραστηριότητας του εν λόγω στιχουργού είναι τεράστια, από το 1948 μέχρι ακόμα σήμερα. Διαβάζω σε μια εφημερίδα του 1968. Ο Θάνος Σοφός γιορτάζει τα 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Φανταστείτε, το 1968 ως στιχουργός. Στο έργο του περιλαμβάνονται μερικά από τα γνωστότερα μεταπολεμικά μας τραγούδια, παραδείγματος χάριν, Άσπρες Κορδέλες, Την Η Αγάπη, Ο Κόσμος Άλλαξε, Αλλάξαν οι Καιροί, Ας Ήταν Λίγο Να Μ' Αγαπούσες, Ή Εσένα Ή Τίποτα, Σε Είδα Να Κλαδεύεις, Μέσα Στο Νερό Της Λίμνης και Η Βάρκα Γύρισε Μόνη. Σκεφτείτε πως αυτός ο άνθρωπος που γιόρταζε τα 20 χρόνια στιχουργικής το 1968 είναι ακόμα ενεργός και δραστήριος σήμερα.

Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε του Λυκούργου Μαρκαία και επιτέλους σε βρήκα και ασκουράστηκα τόσο του Τάκη Μωράκη. Υπογεγραμμένα και τα δυο από τον στιχουργό Θάνο Σοφό. Μια παλέτα με διαφορετικά μεταξύ τους χρώματα γέμισε αυτά τα 60 και πλέον χρόνια με αντιθέσεις και έναν ουρανό μαστέρια.

0: Για τον Θάνο Σοφό η σημερινή εκπομπή μας, τον τυχερό στιχουργό που διάβηκε δημιουργικά όλα του τα χρόνια από το 1948 που ακούστηκε το πρώτο του τραγούδι μέχρι ακόμα και σήμερα σε όλα τα στυλ, πολυσχηδής και αστήρευτη πηγή έμπνευσης. Για να μην ξεχνιόμαστε ως προς το αληθινά αξιόλογο, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό που το χρειαζόμαστε.
1: Το

Να και ένα βουκολικό τραγούδι του Θάνου Σοφού με αληθινούς προβληματισμούς εποχής. Ο μεγάλος μαγνήτης της πρωτεύουσας, μια ανάγκη και ένας κακός άνεμος έφερε τον Γιάννο και τη Μαριό στην πόλη να νοσταλγούν της απλότητας στο μεγαλείο, και ο Γιάννος, που η ψυχή του δεν μπόρεσε να σηκώσει το βάρος της πόλης, βάζει στη σειρά τα επιχειρήματά του για να πείσει τη Μαριό να επιστρέψουν. Πότε, Μαριό, θα πάμε πίσω στο χωριό να ξαναφτιάξουμε το νοικοκυριό?

Το παιχνίδι των αντιθέσεων μισού αιώνα ενός αϊθαλού στιχουργού που άφησε την ανεξίτηλη ιστορία του στο ελληνικό τραγούδι είναι ο Θάνος Σοφός. Θα ακούσουμε τώρα ένα βιωματικό τραγούδι που γεννήθηκε με αφορμή μια πικρή ιστορία ζωής. Ήρωας ο απαράσιμος Άγγελος Μεϊδάνης. Θρύλος εκείνη την εποχή στον θαλασσινό κόσμο και στις ελεύθερες καταδύσεις. Η θάλασσα φαίνεται πως τον ήθελε κοντά της και εκείνο το πρωινό της 22ης Οκτωβρίου του 1957 χάθηκε στα βαθιά νερά του Πόρτο Γερμενού. Ο Τόνης Μαρούδας τραγούδησε αυτή την τραγωδία σε στίχους του Θάνου Σοφού.

Ένα πολύ μικρό αφιέρωμα σήμερα σε μια πολύ μεγάλη καριέρα που ξεκίνησε το 1948 και ακόμα μέχρι σήμερα είναι ζώσα. Στη σημερινή εκπομπή προσπάθησα να παρουσιάσω ένα μικρό κομμάτι του δημιουργικού έργου του στιχουργού Θάνου Σοφού. Σε επόμενη ευκαιρία θα ακούσουμε ακόμα πιο πολλά από τα τραγούδια του. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
2: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
1: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
3: Λέει η κολόνια. Στάσε να στρίψε λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
1: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
2: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή.
3: Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
1: Ένα μονάχα, καλή και να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
4: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο μέρος ενός αφιερώματος στον αυστριακό μαέστρο Oswald Cabasta, 1896-1946. Θα ακούσουμε την ένατη συμφωνία του Anton Bruckner από την έκδοση του Alfred Orell. Η έκδοση αυτή βασίζεται στην πρώτη εκδοχή του 1894. Ο Bruckner ήταν ένας από τους συνθέτες που ο Cabasta αγαπούσε ιδιαίτερα. Ο δάσκαλός του στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης, Φέρντιναντ Λούβε, υπήρξε μαθητής του Bruckner. Η δισκογραφία του Cabasta περιλαμβάνει τρεις συμφωνίες του αυστριακού ρομαντικού συνθέτη και οργανίστα. Την τέταρτη και την ένατη από ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις, καθώς και την έβδομη συμφωνία από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola σε δίσκους 78 στροφών το 1942. Η ένατη συμφωνία αποτελείται από τρία μόνο μέρη, επειδή ο Bruckner άφησε ημιτελές στο φινάλε όταν πέθανε το 1896. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Βιέννη το 1903 με τον Φέρντιναντ Λούβε στο πόντιουμ. Ο αυστριακός μαέστρος, ωστόσο, παρουσίασε στην πρεμιέρα τη δική του αυθαίρετη εκδοχή με πολλές αλλαγές στην αρμονία, την ενορχήστρωση, τη φραστική και τη δυναμική. Ακούμε το πρώτο μέρος. Επίσημα μυστεριόζο σε ρε λάσονα. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Oswald Cabasta από ραδιοφωνική ηχογράφηση στις 7 Ιουνίου 1943 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

ακούσαμε το πρώτο μέρος της ένατης συμφωνίας του Άντων Μπρούκνερ. Ακολουθεί το σκέρτσο, με κίνηση και ζωηρό σε ρε λάσσονα, καθώς και τρίο με ένδειξη γοργό σε φα διεσημίσωμα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της ένατης συμφωνίας του Άντων Μπρούκναρ. Ακολουθεί το μεγαλοπρεπές τρίτο και τελευταίο ολοκληρωμένο μέρος της συμφωνίας. Αντάτζο με ένδειξη αργό, επίσημο σε μη μισομά.

0: Ακούσαμε την ένατη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ από την έκδοση του Άλφρεντ Όρελ. Η έκδοση αυτή βασίζεται στην πρώτη εκδοχή του 1894. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διεύθυνε ο Όσφαλτ Καμπάστα από ραδιοφωνική ηχογράφηση στις 7 Ιουνίου 1943 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως είπαμε, ο Μπρούκνερ ήταν ένας από τους συνθέτες που ο Καμπάστα αγαπούσε ιδιαίτερα. Ο δάσκαλός του στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης, Φέρντιναντ Λούβε, υπήρξε μαθητής του Μπρούκνερ. Η δισκογραφία του Καμπάστα περιλαμβάνει τρεις συμφωνίες του αυστριακού ρομαντικού συνθέτη και οργανίστα, την τέταρτη και την ένατη από ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις, καθώς και την έβδομη συμφωνία από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola, σε δίσκους 78 στροφών το 1942. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου μέρους ενός αφιερώματος στον αυστριακό μαέστρο. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τη Δώρα Ιωακιμίδου που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή μας, ακούσαμε από τον δίσκο «Νύγματα μελωδικά» του κιθαρίστα και συνθέτη Βασίλη Γκόφα ένα Σμυρναίικο μινόρε. Ένα παραδοσιακό της Μικράς Ασίας, ιδωμένο μέσα από το πρίσμα μιας σύγχρονης αρμονίας, με τον Βασίλη Γκόφα στην επτάχορδη κλασική κιθάρα. Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής», από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Ηλίας Βενέζης γεννήθηκε το 1904 στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, στον τόπο που άκμασαν πριν αιώνες οι αρχαίες Κιδονίες, και πέθανε στις 3 Αυγούστου του 1973 στην Αθήνα. Το 1922 ήταν μόλις 18 ετών, όταν οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν μαζί με χιλιάδες άλλους άνδρες. Κάθε βράδυ εκτελούσαν κάποιους. Ο Βενέζης στάλθηκε μαζί με πολλούς άλλους στο δεύτερο τάγμα εργασίας πολιτών. Ήταν ο εχμάλωτος με το νούμερο 31-328. Η εφημερίδα «Καμπάνα», που εκδίδει ο στρατής Μυριβίλης, πρωτοδημοσιεύει σε συνέχεια στο νούμερο 31-328 του Βενέζη. Ήταν Φεβρουάριος του 1924. Και το 1927 η Νέα Εστία βραβεύει το διήγημά του «Ο Θάνατος», που είναι και η πρώτη του εμφάνιση στα αθηναϊκά γράμματα. Το τραγούδι των προσφύγων, σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη, η ποίηση απόσπασμα από το ομώνυμο ποίημα του Κωστή Παλαμά. Ο τίτλος του δίσκου «Για τις χαμένες πατρίδες». Το τραγούδι των προσφύγων ερμηνεύει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

Τι είναι αυτό το κέριο, το ουσιώδες, που δικαιώνει το πέρασμα ενός σημαντικού ανθρώπου από τη ζωή? Αναρωτιέται ο Βενέζης σε άρθρο του στη Νέα Εστία του 1953 με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του ποιητή Κώστα Ουράνη. Τι είναι το κέριο, το ουσιώδες που δικαιώνει το πέρασμα ενός ποιητή από τη ζωή? Είναι άραγε στο έργο του μόνο? Υπάρχει μια αναγκαιότητα σκληρή σαν τη φωτιά και σαν τον θάνατο που δεν θέλει να ξέρει και να αποτιμά παρά μόνο το έργο του βίου, την πράξη την τελειωμένη, τον σκοπό που επιτελέστηκε. Τίποτα άλλο. Τίποτα από εκείνα που είχε να παλέψει ο άνθρωπος, από τη δύναμη και την αδυναμία του, από το πάθος και από την αρετή και από το ένστικτο, από τον δισταγμό και την απιστία. Αυτά είναι στη μοίρα ολονών. Πέραν από αυτά, ποιο είναι το συντελεσμένο έργο του ενός, των δύο, των κλητών? Το έργο, αυτό λένε, έχει σημασία. Αυτό, λένε, έχει τη διάρκεια. Μουσική Νίκος Μαμαγκάκης. Η ποίηση του Ιωάννη Καρασούτσα. Λένε, έχει τη διάρκεια. Μουσική Νίκος Μαμαγκάκης. Η ποίηση του Ιωάννη Καρασούτσα.

Ζούμε σε καιρούς άγριους. Ποτέ ότι είναι έργο του νου, του πνεύματος, έργο της ομορφιάς, ποτέ δεν φάνηκε να έχει αξία τόσο σχετική όσο στις μέρες μας. Και ποτέ δεν πρόβαλε τόσο ομό, τόσο σκληρό, τόσο εναγώνιο το πρόβλημα του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί ποτέ στην ιστορία της γης ο άνθρωπος δεν πρόδωσε τον άνθρωπο όσο το έκαμε στις μέρες μας. Προπάντων στις μέρες του τελευταίου μεγάλου πολέμου. Ένας ξένος κριτικός το είπε σωστά, κρίνοντας ένα ελληνικό βιβλίο του καιρού. 5 μέρες πείνας, έγραφε, χωρίζουν τον άνθρωπο από το να γίνει κλέφτης. 10 μέρες από το να γίνει φωνιάς και 20 από το να γίνει ανθρωποφάγος. Ηλίας Βενέζης, Νοέμβριος 1953. Πικρή πολιτεία. Η μουσική και εδώ του Νίκου Μαμαγκάκη από τον δίσκο του «Μικρό έπος για τις χαμένες πατρίδες». Τα λόγια του Πάνου Βαλσαμάκη, οικαστικού κεραμιστή, που γεννήθηκε και αυτός στον τόπο που γεννήθηκε ο Βενέζης, στο Αϊβαλί, που κάποτε πριν αιώνες άκμασαν οι αρχαίες Κιδονίες. Την πικρή πολιτεία ερμηνεύει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

Μακεδονίες σε κράζουνε. Καν το όνομά σου τώρα αγνώριστο, Ελλάδα ήσουνα πάντα. Καπόμενες Ελλάδα, ως την ώρα που τη γη σου και πάλι οι δυνάστες σου κατάκτησαν. Ανάμεσα στις πολιτείες της αιωλίας, πρώτη σε μην μολεύανε. Τον άμα της ψυχής σου αμόλευτο φύλαξες και το βαρύ σου μόχθο χρέος σου γερό στο γένος έταξες. Στον αγώνα της λύτρωσης η θυσία σου φωτεινό σύμβολο και μήνυμα ελπίδας. Η Ανάστασή σου δόξα και φήμη. Αν το όνομά σου αγνώριστο τώρα, Ελλάδα ήσουν πάντα και η φήμη σου εσαΐ θα παραμένει. Ο Ροδάμανθης, ο αδερφός του Μίνωα, το αρχιπέλαγο με τα μέτρητα νησιά, εξουσιάζει και κυβερνά κι αν από τότες τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ηγεμόνες και στρατιλάτες και γεραίοι άντρες με σφυρίλατες ασπίδες, Ελλάδες στείλουνε και δεν ξεχνούσανε ως τη σκέψη τους και στα έργα τους. Των θεών η βούληση παράστεκε, ο Μικρασία των ημίθεων, μάνα της Ελλάδας. Και της αιωλικής πολιτείας μέσα στο χρόνο ανέπαφες οι αμέτρητες ιστορίες και των ανθρώπων η ψυχή.

Ακούσαμε μόλις για φωνή και πιάνο τη βυζαντινή μινιατούρα του Γεώργιου Καζάσογλου σε ποίηση του Άγγελου Τερζάκη, που έφυγε κι αυτός από τη ζωή στις 3 Αυγούστου, 6 χρόνια μετά τον Ηλία Βενέζη, το 1979. Στο πιάνο ήταν ο Θανάσης Αποστολόπουλος. Η ερμηνεία ήταν της Αγγελικής Καθαρίου. Στο διάστημα που η Αθήνα έπαψε να είναι μια πνευματική επαρχία και ως που ξανάρχισε πάλι να γίνεται, συνέβη να ζήσει ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Είναι, το ξέρω, δύσκολο να αξιολογείς το σημερινό μολύβι σαν χθεσινό χρυσάφι. Κι όμως, αν θέλεις να κρίνεις αντικειμενικά, θέλω να πω να έρθεις στη θέση ενός μεγαλοαστού την εποχή που οι μεγαλοαστοί, αντί να παίζουν κουμκάν, δημιουργήσανε την Ελλάδα. Πρέπει να το πράξεις. Εάν όχι τίποτε άλλο, για να αντιληφθείς πόσο διαφορετική νοοτροπία μπορεί να έχει κάποιος που από τη Βιέννη ως την Οδυσσό και από την Τεργέστη ως το Port Said νιώθει σαν στο σπίτι του. Όπως επίσης, πόσο προβληματική γίνεται η θέση του νέου που ανδρώθηκε μέσα σε μια ανοιχτοσύνη όπως αυτή και βρίσκεται άξαφνα υποχρεωμένος να πάρει μια θέση μέσα στη φιλολογική ζωή της Αθήνας του 30. Εντελώς ιδιαίτερα, και είναι η περίπτωση, όταν ο νέος αυτός συμβαίνει να έχει μια απόκληση μυστικιστική σλαβικής υφής και χωρίς να το θέλει βρίσκεται κληρονόμος μιας τάξης κοινωνικής έτοιμης να περάσει από την ωριμότητα στη σύψη. Οδυσσέας Ελίτης για τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Το εγχειρίδιο με την Αντζελίκη Ιωνάτος, τον Σπύρο Σακά και τον Αλέξανδρο Μιράτ σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη.

Στις 19 Ιανουαρίου του 1935, ημέρα Σάββατο, στις αγγελίες των εφημερίδων διαβάζουμε. Την προσεχή Παρασκευή και ώρα 7 και 4 μετά μεσημβρίαν θα δοθεί στην Λέσχην καλλιτεχνικών διάλεξης με ομιλητήν τον κύριο Ανδρέα Εμπειρίκον και θέμα περί σουρεαλισμού. Η είσοδος θα επιτραπεί και εις μη μέλη. Λίγο αργότερα, τον Μάρτιο, θα τυπωθεί στην Αθήνα η πρώτη ποιητική συλλογή του Ανδρέα Εμπειρίκου, η Ψυκάμινος. Σήμερα, σε μια εβδομαδιαία επιθεώρηση της εποχής στο περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα, στο φύλλο της 16ης Ιουνίου και στη σελίδα με τις νέες εκδόσεις, βρίσκουμε την παρουσίασή της. Ανδρέα Εμπειρίκου, η Ψυκάμινος, σχήμα 8, σελίδα 73, δραχμές 50. Με την έκδοση λοιπόν του βιβλίου, ο υπερρεαλισμός εμφανίζεται πλέον και σαν ποίηση στην ελληνική λογοτεχνία. Ιάκωβος Μη Βούρτσης. Το γάλα του Αιγιαλού, η ποίηση του Ανδρέα Εμπειρίκου με τη μουσική του Γιώργου Κουρουπού. Πιάνο Νέλη Σεμιτέκολο. Βιολοντσέλο Ρενάτο Ρίπο. Κρουστά Δημήτρης Δεσίλας. Ερμηνεύει ο Σπύρος Σακάς.

Ποιος είναι όμως ο κύριος Ανδρέας Εμπειρίκος? Σε κάποιο σύντομο βιογραφικό σημείωμα, δημοσιευμένο σε γαλλικό περιοδικό το 1964, που μάλλον αντλεί τις πληροφορίες του από τον ίδιο, αναφέρεται. Γεννημένος στην Μπράιλα το 1901, ο Ανδρέας Εμπειρίκος είναι ποιητής, μυθιστοριογράφος, ψυχαναλυτής, φωτογράφος, ταξιδιώτης και πολύγλωσσος. Αλλά αυτά βέβαια 30 χρόνια μετά, εκφράζοντας τα πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντά του. Για το διάστημα, ως το 1935 όμως, ας κρατήσουμε ό,τι μαρτυρεί ένας δημοσιογράφος της εποχής, ο Κωστής Μπαστιάς. Ο κύριος Ανδρέας Εμπειρίκος είναι ένας νέος 35 χρόνων, με τρίου αναστήματος, με ένα μαύρο υπογένειο, λεπτός και μάλλον οχρός. Θυμίζει πιο πολύ τύπους Ρώσων επαναστατών ή αναρχικών που εζούσαν εις το εξωτερικό διωγμένοι από την πατρίδα τους. Μιλά σιγά και είναι εξαιρετικά λεπτός εις τους τρόπους του. Τα μάτια του είναι μεγάλα και όταν εκθέτει τα θεωρητικά ερίσματα του σουρεαλισμού παίρνουν μια έκφραση και ζωηρότητα. Έζησε πολύ στο εξωτερικό και ιδίως στο Λονδίνο, όπου έκανε σπουδές στο King's College. Πολύ νέος, από τον καιρό που ενεγράφει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου, μας έδειξε μια κλίση στις φιλοσοφικές σπουδές και ιδιαίτερα στη φιλολογία. Και πριν γίνει σουρεαλιστής, έγραφε ποίηματα του γνωστού τύπου και διηγήματα. Από τον καιρό όμως που προσεχώρησε στο σουρεαλιστικό κίνημα και έγινε ο επίσημος εκπρόσωπός του στην Ελλάδα, εθυσίασε στο βωμό της νέας του πίστεως τα παλιά του χειρόγραφα. Σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη και ποίηση Ανδρέα Εμπειρίκου, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Σε πρώτη εκτέλεση με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου.

Από το 1921 έως το 1925 διέμενα εις την Αγγλία, όπου εργαζόμουν εις τας οικογενειακάς επιχειρήσεις. Το 1925 επήγα εις την Γαλλία. Ενδιαφερόμουν εξαιρετικά για την ψυχανάλυση και την εποχή εκείνη είχα αποφασίσει να γίνω ψυχαναλυτής. Ανελήθην 3 χρόνια εις τον Ρενέ Λαφόργ και συνδέθηκα με πολλούς Γάλλους ψυχαναλυτάς, μεταξύ αυτών ήταν και ο Φρουά Βιτμάν, ο οποίος ενδιαφέρεται πολύ και για την μοντέρνα ποίηση. Μου είπε ότι ξέρει τον Μπρετόν. Εγώ εψόφαγα να τον γνωρίσω. Πήγαμε την μεθεπόμενη, συναντήθηκα με ένθεον πλάσμα. Αισθανόμουν όπως θα αισθάνεται ένας αρχαίος Έλλην αν συναντούσε τον Απόλλωνα. Καθημερινώς εις την Πλάς Μπλάνς, ο Ταγκή, ο Περέ, ο Ηλιάρ. Προσωπικώς είχα ιδιαίτερη επικοινωνία και σύνδεσμον ειδικά με τον Μπρετόν. Στην Πλάς Μπλάνς συναντώμεθα και συζητούσαμε για την υπερρεαλιστική κίνηση και τις απόψεις της ομάδας για την εξάπλωσή τους, για τα μέσα απελευθέρωσης του καθενός από μας και του ανθρώπου γενικώς από την κοινωνική ψευτιά και την αδικία. Συζητούσαμε για τον Χέγγελ, τον Μάρξ, τον Έγγελς, τον Φρόιντ. Τριαντάφυλλα στο παράθυρο. Μουσική Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ποίηση Ανδρέας Εμπειρίκος. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Ερμηνεύουν η Χάρης Ανδριανός, Μυρσίνη Μαργαρίτη και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Ο Ηλίας Βενέζης, γεννημένος το 1904, έφυγε από τη ζωή στις 3 Αυγούστου του 1973. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, γεννημένος το 1901, έφυγε από τη ζωή στις 3 Αυγούστου του 1975. Και ο Άγγελος Θερζάκης, γεννημένος το 1907, έφυγε από τη ζωή και αυτός στις 3 Αυγούστου, λίγα χρόνια αργότερα, το 1979. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασιέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
2: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
1: Α, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
3: Λέει η κολόνια. Α, να στρίψει λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
1: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά του. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
2: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή.
3: Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
1: Ένα μονάχα, καλή, τι να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
4: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη.

Πέρσα Κουμούτσι. Προς Ναγκίμ Μαχφούζ.

Για να φτάσεις στο επίπεδο των ενάρετων θνητών, πρέπει να περάσεις 6 εμπόδια. Πρώτα, να κλείσεις την πόρτα της καλοπέρασης και να ανοίξεις την πόρτα της ταλαιπωρίας. Δεύτερον, να κλείσεις την πόρτα της υπεροψίας για να ανοίξεις την πόρτα της εμνότητας και της ταπεινοφροσύνης. Τρίτο, να κλείσεις την πόρτα της ανάπαυσης και να ανοίξεις εκείνη του μόχθου και της εργασίας. Τέταρτο, να κλείσεις την πόρτα του ύπνου και να ανοίξεις την πόρτα της αφύπνισης. Πέμπτο, να κλείσεις την πόρτα του πλούτου και να ανοίξεις εκείνη της φτώχειας. Και έκτο και τελευταίο, να κλείσεις την πόρτα της ελπίδας και να ανοίξεις εκείνη για την προετοιμασία σου για το θάνατο.

Θα σας παρακαλούσα να ακούσετε με ανεκτικότητα την ομιλία μου, διότι γίνεται σε μια γλώσσα που είναι άγνωστη στους περισσότερους από εσάς. Αλλά αυτή είναι η αληθινή νικήτρια του βραβείου. Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που η μελωδία της θα ακουστεί στην όαση του ανθρωπιστικού πολιτισμού και της κουλτούρας σας. Με αυτά τα λόγια ξεκινούσε στη Σουηδική Ακαδημία η γραπτή ομιλία του Ναγκίμ Μαχφούζ, που τη διάβασε στα αραβικά και στα αγγλικά, εκπροσωπώντας τον ο συμπατριώτης του και ομότεχνός του Μοχάμεντ Σαλμάουι. Το 1988 η Σουηδική Ακαδημία Γραμμάτων τίμησε τον Μαχφούζ με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του, το οποίο χαρακτήρισε πλούσιο σε αποχρώσεις, άλλοτε απόλυτα ρεαλιστικό και άλλοτε γεμάτο αμφιθυμικές αναμνήσεις. Ήταν το πρώτο Νόμπελ Λογοτεχνίας που δόθηκε σε Άραβα συγγραφέα. Πρόσφατη ανθολόγηση του έργου του έδειξε 179 μεταφράσεις των βιβλίων του σε 25 γλώσσες.

Μέσα από τις ιστορίες του, ο Ναγκίμ Μαχφούς παρουσίασε την τοιχογραφία της αιγυπτιακής κοινωνίας, ρίχνοντας φως σε καθημερινούς χαρακτήρες. Χαρακτηρίστηκε ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής και χαρτογράφος της αραβικής ιδιοσυγκρασίας. Η κοινωνία, οι γειτονιές, η θρησκεία και οι σχέσεις των ανθρώπων της Αιγύπτου είναι ο άξονας του έργου του. Έγινε γνωστός με το μυθιστόρημά του «Τα παιδιά του Γκεμπελάουι», για το οποίο πολεμήθηκε έντονα από τους ακραίους Ισλαμιστές επειδή παρουσίαζε ένα αλληγορικό πορτρέτο του Θεού. Το έγραψε το 1959 και δημοσιεύτηκε αρχικά σε σειρές σε εφημερίδα. Η πρώτη του εκτύπωση έγινε το 1967. Το έργο αναφέρεται στον δημιουργό Γκεμπελάουι και τα παιδιά του, που είναι οι πέντε προφήτες του Θεού. Πρόκειται για μια σοφή και έμεση αναφορά στην πάλη του καλού με το κακό και στον τρόπο που η θρησκεία καθορίζει τις ζωές των ανατολικών λαών. Το βιβλίο απαγορεύτηκε σε όλες τις Ισλαμικές χώρες εκτός από τον Λίβανο.

Στο παρελθόν η γειτονιά μας ήταν μια απέραντη ερημιά. Ήταν προέκταση της ερήμου Μουκάταμ, που απλωνόταν γενναιόδωρα ως εκεί που έφτανε το μάτι. Εκτός από το μεγάλο και επιβλητικό σπίτι του Γκεμπελάουι, τίποτα άλλο δεν υπήρχε σε εκείνη την ερημιά. Το σπίτι ο Γκεμπελάουι το έχτισε ακριβώς εκεί, σαν να ήθελε να προκαλέσει ανοιχτά τον φόβο, τη μοναξιά και τους τυχοδιώκτες που μόνο εκείνος ήξερε τόσο αποτελεσματικά να μην τους λογαριάζει. Μια μέρα κάλεσε ο ιδιοκτήτης τους γιους του να τον συναντήσουν στη μεγάλη αίθουσα του πρώτου ορόφου, σε εκείνη που επικοινωνεί με την κυρία είσοδο και τις σκάλες προς τον κήπο. Και ήρθαν όλα τα παιδιά, ο Αμπάς, ο Ραντουάν, ο Γκαλίλ και ο Άντχαμ. Φορούσαν τα μεταξωτά μακριά ως τον αστράγαλο που καμισά τους. Στάθηκαν μπροστά του με σκυμμένα τα κεφάλια και σταυρωμένα τα χέρια. Μόνο με κλεφτές φευγαλές ματιές μπορούσαν να τον αντικρίσουν.

Ο Μαχφούς πίστευε στη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους και ταυτόχρονα ήταν υπέρμαχος της Συμφωνίας Ειρήνης της Αιγύπτου με το Ισραήλ του 1978. Το 1994 δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από φανατικούς Ισλαμιστές. Από την επίθεση υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες στα νεύρα του δεξιού του χεριού με το οποίο έγραφε. Μέχρι τον θάνατό του έγραφε με ημιπαράλυτο χέρι. Ωστόσο, ποτέ δεν σταμάτησε να πιστεύει στον άνθρωπο.

μεταφράστρια και συγγραφέας Πέρσα Κουμούτσι, γεννημένη στο Κάιρο, γεφυρώνει τη λογοτεχνία των δύο χωρών, των δύο λαών, μεταφέροντας τα αραβικά γράμματα στο ελληνικό κοινό. Έχει μεταφράσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του Ναγκίμπ Μαχφούζ απευθείας από τα αραβικά, όπως τα εμβληματικά «Το σοκάκι της αμαρτίας», «Τα παιδιά του Γκεμπελάουι», «Το παλάτι των επιθυμιών» και άλλα.

0: μετάφραση του σπουδαίου Αιγύπτιου συγγραφέα είναι για αυτήν έργο ζωής. Ήρθε στο τρίτο για να ταχυδρομήσει ραδιοφωνικά στον αγαπημένο συγγραφέα της, τον συγγραφέα με τον οποίο μεγάλωσε τις σκέψεις της.
1: Είναι φθονερή η αλήθεια όταν δεν σου δείχνει τον δρόμο της, όταν δεν σε παρακινεί να τη φτάσεις, όταν σε αφήνει αβοήθητο, χαμένο μέσα στον λαβύρινθο των διλημάτων της, μισοπνιγμένο ναυαγό μέσα στη θάλασσα των ενδιασμών και των αναστολών της. Όποιος πιστεύει πως έφτασε κοντά στην αλήθεια, θα πρέπει να βρει και το δρόμο της. Και όποιος νόμιζε πως τη βρήκε, χάθηκε, γιατί ούτε τη φθάνεις ποτέ την αλήθεια, ούτε την αποφεύγεις. Μόνο απεγνωσμένα την αποζητάς. Να γκύμα, αφού.

Αξίζει να σταθώ για λίγο σε αυτό το απόσπασμα και να κάνω μια σύντομη αναφορά σε εκείνο το πρώτο βιβλίο που άρχισα να διαβάζω στα φοιτητικά μου χρόνια και ολοκλήρωσα 20 χρόνια αργότερα, όταν κλήθηκα να το μεταφράσω. Τότε μόνο το κατανόησα σε βάθος και ανακάλυψα για άλλη μια φορά το μεγαλείο της γραφής και της σκέψης του. Είχαν προηγηθεί και άλλα βιβλία, όλα εμβληματικά, που επίσης υπογράμμιζαν πολλές αλήθειες για τη ζωή, τις προκλήσεις αλλά και τις ψευδαισθήσεις της. Το μυθικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου βιβλίου όμως άφησε μέσα μου μια παράξενη αίσθηση και θαρώ πως είναι από τα ομορφότερα όσο και τα πιο μυστικιστικά που έχεις εσύ γράψει. Ακόμα και σήμερα, όσες φορές και αν διαβάσω το ίδιο αυτό μυθιστόρημα, με πλημμυρίζει η ίδια έκπληξη. Με χμαλωτίζει ο γοητευτικός μυστικισμός, τα υπόγεια αλλά και τα ολοφάνερα μηνύματά του για τον άνθρωπο, τον οποίο πάντα έβλεπες ως ένα πλάσμα που μάχεται και άγχεται για μια καλύτερη ζωή, για έναν πιο δίκαιο κόσμο, αλλά και για την ατέρμονη πάλη του να κατακτήσει τι που μάχεται και άγχεται για μια καλύτερη ζωή. Για έναν πιο δίκαιο κόσμο, αλλά και για την ατέρμονη πάλη του

Γι' αυτό και τα βιβλία του με άλλαξαν. Διαμόρφωσαν την ιδεολογία μου, με ορίμασαν. Ούτως ή άλλως, ήμουν πολύ νέα όταν ξεκίνησα να σε μεταφράζω, πριν από 33 ολόκληρα χρόνια. Και όταν ολοκλήρωσα το κύκλο των μεταφράσεών σου, 14 μυθιστορήματα και ένα που αφιέρωσα σε σένα, είχαν ήδη περάσει περισσότερο από 20 χρόνια. Με κάθε βιβλίο σου αντιλαμβανόμουν καινούρια πράγματα για την ουσία της ζωής, την ουσία των πραγμάτων, όπως και καινούριες έννοιες που άνοιξαν νέους ορίζοντες.

Στην προσπάθειά μου να μεταφέρω το έργο σου όσο πιστότερα μπορούσα από το πρωτότυπο σε μια εποχή δίχως ίντερνετ, δίχως μηχανές αναζήτησης, δίχως σημαντικές αναφορές ή μεταφραστικά εργαλεία, η δουλειά μου στηρίχθηκε αποκλειστικά στο μεράκι και στην αγάπη μου για σένα και για τα βιβλία σου. Και στις γνώσεις μου βέβαια που είχα αποκομίσει στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, όπου σπούδασα και ήλθα σε επαφή με το έργο σου για πρώτη φορά. Κατάλαβα τότε ότι η διαδικασία της μετάβασης από μια γλώσσα σε μια άλλη και από ένα πολιτισμικό περιβάλλον σε ένα διαφορετικό δεν αποτελεί μια απλή τυπική γλωσσική μεταφορά. Ούτε περιορίζεται στην αντιστοίχηση λέξεων και γραμματικών δομών, όπως πολλοί πιστεύουν. Αντιθέτως, πρόκειται για μια σύνθετη, δημιουργική και γοητευτικότατη πράξη, η οποία γεννά ένα νέο έργο, προσανατολισμένο σε ένα διαφορετικό αναγνωστικό κοινό, και έτσι οφείλει να διατηρεί την ουσία και τα νοήματά του, του αρχικού εννοώ κειμένου, αλλά οφείλει επίσης να παράξει ένα λειτουργικό κείμενο στο πλαίσιο της γλώσσας στόχου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σου επισημάνω ότι η γλώσσα σου, η όμορφη αραβική γλώσσα, όπως την αντιλαμβάνομαι έπειτα από τόσα χρόνια δουλειάς, συνιστά ένα πανέμορφο αραβούργημα λέξεων και δομών, με ιδιαίτερη γλωσσική πυκνότητα και βαρύ αισθητικό και νοηματικό φορτίο, το οποίο ενδεχομένως μόνο η ελληνική γλώσσα διαθέτει την εκφραστική ευχέρεια για να το προσεγγίσει και να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό. Σε αυτή λοιπόν τη σύνθετη και πολυπαραγωγική διαδικασία της μετάφρασης, προσπάθησα να ισορροπήσω ανάμεσα στην πιστότητα των πρωτοτύπων του έργου σου, στην αναγκαιότητα προσαρμογής τους σε μια νέα γλωσσική

οικονομική, πολιτισμική και ιδεολογική πραγματικότητα. Ναι, μεταφράζοντας τα δικά σου βιβλία, τα αντιλήφθηκα όλα αυτά. Έτσι διείσδυσα στα γραπτά σου, στην ψυχή και στη σκέψη σου, με μια ακόρεστη δίψα και τόσο πολύ θαύμασα το ιδεολογικό και φιλοσοφικό σου υπόβαθρο, που με τα χρόνια οικειοποιήθηκα ένα μέρος του, όπως οικειοποιήθηκα ένα μέρος του μυαλού και της ιδεολογίας σου. Που αργότερα το αξιοποίησα και στα δικά μου προσωπικά έργα. Ναι, το ομολογώ. Αυτό έκανα. Ένα μάλιστα από αυτά που τυπλοφορείται στους δρόμους του Καΐρου περίπατος με τον Αγκή Μαχφούζ, το έγραψα για σένα, για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για αυτά που με δίδαξες και ήσουν εσύ ο πρωταγωνιστής και κεντρικός του ήρωας, μαζί με την αγαπημένη σου πόλη, την πόλη του Καΐρου που λάτρεψες και σε λάτρεψε και υπήρξε για σένα το κύριο σκηνικό πάνω στο οποίο έστησες όλες σχεδόν τις ιστορίες σου. Και ήταν κατά τη γνώμη μου η ουσιαστική πρωταγωνίστρια στις ιστορίες που έχεις γράψει. «Δεν γράφουμε ανεξάρτητα από τον τόπο μας», έγραψες κάποια φορά. «Είμαστε προϊόν του περιβάλλοντος μας». Και πρέπει να σου αποκαλύψω επίσης ότι πριν από μερικά χρόνια, μετά από παρότρινση μιας φίλης συνθέτριας, μετέγραψα το βιβλίο μου σε λιμπρέτο για όπερα, που ελπίζω κάποια στιγμή να το δω να παίζεται σε οπερατική σκηνή στη δική σου χώρα και στη δική μου. Τελειώνοντας, πρέπει να σου πω ότι αν και έχω μεταφράσει ως σήμερα πάρα πολλούς συγγραφείς και ποιητές, εσύ πάντα θα κατέχεις ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Και μην ξεχνάς ποτέ τούτο. Ήμουν η πρώτη Ελληνίδα που σε μετέφρασε από τη γλώσσα σου, μια γλώσσα τόσο ποιητική και πολυδιάστατη, τόσο θαυμαστή, με τόση συμβολική λειτουργία, που χωρίς υπερβολή με βοήθησε να μάθω τη δική μου γλώσσα καλύτερα. Γι' αυτό σε ευχαριστώ.

0: Πέρσα Κουμούτσι, γιατί επέλεξες τον Αγκίμ Μαχφούζ ως παραλήπτη της Καρποστάλ σου?
1: Για έναν πολύ απλό λόγο. Ήταν και παραμένει ο αγαπημένος μου συγγραφέας. Όταν ξεκίνησα να το μεταφράζω, ήμουν σχεδόν άπειρη μεταφράστρια. Στηρίχτηκα αποκλειστικά στις γνώσεις που είχα αποκομίσει από το πανεπιστήμιο, αλλά και από τη βιωτική μου εμπειρία, καθώς έζησα στην Αίγυπτο. Μεγάλωσα εκεί και σπούδασα στο Αραβικό Πανεπιστήμιο και ο Μαχφούζ ήταν ένα πρόσωπο που υπήρχε πάντα στη ζωή μας. Τα έργα του τα έβλεπα και στην τηλεόραση, παραποιημένα σε ένα βαθμό, αλλά είχα εξοικειωθεί με τους χαρακτήρες του, με τα θέματα του. Ήταν ένα οικείο πρόσωπο δηλαδή για μένα, για τη ζωή μου, για τις σπουδές μου, για την εξέλιξή μου ως ανθρώπου και βέβαια ως μεταφράστριας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι ότι ορίμασα μαζί του. Δηλαδή όταν ξεκίνησα να μεταφράζω ήμουνα πάρα πολύ νέα και όταν τελείωσα τον κύκλο των μεταφράσεών του είχα πια μεγαλώσει αρκετά. Είχα δημιουργήσει ίδια δικά μου βιβλία, τα οποία όπως ανέφερα και στο κείμενο επηρεασμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γραφή του. Και είναι ένας συγγραφέας που θεωρώ ότι τον κατανόησα σε βάθος. Όταν δουλεύεις με ένα συγγραφέα για 20 ολόκληρα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν ασχολείσαι απλά με την επιφάνεια των γραπτών του, αλλά έχεις μπει ήδη μέσα στην ψυχή του και ξέρεις ακριβώς ποια θα είναι η επόμενη φράση του. Για αυτούς τους λόγους.
0: Πέρσα Κουμούτσι, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Πέρσα Κουμούτσι είναι συγγραφέας και μεταφράστρια λογοτεχνίας. Γεννήθηκε στο Κάιρο, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καΐρου. Στην Ελλάδα δίδαξε στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Από το 1993 ασχολήθηκε κυρίως με τη μετάφραση της αραβικής λογοτεχνίας. Έχει μεταφράσει από τα αραβικά 14 μυθιστορήματα του Αιγύπτιου Ναγκίμ Μαχφούζ. Η βιβλιογραφία της περιλαμβάνει πάνω από 1000 μεταφρασμένα ποίηματα, ενώ 2 από τις 4 ανθολογίες σύγχρονης αραβικής ποίησης έχουν βραβευτεί από την Ελληνική Εταιρεία Λογοτεχνών Μεταφραστών. Για το συνολικό της έργο, της έχει απονεμηθεί το Διεθνές Βραβείο Καβάφη και η ειδική διάκριση από το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αλ-Αζχάρ. Το 2020 δημιουργεί το Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού για την προώθηση και την ενίσχυση των πολιτισμικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τον αραβικό κόσμο. Από το 2021, με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Γλώσσα και Πολιτική του Ιωνίου Πανεπιστημίου, σχεδιάζει και διδάσκει σεμινάρια λογοτεχνικής μετάφρασης αραβικά-ελληνικά. Το 2022 έλαβε το σημαντικό βραβείο επιτεύγματος για τη συνολική προσφορά της στη διεθνή κατανόηση από τον Παγκόσμιο Αραβικό Οργανισμό Χαμάντ. Το 2025 παρασημοφορήθηκε από την Παλαιστινιακή Αρχή για τη συνεισφορά της στη μετάφραση της παλαιστινιακής ποίησης και πεζογραφίας. Για το προσωπικό της έργο έχει βραβευτεί με το βραβείο Νίκος Θέμελης και έχει λάβει έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. Έργα της έχουν μεταφραστεί στα αραβικά και τα ιταλικά. Ένα από τα βιβλία της είναι το «Στους δρόμους του Καΐρου, περίπατος με τον Αγκίμ Μαχφούζ».

Η Πέρσα Κουμούτσι ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την καρποστάλ της στον Αιγύπτιο συγγραφέα Ναγκίμ Μαχφούζ. Ακούσαμε μουσική, το National Arab Orchestra, Κινάν Ασμέχ και Μωρίς Λούκα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδυτικός Μα. Ηχητική επεξεργασία Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο.
1: Του εθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του εθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του εθέρα και της θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ούτε τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Μωρίς Ραβέλ, Βάλς Νόμπλ Εσαντιμεντάλ με τον Ρομπέρ Κασαντεσί στο πιάνο.

Vals Noble et Sentimental του Maurice Ravel με τον Robert Cassandessy στο πιάνο. La Vals του Maurice Ravel, Orchestre de Paris, Daniel Barenboim.

0: Maurice Ravel La Valse, Orchestre de Paris, Daniel Barenboim στο πόντιουμ.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Ακούτε τρίτο.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
1: Αρχίζουνε τα θαύματα.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Να σου πει για τα ταξίδια. Αυτά που σε πάνε να βρεις ως έτσι κι αλλιώς ονειρεύεσαι. Άλλοτε σαν να τα ξέρεις και άλλοτε σαν να μην τα μάθες ακόμα. Είναι μέρες που ξυπνάς με ένα παράπονο. Μεγάλο. Ανίποτο. Δεν βρίσκεις λόγια όσο κι αν προσπαθείς. Φοβάσαι. Πας να του κρυφτείς. Δεν σ' αφήνει. Το αφήνεσαι. Δάκρυα από μόνα τους. Αναστάτωση στο στήθος. Το ανίποτο πάντα εκεί. Φοβάσαι? Μάλλον όχι. Απλώς δεν ξέρεις. Αυτό είναι που τελικά έχουν τα ταξίδια. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Έστω κι αν έχεις ξαναπάει.
3: It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you.

Αν βγει ζωντανός από αυτή την πόλη, λέει ο Nick Cave, τότε θα μπορέσεις να αγαπήσεις αληθινά και να ταξιδέψεις ως την άκρη του κόσμου. Αυτό θέλεις? Να ταξιδέψεις ως την άκρη του κόσμου? Και ποια είναι αυτή η κοπέλα που ευχαριστείς, αφού πρώτα ζήτησες βοήθεια στο τραγούδι? Ίσως είναι εκείνη που έρχεται σαν θαύμα και χτυπάει ατρόμητη πάνω στην πανοπλία των δειλών και στα βέλη που εξακοντίζουν οι φοβισμένοι. Ίσως να είναι άγγελος που δεν έχει φίλο, ίσως η μάνα που λείπει, ίσως το άλλο σου μισό που ψάχνεις μια ζωή, ίσως εσύ, η πλευρά του εαυτού σου που έχεις χάσει. Ναι, ο Πεσό επιμένει πως ό,τι λείπει είναι μέσα μας. Όλα τα τοπία που ψάχνουμε μέσα μας είναι, λέει.

ταξιδεύεις, αρκεί να υπάρχεις. Πηγαίνω από μέρα σε μέρα, σαν από σταθμό σε σταθμό, στο τρένο του κορμιού μου ή του πεπρωμένου μου, σκυμμένος πάνω από δρόμους και πλατείες, πάνω από χειρονομίες και πρόσωπα, πάντα τα ίδια και πάντα διαφορετικά, όπως τελικά είναι τα τοπία. Αν φανταστώ, βλέπω. Τι περισσότερο κάνω ταξιδεύοντας? Μόνο η ακραία δυναμία της φαντασίας δικαιολογεί το ότι πρέπει να μετακινούμαστε για να αισθανόμαστε. Στην πραγματικότητα, το τέλος του κόσμου, όπως και η αρχή του, είναι η αντίληψή μας για τον κόσμο.

Στην πραγματικότητα, το τέλος του κόσμου όπως και η αρχή του είναι η αντίληψή μας για τον κόσμο. Και είναι μέσα μας που τα τοπία έχουν τοπία. Γι' αυτό, αν τα φανταστώ, τα δημιουργώ. Αν τα δημιουργώ, είναι. Αν είναι, τα βλέπω όπως τα άλλα. Για ποιο λόγο να ταξιδέψω? Η ζωή είναι ό,τι την κάνουμε. Τα ταξίδια είναι ταξιδιώτες. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που είμαστε. Μπερνάρντο Σουάρες.

μιλούσε σε δεύτερο ενικό και μοιάζε να αναφερόταν στον εαυτό του. Κι όμως προσπαθούσε να χωρέσει στο λακάκι του λαιμού σου, στη μικρή εσοχή κάτω από το νου μου, κάτω από το αυτί σου.

0: τελικά είναι νόμιμο μιλώντας για σένα να εννοώ εμένα? Και είναι ταξίδι αυτό το μπέρδαμα? Και πού σε πάει?
1: Σ' ακολουθώ.

0: κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
1: Ναι, κλείσα τα μάτια και φτιάξε μικρές χρήσιμες πλάνες. Ετούτος ο τόπος της ευνοεί. Για καλοκαίρια που διαρκούν έτσι κι αλλιώς. Για αγάπες που επανέρχονται αλόβητες. Για ανθρώπους που αλλάζουν. Για οτιδήποτε εξασφαλίζει την ελπίδα και την προοπτική σ' όσα ονειρεύεσαι. Αυτά είναι τα ταξίδια σου ή τα ταξίδια που ονειρεύεσαι ή ο τρόπος που αγαπάς να διεξάγονται τα δικά σου ταξίδια. Μη φοβάσαι, ακόμα κι αν δεν έχεις να πεις κάτι, αν νιώθεις φημωμένο το στόμα σου και κλειδωμένη την ψυχή σου. Μη φοβάσαι, ακόμα κι αν δεν έχεις να πεις κάτι, αν νιώθεις φημωμένο το στόμα σου και κλειδωμένη την ψυχή.

θα πει, άσε τα γράμματα της λέξης αρχή να καταλάβουν το χώρο, κάθε σου κίνηση, κάθε σου λέξη, κάθε ματιά, κάθε προσπάθεια. Η επανάληψη του over, πάλι.

κατανοώ το να ταξιδεύει αυτός που είναι ανίκανος να αισθανθεί. Γι' αυτό είναι πάντα τόσο φτωχά σε θέματα εμπειρίας τα ταξιδιωτικά βιβλία. Αξίζουν μόνο χάρη στη φαντασία αυτού που τα γράφει. Κι αν αυτός που τα γράφει έχει φαντασία, μπορεί να μας αγυνεύσει τόσο με τη λεπτομερή φωτογραφική περιγραφή, σαν να ήταν αφήσεις των τοπίων που φαντάστηκε, όσο και με την περιγραφή, αναγκαστικά λιγότερο λεπτομερή, των τοπίων που ισχυρίζεται ότι είδε. Είμαστε όλοι μοιόπες, εκτός προς τα μέσα μας. Μόνο το όνειρο βλέπει με το βλέμμα. Μπερνάρντο Σουάρες.

τόσο δύσκολο να βρεις την αφετηρία, γράφει ο Λούντβιχ Βίτγκενστάιν. Ή καλύτερα, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις από την αφετηρία και να μην επιχειρήσεις να πας ακόμα πιο πίσω. Και εκεί ένιωσες πως είναι το σημείο που την πατάς πάντα. Το πιο πίσω από το σημείο της πραγματικής αφετηρίας. Ανακουφισμένος, βρήκες μάλλον αυτό που σε δυσκολεύει καιρό τώρα και στάθηκες για να το ανακαλύψεις επακριβώς. Να μην χαθείς τα κολλήματα του παρελθόντος και να μην θολώσεις στις απειλές που εξακοντίζουν οι φοβισμένοι σ' όσους συνεχίζουν να ψάχνουν την αφετηρία.

μιλήσω για αυτούς που ξεκινάνε τώρα. Και αυτοί μπορεί να μπερδευτούν στην αφετηρία και να πάνε ακόμα πιο πίσω και να φορτωθούν περασμένες πληγές, παρελθοντικές και τραύματα επώδυνα, βαριά και ανίατα. Γι' αυτό να ψάχνει κανείς επακριβώς την αφετηρία, πάντα.

Με τρόμαξε πολύ πια αυτό το ποθητό για πάντα. Και μου λείπε η διαρκής πίστη πως θα συμβεί και πως θα είσαι εσύ μαζί, δίπλα, για πάντα.

ταξίδι δεν είναι οι χιλιομετρικές αποστάσεις, αλλά όσα μπορέσαμε, ψιθύρισες. Τόσο σιγά, όσο χρειάζεται για να μην ταραχτούν οι νεκροί, ούτε να φοβηθείς κι εσύ που τρόμαξες και λιποτάκτησες. Και έκανες το για πάντα να είναι σαν ποτέ. Φευγάτο κάπου, περιμένει να το ξέρεις.

για πάντα θα πει πως όσα και να χαθούν, όσοι και να φύγουν, όσοι και αν λιποτακτήσουν, το ταξίδι μπορεί να διαρκεί. Όχι έτσι όπως ταξιδεύουν οι ανίκανοι να αισθανθούν, αλλά οι ικανοί που κατάφεραν νιώθοντας να βρουν μέσα τους εκείνα τα πιο ανεξερεύνητα τοπία.

μην ταράζεις τη μουσική, ούτε να φοβηθείς τη μελωδία. Η αφετηρία απαιτεί δυνατά θέματα και στέρεες αφηγήσεις. Έτσι θα ξαναβρει η τέχνη, είπες, απ' την αρχή το νόημα και η αγάπη τους εχθρούς της. Να τους φιλιώσει, να σταθούν απέναντί της έτοιμοι.

ξαναπέστο. Και πάλι. Το ποτάμι του χωριού μου δεν σε κάνει να σκέφτεσαι τίποτα. Όποιος στέκεται δίπλα του, στέκεται απλά δίπλα του. Αλμπέρτο Καέιρο. Και εσύ συνεχίζεις να περιπλανιέσαι, ακίνητος, πλάι σε στοιχεία που τρέχουν και όλο αλλάζουν.

κοιτάξεις πίσω, αν έφυγε, θα πετρώσει η ζωή που απομένει. Θα πετρώσει η αγάπη που χρωστάς. Θα χάσεις το ταξίδι, το αληθινό, εντός σου.

Τα ταξίδια, οι ταξιδιώτες, πόσα είδη διαφορετικά, πόσες εθνικότητες στον κόσμο, πόσα επαγγέλματα, πόσοι άνθρωποι, πόσες μοίρες διαφορετικές μπορεί να κρύβει η ζωή. Η ζωή τελικά, κατά βάθος, πάντα ίδια. Άλβαρο ντε Κάμπος, Θαλασσινή Οδή.

Να βρεις. Θα βρεις όμως σαν και εμένα. Ή ψάχνεις λάθος να ξαναβρεις εμένα που με φοβήθηκες. Λένε πως αυτό είναι το λάθος του έρωτα και των αποστατών του. Λένε ακόμα πως αυτοί είναι που ταξιδεύουν αένα, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ησυχάσουν το εντός τους που αποστάτησε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τελικά. Ξέρω όμως καλά πόσο τυχεροί είναι όσοι μένουν και επιμένουν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ταξιδιώτες. Αυτοί βρίσκουν τα πιο απρόσιτα και μαγικά τοπία. Αυτοί τα φέρουν μαζί τους ισοβίως και τα αποκαλυπτούν απλά και απτά σε όποιον χρειαστεί. Α, ας ταξιδεύουν όσοι δεν υπάρχουν. Και ταξίδεψες πολύ, τόσο που σου στείλαν χρυσή κάρτα οι αεροπορικές. Και ύστερα σταμάτησαν όλα αυτά και μοιάζες κολλημένος σε ένα σημείο, σαν φυλακισμένος. Αν σε ρωτήσουν, τι θα πεις? Θα βρεις λόγια να περιγράψεις τα ατέλειωτα ταξίδια σου μέσα από λέξεις, εικόνες και κυρίως μέσα από τα αισθήματα. Έστω και αυτά της προδοσίας. Μα είναι ταξίδια αυτά? Σε ρώτησε. Ναι, απάντησες. Αυτά είναι τα αληθινά ταξίδια. Οι περιπέτειες του νου και των αισθημάτων. Πώς να βρίσκεις το απρόβλεπτο στο γνωστό. Τη συνεννόηση χωρίς πολλά λόγια. Τα άλλα ταξίδια που μετρούσαν με χιλιόμετρα τις αποστάσεις ήταν οι πρόβες

ταξιδεύουν όσοι δεν υπάρχουν, επιμένει ο Πεσοά. Η ιδέα του ταξιδιού μου φέρνει ναυτία. Έχω ήδη δει όλα όσα ποτέ μου δεν είχα δει. Έχω ήδη δει όλα όσα δεν είδα ακόμη. Η πλήξη του διαρκώς καινούριου, η πλήξη του να ανακαλύπτεις κάτω από την επίπλαστη διαφορά των πραγμάτων και των ιδεών την αμετάβλητη ταυτότητα των πάντων, την απόλυτη ομοιότητα ανάμεσα στο τέμενος, τον αρχαίο ναό και την εκκλησία, την εξομοίωση της καλύβας με τον πύργο, το ίδιο σώμα στην οργανική δομή του ντυμένο βασιλιά, γυμνο άγριο, την αιώνια συμφωνία της ζωής με τον εαυτό της, τη στασιμότητα όλων όσα ζω, που αρκεί να κουνηθείς και περνάει.

μοναδικός ταξιδιώτης με αληθινή ψυχή που γνώρισα ήταν ένας νεαρός υπάλληλος σε έναν άλλο οίκο όπου εργαζόμουν πριν από καιρό. Ο νεαρός αυτός έκανε συλλογή από διαφημιστικά φυλάδια για πόλεις, χώρες και μεταφορικές εταιρείες. Μάζευε χάρτες. Μερικούς τους είχε σκίσει από περιοδικά, άλλους τους είχε ζητήσει εδώ και εκεί. Μάζευε εικονογραφίσεις τοπίων κομμένες από εφημερίδες και περιοδικά. Γραβούρες με εξωτικά θέματα. Απεικονίσεις καραβιών. Πήγαινε στα τουριστικά γραφεία εξ ονόματος κάποιου υποθετικού γραφείου ή ίσως εξ ονόματος ενός πραγματικού γραφείου, ίσως του ίδιου στο οποίο εργαζόταν, και ζητούσε ταξιδιωτικά φυλάδια για την Ιταλία, για την Ινδία, φυλάδια με τις ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν την Πορτογαλία και την Αυστραλία. Δεν ήταν μόνο ο μεγαλύτερος ταξιδιώτης, καθότι ο πλέον αληθινός που έχω γνωρίσει. Ήταν επίσης ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους που έχω συναντήσει. Λυπάμαι που δεν ξέρω τι απέγινε. Για να πω την αλήθεια, υποθέτω απλώς ότι θα πρέπει να λυπάμαι. Στην πραγματικότητα, δεν λυπάμαι, γιατί σήμερα που έχουν περάσει 10 χρόνια ή και περισσότερα από τη σύντομη εκείνη περίοδο της γνωριμίας μας, θα πρέπει να είναι άντρας, ανόητος, που εκπληρώνει τα καθηκοντά του. Μπορεί παντρεμένος με κάποιο κοινωνικό ρόλο, πεθαμένος, τέλος, στην ίδια του τη ζωή. Και μάλιστα, ικανός να έχει ταξιδέψει με το σώμα του, αυτός που τόσο καλά ταξίδευε με την ψυχή του. Ξαφνικά θυμάμαι. Ήξερα ακριβώς ποιες σιδηροδρομικές γραμμές συνέδεαν το Παρίσι με το Βουκουρέστι. Ποιες σιδηροδρομικές γραμμές διέτρεχαν ολόκληρη την Αγγλία και διαμέσου της λανθασμένης προφοράς των ξενικών ονομάτων βλέπαμε την ακτινοβολούσα βεβαιότητα του μεγαλείου της ψυχής του. Σήμερα πρέπει να έχει υπάρξει για να πεθάνει. Αλλά ίσως μια μέρα, γέρος, θα θυμηθεί ότι όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και το πιο αληθινό είναι να ονειρεύεσαι τον Μπορντό και όχι να αποβιβάζεσαι στον Μπορντό. Μπερνάρντο Σουάρες, ο μοναδικός ταξιδιώτης.

Ας ταξιδεύουν όσοι δεν υπάρχουν. Για όποιον δεν είναι τίποτα, όπως το ποτάμι, το τρέξιμο πρέπει να είναι ζωή. Αλλά για όσους σκέφτονται και αισθάνονται, για όσους είναι ξύπνοι, η φρικτή ιστερία των τρένων, των αυτοκινήτων και των πλοίων δεν τους αφήνει να κοιμηθούν, ούτε και να ξυπνήσουν. Η ιδέα του ταξιδιού μου φέρνει ναυτία. Έχω ήδη δει όλα όσα ποτέ μου δεν είχα δει. Έχω ήδη δει όλα όσα δεν είδα ακόμη. Κατανοώ το να ταξιδεύει αυτός που είναι ανίκανος να αισθανθεί.

0: μια μέρα, γέρος, θα θυμηθεί ότι όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και το πιο αληθινό είναι να ονειρεύεσαι τον Μπορντό και όχι να αποβιβάζεσαι στον Μπορντό. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που είμαστε.
1: Σβήνω αυτό το

κομμάτια και από σπάσματα γυρεύει αίμα και ρίζες, μεροδούλη μεροφάει στη χουργική.

0: στο απότομα ατέλειωτο ρεφρέν.
1: Έμεινα ατέλειωτο. Ρωτάς με αληθινή απορία για το ρεφρέν. Πού πας, απάντησε, ρωτώντας και επεκφεύγοντας. Μην αποφεύγεις το ρεφρέν, σου ξανάπε. Την αφετηρία να βρεις, ακριβώς. Και δεν ήταν διάλογος μπεκετικής ασαφούς αφήνειας, ήταν η ανάγκη τους να ταξιδεύουν αληθινά. Ετοιμάζω μεγάλο ταξίδι, με τις ίδιες κινήσεις που κάνει κανείς όταν μένει. Όπως μένει κανείς, με τις ίδιες κινήσεις που κάνει όταν φεύγει. Στη βαθιά, μακρινή αλλαγή μου, πηγαίνω, γράφει Κικίδη Μουλά.
0: Αρχίζουνε τα θαύματα.

Όποιος δεν έφυγε ποτέ από τη Λισαβόνα ταξιδεύει ως το άπειρο με το τραμ για την Μπενφίκα. Κι αν πάει κάποτε στη Σύντρα, νιώθει σαν να ταξίδεψε στον Άρη. Γράφει ο Μπερνάρντο Σουάρες και νιώθει πως ταξιδεύοντας στις γειτονιές της Λισαβόνας είναι σαν να ταξίδεψε στην άκρη της γης. Ναι, το έλεγα κι εγώ παλιά, για την Αθήνα. Τώρα νιώθω πως δεν συμφωνώ. Ίσως γιατί άρχισα να χάνω κι εγώ τη δύναμή μου. Ίσως γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να γίνουν τίποτα για να μεγαλώσουν. Αυτό το τίποτα που λέει ο Πεσόα Σοάρες, που σαποτάμει και λέει συνέχεια, γιατί αλλιώς δεν βρίσκει νόημα σε όσα του συμβαίνουν. Το γράμμα ενός αρρώστου του ταξιδιάρη ποιητή Καβαδία πάντα βοηθούσε να ξαναβρίσκω το νόημα.

ένα νέο που ήρθε σε κάποιον που όλη του τη ζωή ήθελε να ταξιδέψει με καράβια. Ταξιδεύοντας σχεδίαζε να ζει και τώρα πρέπει να φανεί γενναίος γιατί τελειώνει το ταξίδι.

Όλοι για ένα ταξίδι δεν κινήσαμε. Αυτό το ταξίδι που σε πάει προς την αφετηρία, την αληθινή. Αυτό το ταξίδι που δεν ξέρει κανείς πώς και πότε τελειώνει.

«Θα σου γράφω», απάντησα. «Κι ας μην έχεις διεύθυνση να στα φέρνει ο ταχυδρόμος, εγώ θα σε βρίσκω». Παλιά με μπέρδευαν τα ταξίδια. Κουβαλούσα μαζί μου όλα όσα θα με έκαναν να νιώθω ασφαλής και ποτέ δεν τα χρειάστηκα. Έχω αρχίσει να ταξιδεύω πιο ελαφρύς, πιο έτοιμος, πιο αδιάφορος. Η μετακίνηση δεν με τρομάζει πια όσο παλιά, γιατί έμαθα να ταξιδεύω μόνιμα εκεί που ζω. Γιατί ζω σε τόπους που οι αποστάσεις αγνοούν τις συνήθεις χιλιομετρικές μετρήσεις και μετρούν διαφορετικά την απόσταση και το απρόβλεπτο. Γιατί κάθε μέρα εναλλάσσονται τοπία διαφορετικά εδώ που ζω και άλλες ιστορίες διαδραματίζονται γύρω μου και εντός μου. Για αυτά τα ταξίδια θα σου γράφω πάντα. Αυτά θα μοιράζομαι μαζί σου, άλλοτε ψιθυριστά, άλλοτε στη σιωπή και άλλοτε με λέξεις και εικόνες, ακόμη και ημερήσιες ιστορίες στο Instagram. Γιατί αυτά τα αγαπούσες πάντα και γι' αυτά με διάλεξες. Και συνεχίζει ο Πεσόα. Για να νιώσω την απόλαυση και τον τρόμο της ταχύτητας, δεν έχω ανάγκη από γρήγορα αυτοκίνητα και υπερταχίες. Μου αρκεί ένα τραμ και η τρομερή ικανότητα αφαίρεσης που έχω και καλλιεργώ. Με πιάνει ήλιγος. Τα καθίσματα του τραμ με την ψάθα τους, όπου εναλλάσσονται οι χοντρές πλέξεις με τις λεπτές, με μεταφέρουν σε περιοχές μακρινές. Πολλαπλασιάζονται μέσα μου σε βιοτεχνίες, εργάτες, σπίτια εργατών, ζωές, πραγματικότητες, τα πάντα. Βγαίνω από το τραμ, κατάκοπος και υπνοβάτης. Έζησα μια ολόκληρη ζωή.

ταξίδια εδώ διαρκούν και διεξάγονται καταρχήν με τραγούδια που κι αν τα λένε λυπητερά, εσύ τους χαμογελάς. Έτσι πρέπει. Και έτσι κάνουμε σε αυτόν τον τόπο από παλιά. Θάλασσα, δεν τον λέμε.

Αυτή η υπόσχεση μετράει. Αυτή η υπόσχεση ακυρώνει τις θανατερές απειλές και κάνει τους φίλους μας να μερακλώνουν με λόγια και απειλές θανάτου. Και όποιος τον κοιτάει κατάματα το θάνατο είναι αυτός που στο τέλος ταξιδεύει αληθινά, όπου χρειάζεται, όπου μπορεί, όπου θα βρίσκει την αφετηρία του για να ξαναρχίζει πάντα.

0: αρχίζουν τα θαύματα.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
2: Να σου πει για τα ταξίδια. Αυτά που σε πάνε να βρεις, όσα έτσι κι αλλιώς ονειρεύεσαι. Άλλοτε σαν να τα ξέρεις και άλλοτε σαν να μην τα μάθες ακόμα. Είναι μέρες που ξυπνάς με ένα παράπονο μεγάλο, ανίποτο. Δεν βρίσκεις λόγια όσο κι αν προσπαθείς. Φοβάσαι. Πας να του κρυφτείς. Δεν σ' αφήνει. Του αφήνεσαι. Δάκρυα έρχονται από μόνα τους. Αναστάτωση στο στήθος. Το ανίποτο πάντα εκεί. Φοβάσαι. Μάλλον όχι. Απλώς δεν ξέρεις. Αυτό είναι που έχουν τελικά τα ταξίδια. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Έστω κι αν έχεις ξαναπάει. Και όπως λέει ο Βίτγενστάιν, είναι τόσο δύσκολο να βρεις την αφετηρία. Ή καλύτερα, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις από την αφετηρία και να μην επιχειρήσεις να πας ακόμα πιο πίσω. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν «I love you till the end of the world», Nick Cave και Bad Seeds, όπως ακούγεται στην ομώνυμη ταινία του Wim Wenders, «Beyond the Sun», Coop, «Kansas Dust in the Wind», «Σ' ακολουθώ», Μάνος Λοΐζος, «Πίτου», «Debt of a Lover», «Τα χρέη του εραστή», «La Prima Vez», «Η πρώτη φορά», «Owen File», όπως ακούγεται στο «Πίνα» του Wim Wenders, «Oh Let Me Weep», «Forever Weep», «Henry Purcell», «The Fairy Queen», «English Chamber», «Island Blues», «Coop», «Bahamut», «Hazmat Modine», «Πρωινό», «Διονύσης Σαββόπουλος», «Πάντα μπρος ταξιδιώτες», «Διονύσης Σαββόπουλος», «Κόμπο και μπάντα κουαρτέτο εγχόρδων», «Αλκινός Ιωαννίδης», «Γραμμένος αρρώστου», «Δήμητρα Γαλάνη», «Η Ξέμπαρκη», σε ποίηση του Νικού Καβαδία, «Θάλασσα Πικροθάλασσα», «Χαΐνιδες από το Μεγάλο Ταξίδι», «The Moon Bounce», «Coop». Ακούστηκαν κείμενα του Πεσόα από το Αλφα Ωμέγα και από το «Όλη Σαββόνα σπίτι μου» σε μετάφραση της Μαρίας Παπαδήμα και από το «Περιβεβαιότητος» του Λούντβιχ Βίτγενστάιν σε μετάφραση του Μίλτου Θεοδοσίου.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
3: Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
2: Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμανιόλης.

0: 13ο. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή μία έννοια. Δημήτρης Σύρκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Κατερίνα Λιοντή σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και θα συνεχίσω με τον κύριο Στέφανο Τραχανά αυτή τη μικρή μαραθώνια συζήτηση, παρουσίαση των ιδεών που αναπτύσσει στα τελευταία του βιβλία σε σχέση με την επανάσταση της κβαντομηχανικής, τα αποτελέσματα της εξέλιξης της επιστήμης, τη σχέση με τη θεολογία, τη σχέση με τη δημοκρατία. Εδώ που θα επικεντρώσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα, την οποία συζητάμε με τον κύριο Τραχανά, που θυμίζω είναι φυσικός της κβαντικής φυσικής, είναι διευθυντής του Κέντρου Διαδικτυακών Μαθημάτων του Μάθεσης, που ανήκει στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και διδάσκει κβαντική φυσική στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλά τα θυμάμαι από την προηγούμενη Κυριακή. Καλώς ήρθατε.
2: Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα.
1: Θα επικεντρώσουμε λοιπόν τώρα στη σχέση επιστήμης και δημοκρατίας. Και εδώ βρισκόμαστε λιγάκι πιο πολύ στα νερά μας. Και θα θυμίσω ότι καταλήγοντας την προηγούμενη ώρα, την παρουσίαση των σκέψεων του κυρίου Τραχανά, είχαμε θίξει λίγο το θέμα της σχέσης με τη θεολογία και είχαμε θίξει και λίγο το θέμα της σχέσης της κβαντικής επιστήμης με την τελευταία εκδοχή της εξέλιξης της τεχνολογίας, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Με πάντα ανοιχτό και εναγώνιο το ερώτημα, αφού μας εξήγησε ότι η ύπαρξη της, του διαδικτύου και όλων των παρεπόμενών του οφείλεται στην κβαντική θεωρία, έτσι, έμεινε ανοιχτό βέβαια και είναι ανοιχτό και εναγώνιο το ερώτημα και των ειδικών επιστημόνων και των απλών πολιτών που το συνειδητοποιούν μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης και της γενικής τεχνητής νοημοσύνης λεγόμενης και το κατά πόσο θα δημιουργηθεί ένας υπερνούς, να το πω εγώ πολύ απλά και καφενιακά, που θα μπορεί αντικειμενικά να ελέγχει τη ζωή, τα πάντα, την επιστήμη, την εξέλιξη, την οικονομία, την παραγωγή, τη δημοκρατία και τα πολιτεύματα για αυτόν που έχει το κουμπί της. Ή μπορεί και να μην χρειάζεται να έχει κουμπί κάποιος και να μπορεί από μόνη της να το κάνει. Επιστημονική φαντασία έχουμε δει πάρα πολύ υπέροχα, σπουδαία έργα, ταινίες, έτσι, έργα πάνω σε αυτή την εκδοχή και τη διαδρομή, αποδίδονται στους φόβους και στις φοβίες της υπαρξιακής αγωνίας του ανθρώπου ως είδος και έχουμε μείνει σε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι ό,τι ταΐζουμε θα πάρουμε, αν δεν ταΐσουμε δεν υπάρχει θέμα φόβου, αλλού είναι το πρόβλημα, αλλά τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι έχουμε καταλήξει πια στο ότι η δυναμική που αναπτύσσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι τέτοια που μπορεί να φτάσει στις τόσες πολλές επισυνάψεις, σαν κατά τη στοιχεία των επισυνάψεων των νευρώνων του εγκεφάλου του ανθρώπου, που μπορεί ενδεχομένως να φτάσει και σε αυτό το σημείο της αυτονόμησής της. Εδώ προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα, κύριε Τραχανά. Εσείς ξεκινάτε τον προβληματισμό σας από την αρχαία Ελλάδα και τη σχέση που η επιστήμη είχε με τη δημοκρατία. Και η σημερινή εξέλιξη φτάνει σε αυτό το φοβερό κομβικό σημείο.
2: Πράγματι,
1: του
2: η
1: τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανατρέψει ό,τι ξέραμε ακόμα και για το πολίτευμα το οποίο μπορεί να έχουμε.
2: Η επιστημονική επανάσταση πράγματι ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό συνέβη σε δημοκρατικά πολιτεύματα, διότι κυρίως η θεμελιώδη επιστήμη προϋποθέτει αφάδεια σκέψης καταρχάς, προϋποθέτει ισότιμους συνομιλητές, διάλογο και έρηδα μεταξύ των αντιμαχωμένων πλευρών και ιδεών, και αυτό πράγματι υπήρχε στην σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Αλλά η κορυφαία στιγμή είναι όταν οι Έλληνες κοίταξαν τη φύση γύρω τους, τους ουρανούς αλλά και την γη, και είπαν ότι δεν μπορεί ο κόσμος αυτός να είναι τυχαίος. Πρέπει να διέπεται από νόμους. Αυτή η ιδέα λοιπόν της νομοκρατούμενης φύσης. Να σταθούμε έτσι λίγο με θαυμασμό, γιατί με τον μπλαζέ ύφος που έχουμε αναπτύξει εμείς οι ταϊσμένοι, γιατί και εμείς ταϊσμένοι είμαστε σαν την τεχνητή νοημοσύνη, από ένα σωρό ερεθίσματα της δικιάς μας εποχής, και δεν έχουμε την ικανότητα να σταθούμε με έκπληξη, να ανοίξουμε τα μάτια μας το θαύμα. Τι θαυμαστό ήτανε όταν αυτό το ανθρωπάκι, ο κάτοικος αυτού του πλανήτη, πρώτη φορά κοίταξε τον κόσμο, τους ουρανούς, και δεν είδε μόνο θεούς και δαίμονες και υπέροχους μύθους με τους οποίους επίκησαν τον ουρανό, αλλά είδε και μια νομοκρατούμενη φύση. Ότι οι ουρανοί παρατήρησαν πρώτοι, ας πούμε, τις περιοδικότητες των κινήσεων, και άρχισαν να σκέφτονται πως ο κόσμος διέπεται από νόμους, αντικειμενικούς νόμους, που η ίδια η ιδέα του αντικειμενικού νόμου περιορίζει αμέσως την εξουσία των θεών. Δεν μπορεί, οι θεοί δεν έχουν δικαίωμα να αντιέπεται από αντικειμενικούς νόμους. Και μάλιστα ο φιλόσοφος της επιστήμης και πολύ αγαπημένος μου και ιστορικός, ο Τόμας Κουν, το περιγράφει αυτό πολύ ωραία λέγοντας το εξής. Ότι μέχρι τότε, λέει, και άλλοι πολιτισμοί είχαν αντικρίσει αυτό το συγκλονιστικό θέαμα του έναστρου ουρανού. Είναι από τα πιο βαθιά που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο άνθρωπος. Από ποιητικότητα, από μυστήριο, από μια ενατένιση του αγνώστου, μια προσδοκία.
1: Γιατί προκαλεί και δέος.
2: Όλος ο πλούτος των συναισθημάτων υπάρχει σε αυτό. Mm-hmm. Όλοι οι πολιτισμοί, λέει, είχαν κάνει διάφορα μοντέλα για να οικειωθούν αυτό το άγνωστο που είναι οι ουρανοί, τι είναι εκεί πάνω. Οι Ινδοί νομίζω είχαν κάνει ένα μοντέλο με 4 ελέφαντες και πάνω τους ήταν κάτι σαν σελώνα που ήταν η γη, για να το οικειωθούν, να το βγάλουν από τη σφαίρα του άγνωστου. Οι Έλληνες όμως, λέει, τι έκαναν. Έφτιαξαν το πρώτο μαθηματικό μοντέλο για να προβλέπουν ότι οι ουρανοί διέπονται από νόμους, και έτσι, λέει, αυτή την βαθιά συναισθηματική ανάγκη του ανθρώπου να οικειωθεί τον κόσμο την μετέτρεψαν σε δύναμη επιστήμης. Και λέει αυτό που έχουμε ξεχάσει, ότι ο συναισθηματικός παράγοντας είναι πάρα πολύ ισχυρός στην επιστημονική δημιουργία.
1: Ότι... Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που, σαν επισήμανση, η επιστήμη είναι ντυμένη με μια ψυχρότητα, είναι αποτέλεσμα της σκέψης πάνω σε μια πειραματική διαδικασία. Το συναίσθημα συνήθως είναι ταυτισμένο με άλλα πράγματα.
2: Ναι, να σας πω, έτσι, γιατί έχει κάποια βάση αυτό με την εξής έννοια. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων μας γίνεται με ένα αντικειμενικό και ορθολογικό τρόπο, που είναι το πείραμα και υποτασσόμαστε στο πείραμα. Ή αν είναι μια μαθηματική θεωρία, αν η απόδειξη είναι σωστή ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα αυστηρά ορθολογικό. Αλλά η διαδικασία της ανακάλυψης, το ερώτημα που έθεσες, αυτό κάνει τον επιστήμονα στο ίδιο επίπεδο από πλευρά συναισθηματική διέγερση με τον καλλιτέχνη, με τον ποιητή, με τον αβεβαιότατα. Άρα η διαδικασία της αναζήτησης και των ερωτημάτων έχει έντονο το στοιχείο του συναισθήματος, όπου μπαίνουν και φιλοσοφικές προδιαθέσεις, θρησκευτικές προδιαθέσεις, αλλά το αντικειμενικό στοιχείο έρχεται μετά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς το βρήκες, μπορεί να σε ονείρεψε η Παναγία, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ένα πείραμα να δούμε αν είναι σωστό αυτό που λες.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ίσως αυτό δίνει μια απάντηση, μάλλον, σε μια απορία που μπορεί να έχει ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, που δεν είναι έτσι βαθιά μες στην επιστήμη, και κάθεται και σκέφτεται πέντε πραγματάκια και λέει, μα καλά, και αυτοί οι επιστήμονες το βλέπουν ότι αυτό που πάνε να φτιάξουν μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που να χρησιμοποιηθεί με έναν τέτοιο τρόπο που να καταστρέψει τον ίδιο τον πλανήτη. Γιατί το κάνουν? Εδώ τώρα, με αυτό που είπατε, ότι αυτό το βαθύ συναίσθημα που σε ταρακουνάει να ανακαλύψεις, είναι μια απάντηση. Είναι τέτοιο, τόσο δυνατό αυτό το συνέστημα που νιώθει ένας επιστήμονας που βρίσκεται στον δρόμο μιας ανακάλυψης, που δεν τον νοιάζει εκείνη τίποτα. Στη στιγμή δεν ακούει, δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο να μπορέσει να το ολοκληρώσει αυτό το οποίο βλέπει μπροστά του, ότι μπορεί να κάνει. Και μετά θα σκεφτεί και θα πει, αφιέντες μου, απεθέτω από μου το ποτήριο. Έτσι, δεν φταίω εγώ, φταίει αυτός που θα το χρησιμοποιήσει.
2: Δεν μπορούμε να την ανακάλυψη.
1: Δεν μπορούμε, προς Θεού, όχι.
2: Όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις.
1: Όχι να τα απαγορεύσει. Ναι. Να έχω ένα Στέφανο Τραχανά, ναι, ο οποίος εξελίσσει τη σκέψη του, φτάνει σε ένα σημείο και βλέπει ότι μπορεί να κάνει το χι πράγμα. Αυτό το χι πράγμα δεν το βλέπει, ότι αν το ολοκληρώσει μπορεί να καταστρέψει το Λαγκασάκι και τη Χειροσύμα.
2: Και το μαχαίρι επίσης όταν το ανακάλυψαν. Και όταν ανακάλυψαν το σίδηρο και έκαναν σκληρά εργαλεία και ήταν μεγάλο άλμα το πέρασμα από την εποχή του καλκού στην εποχή του σιδήρου, η ανακάλυψη της φωτιάς ήταν μεγάλες τεχνολογικές ανακαλύψεις του ίδιου είδους, του δικού μας είδους.
1: Ναι, μπορεί να κάνουν
2: οι οποίες ήταν ικανές μεγάλες, και για τα μέγιστα καλά και για τα μέγιστα κακά. Εγώ εκεί σε αυτό το σημείο, αν κάνουμε τέτοια συζήτηση, μπορούμε να την κάνουμε στο αργότερα για τη βόμβα, την πυρηνική βόμβα με το κορυφαίο. Που ο άνθρωπος τέθηκε αντιμέτωπος, έφερε και αναβίωση
1: πάνω για την εποχή,
2: τερατώδεις δυνάμεις. Όχι, η βόμβα, η πυρηνική
1: και
2: είναι κάτι πολύ πολύ ξεχωριστό. Αλλά θέλω να πω, οι μυσαλόδοξες ιδέες είναι, μην θεωρούμε ότι η ύπαρξη δυνατοτήτων επιστημονικών να κάνουμε καταστροφή από μόνη της φέρνει την καταστροφή. Πρέπει να εστιάζουμε και στις μυσαλόδοξες ιδέες. Αυτές είναι, βάζουν τους ανθρώπους να...
1: Ναι, αλλά και ο επιστήμονας δίνει τη δυνατότητα στη μυσαλόδοξη ιδέα να χρησιμοποιήσει...
2: Και ο επιστήμονας και ο μηχανικός και ο καθένας ο οποίος ανακαλύπτει κάτι δεν θα μας απαλλάξει κανείς από την ευθύνη της ελευθερίας μας.
1: Μάλιστα.
2: Όλες οι ανακαλύψεις μπορούν να λειτουργήσουν με... το ένα πρόσωπο, το δύο πρόσωπο του Ιαννού, και την ευθύνη μας να κάνουμε επιλογές δεν θα μας απαλλάξει κανείς ποτέ. Εγώ πιστεύω στην τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Έχει τη δυνατότητα για τα μέγιστα κακά, έτσι το έλεγαν οι προγονείς μας, και για τα μέγιστα καλά, και αυτό είναι θέμα δημοκρατίας και παιδείας και ανταγωνισμού ιδεών μέσα σε μια κοινωνία. Πολύ ευρύτερο πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει αποκλειστικά. Πάντα υπάρχουν ανακαλύψεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα υπάρχουν.
2: Το αντίθετο όμως είναι μια δημοκρατική κοινωνία, νομίζω, η οποία θέτει υπό τον έλεγχο των πολιτών, και εφόσον οι πολίτες είναι σε γρήγορση, μπορούν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
1: Μάλιστα. Εκεί καταλήγουμε.
2: Αλλά τελικά δεν μπορούμε ποτέ να τα αποφύγουμε.
1: Εκεί καταλήγουμε.
2: Ναι, τελικά. Η δυνατότητα θα είναι διαρκώς παρούσα.
1: Στο ακροτελεύθιο του συντάγματος, συμβολικά.
2: Ακριβώς.
1: Επαφίεται στον πατριωτισμό του Ελλήνου.
2: Ακριβώς.
1: Η εφαρμογή του συντάγματος και η υπεράσπιση του συντάγματος. Το ίδιο και η υπεράσπιση της δημοκρατίας από την οποιαδήποτε τεχνολογική παρεκτροπή.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Να δούμε αυτή την σχέση της επιστήμης και της δημοκρατίας. Εσείς την τοποθετείτε,
2: Μπορείτε. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να δούμε αυτή την σχέση της επιστήμης και της δημοκρατίας. Εσείς

0: δημοκρατίας μέσα της. Γιατί? Διότι αν ούτε οι θεοί μπορούν να κυβερνούν αυθαίρετα τον κόσμο, αλλά υπάρχει νομοκρατούμενη φύση, γιατί η κοινωνία εδώ κάτω να κυβερνιέται από ελαίο θεού, βασιλείς και εκδότες? Άρα η βομβίτσα των αρχαίων μπήκε και επανεμφανίστηκε όταν άρχισε σιγά σιγά στις δυτικές δημοκρατίες που πήραν πάνω τους τη σκυτάλη από τους Έλληνες της επιστήμης και της δημοκρατίας, και είχαμε την σύγκρουση με την Καθολική Εκκλησία και τον Γαλιλαίο.
1: Ναι. Πριν φτάσουμε εκεί, απλά να το πω έτσι για την οικονομία της συζήτησης, ότι επειδή μας αρέσει να λέμε ότι η Ελλάδα κοιτίδεται της δημοκρατίας, το λένε και ξένοι αυτό όταν πρόκειται να πούμε μια καλή κουβέντα, γιατί δεν βρίσκουν συνήθως καλές κουβέντες για τη σύγχρονη Ελλάδα, οπότε πάνε στην αρχαία και έτσι εκεί έχουμε πάρα πολλούς επένους. Πλην όμως εδώ που τα λέμε τώρα, ποια δημοκρατία? Μιλάμε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία μια συγκεκριμένη περίοδου, άντε εγώ το πιάσω και από το Σόλωνα με τη Συσάχθεια, που είναι η μεγαλύτερη δημοκρατική έτσι, επιλογή που έγινε στην ανθρωπότητα ενδεχομένως, και η άλλη ήταν η απελευθέρωση των δούλων στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, εγώ να το πιάσω από τη Συσάχθεια μέχρι και το τέλος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, μετά τον Περικλή και την κατάλυση κλπ. Και τη μακεδονική επέλαση. Mm-hmm. Έτσι, την επέλαση των Μακεδόνων δηλαδή. Στην Αθήνα. Και αυτό για τους άντρες, και αυτό για τους ελεύθερους, και αυτό μόνο για τους ηθαγενείς. Οι υπόλοιποι είχαν μειωμένα δικαιώματα, οι γυναίκες δεν υπήρχαν, οι δούλοι υπήρχαν. Επειδή λέμε δημοκρατία και δημοκρατία, εντάξει, ήταν μια δημοκρατία περιορισμένη.
0: Με τα δικά μας μέτρα.
1: Εντάξει, περιορισμένη.
0: Ήταν όμως το ξεκίνημα μιας διαδικασίας, η οποία είχε επαναστατικές επιπτώσεις στην ιστορία.
1: Βεβαίως,
0: και σε άλλες χώρες την ίδια περίοδο δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Επομένως, αυτός ο σχετικισμός με σημερινά μέτρα εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο.
1: Ναι.
0: Ο αναθεωρητισμός με βάση την.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν η Αθηναϊκή Δημοκρατία.
0: Ήταν
1: δημοκρατία.
0: Ό,τι καλύτερο είχε η τότε μέχρι τότε. Εποχή.
1: Μέχρι τότε. Έτσι. Μέχρι τότε. Σύμφωνοι. Αλλά και πάλι ήταν, αφορούσε την Αθήνα. Δηλαδή η Σπάρτη δεν είχε μια σχέση με αυτό.
0: Και οι άλλες, έτσι,
1: η Σπάρτη, πείτε, δεν, η Σπάρτη δεν, έκανε και, δεν έκανε και τίποτα στην επιστήμη.
0: Ναι, δεν έκανε και τίποτα στην φιλοσοφία. Εξαιρετική παρατήρηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, οφείλα να πω ότι δεν, όταν μιλάμε δημοκρατία ήταν κάτι άλλο τότε. Αφορούσε. Και βέβαια είχε ένα πλεονέκτημα ριζικό υπέρ της έννοιας της δημοκρατίας. Είχε την κλήρωση. Mm-hmm. Η κλήρωση είναι το πιο δημοκρατικό σύστημα, γιατί δεν αφαιρεί όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, θεωρώντας ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν, άσχετα από την καταγωγή,
0: στο πλαίσιο της.
1: Όταν η κλήρωση καταργείται, τότε πλήττεται και η δημοκρατία, θα έλεγε κανείς. Πάμε παρακάτω. Ξεκίνησαμε από την παρατήρηση του ελεύθερου ανθρώπου της αρχαίας Αθήνας, Ελλάδας, και πάμε τώρα στη σύγκρουση. Αυτό καταργείται κάποια στιγμή.
0: Την Καθολική Εκκλησία.
1: Και είπατε για την Καθολική Εκκλησία και τον Γαλιλαίο. Ναι. Είναι μια πρώτη σύγκρουση επιστήμης και...
0: Ναι, αυτή είναι η κορυφαία σύγκρουση. Είναι η κορυφαία σύγκρουση.
1: Ναι.
0: Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Σύμφωνα με το αριστοτελικό σύστημα, πάνω από την σελήνη, συμπεριλαμβάνει σελήνη, είναι τα τέλεια σώματα. Η τελειότητα των ουρανών, η φθαρτή ύλη υπάρχει κάτω εδώ στη γη. Όταν λοιπόν παίρνει ο Γαλιλαίος το τηλεσκόπιο, το στρέφει στη σελήνη και βλέπει τη σελήνη, την τέλεια σφαίρα, να είναι γεμάτη χαράδρες, βουνά, υπολόγες από τη σκιά τους μέχρι και το μέγεθος του ύψους τους. Είπε την τρομερή φράση που είναι αυτό περιγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στα δογματικά συστήματα και την εμπειρική προσέγγιση του κόσμου. Λέει, για τους φιλοσόφους η τελειότητα είναι αδιαίρετη. Μια τρίχα μπορεί να την καταστρέψει όσο και ένα βουνό. Και εγώ, δηλαδή, και ελάχιστα από τη στιγμή που ήταν τέλειες σφαίρες ο ουρανός, και μια τρίχα να έβλεπες, δεν είναι ανεκτή η ακαμψία του δόγματος. Άρα, πρώτη φορά έχουμε την παρατήρηση να διεκδικεί.

0: και προτεραιότητα έναντι του δόγματος. Το ηλιοκεντρικό σύστημα στρέφει το τηλεσκόπιό του στον Δία και τι βλέπει? Διάφορα σημαδάκια φωτεινά γύρω από το Δία, δύο από μια μεριά αλλά δύο από την άλλη, κοιτάζει σε δύο μέρες, τρία από τη μια μεριά, ένα από την άλλη, τα παρατηρεί μερικές μέρες και καταλαβαίνει ότι αυτά γυρίζουν γύρω από το Δία. Άρα δεν είναι η γη το κέντρο του κόσμου και ο Δίας έχει σώματα να γυρίζουν γύρω από αυτόν. Και αν δεν είμαστε το μοναδικό κέντρο του κόσμου, γιατί να είμαστε καν κέντρο? Πάρε το τηλεσκόπιό σου και κοίτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο άλμα στην ιστορία του πολιτισμού μας. Η έγκυρη γνώση είναι μόνο αυτή που βασίζεται στην εμπειρία. Δεν είναι ευθεντίες, δεν είναι τι θα πει η Εκκλησία, είναι η διαδικασία της παρατήρησης. Ακόμα χειρότερα, ο Αριστοτέλης τι έλεγε για την περίφημη ελεύθερη πτώση των σωμάτων? Αν αφήσεις δύο σώματα να πέσουν, δύο πέτρες, μια πιο βαριά και μια λιγότερο βαριά, θα πέσει πιο γρήγορα στο έδαφος η βαριά πέτρα και τόσες φορές πιο γρήγορα όσο πιο βαριά από την άλλη. Αν είχαμε φακό εδώ, θα μπορούσαμε να πάρω τα κέρματά μου και ένα νόμισμα, να τα αφήσω να πέσουν εδώ μπροστά σας, μπροστά σε όλους, και να δούμε να πέφτουν ταυτόχρονα. Όλο αυτό το σύστημα το αριστοτελικό να καταραίει μέσα σε ένα λεπτό και να μαθαίνει στους ανθρώπους να εμπιστεύονται την εμπειρία τους, όχι το τι λέει το ιερατείο. Δεν συνειδητοποιούμε πραγματικά τι κορυφαία στιγμή ήταν. Και η πεποίθηση που έδωσε, η αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο, ότι με εργαλείο την παρατήρηση και το πείραμα και τη διαρκή δοκιμή και το λάθος και τα λοιπά, έχει την ικανότητα να καταλάβει τον κόσμο, και αν τον καταλάβει μπορεί και να τον αλλάξει. Αυτό λοιπόν, η αυτοπεποίθηση για την ικανότητα του ανθρώπου να καταλάβει τον κόσμο, αυτό ενέπνευσε τον διαφωτισμό, αυτό υπονόμευσε την ελαίου Θεού, διότι αν ούτε η βασιλής ούτε ο πάπας έχουν την αρμοδιότητα της γνώσης, την αλήθεια, το τι εστί είναι αλήθεια, ήταν από μόνο της Εκκλησίας. Και σου λέει η επιστήμη ότι όχι, οι αληθές είναι μόνο ότι μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε πειραματικά. Και είναι και η βάση της δημοκρατικής κοινωνίας. Δεν δεχόμαστε υπερβατικές αλήθειες, όλα κρίνονται, ακόμα και οι ιδέες μας. Δεν πρέπει να κρίνονται στο έδαφος της εμπειρίας. Αν συζητάμε ως πολίτες, εγώ είμαι υπέρ αυτού του κοινωνικού συστήματος, είστε υπέρ του άλλου. Αν συζητάμε και καλούμε τον συνομιλητή μας να επικαλεστεί εμπειρικά γεγονότα που επιβεβαιώνουν την άποψή του. Αυτό μας κατεβάζει αμέσως από το ύψη του ενδεχόμενου φανατισμού μας, της πίστης, και μας φέρνει στο έδαφος της αγοράς των ιδεών, όπου οι άνθρωποι αντιπαρατίθενται και επιχειρηματολογούν, και από τη στιγμή που αντιπαρατίθεται και επιχειρηματολογούν με βάση γεγονότα, δεν σφαζόμαστε. Στην επιστήμη οι άνθρωποι δεν σφάζονται όταν διαφωνούν, ενώ σε όλα τα άλλα συστήματα θρησκευτικά ή άλλου είδους φανατισμούς ιδεολογικούς ή άλλους σφάζονται στο τέλος.
1: Ναι. Έχουν και έναν τρόπο.
0: Επομένως, είναι μια εκκοσμίκευση των πολιτευμάτων. Ναι, ναι. Αυτό έφερε. Να το πω.
1: Εκκοσμίκευση των πολιτευμάτων.
0: Σωστά. Του διαφωτισμού. Εκκοσμίκευση.
1: Σε βοηθάει αυτό να σκεφτείς λοιπόν ως άνθρωπος σε μια συγκεκριμένη ιστορική εποχή, σε ένα συγκεκριμένο συγκείμενο, να σκεφτείς πέρα από αυτό που συμβαίνει γύρω σου.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα, επειδή μερικές φορές έχει υποθεί και στον χώρο της φιλοσοφίας ότι η παρατήρηση και η εμπειρία μπορεί να σε κοροϊδέψει πολλές φορές και να σου δώσει λάθος πορεία,
0: ναι.
1: Λάθος ναι. Διαδρομή και λάθος ερμηνείες. Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν αρκεί η εμπειρία για να στοχαστώ, χρειάζομαι
0: να στοχαστώ
1: κάτι παραπάνω.
0: Φιλοσοφικά.
1: Χρειάζομαι κάτι παραπάνω, ναι, από την εμπειρία. Αυτό το παραπάνω το δέχεστε κι εσείς?
0: Το δέχομαι.
1: Τι είναι αυτό το παραπάνω?
0: Το δέχομαι. Ως πολίτες προσερχόμαστε με διαφορετικές αξίες, διαφορετική θρησκεία, διαφορετικά συμφέροντα. Και αυτό κάνει την δημοκρατική κοινωνία τόσο ενδιαφέρουσα. Και οι αξίες μου δεν μπορούν να αποδειχτούν. Το αξιακό σύστημα του καθενός μας δέχεστε, ούτε εγώ δεν δέχομαι ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ να το αποδείξω. Αλλά με εμπνέει εμένα, το εμπειρικό στοιχείο για μένα μου δίνει μια σχετική ταπεινότητα να πιστεύω σε ορισμένες ιδέες, αλλά να είμαι ανοιχτός και στο ενδεχόμενο να έχω κάνει λάθος και να επηρεαστώ από τον συνομιλητή μου που πιστεύει διαφορετικά. Για μένα το στοιχείο της αμφιβολίας είναι ο κορυφαίος στη δημοκρατία. Μόνο τα πολιτεύματα και οι δημοκρατίες που επέτρεψαν έστω σε ένα υποσύνολο των πολιτών, το κορυφαίο, το πιο στοχαζόμενο, ναι, να είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να έχει κάνει λάθος, να αμφιβάλλει, πιστεύοντας παρόλα αυτά, θεωρώντας κάποιες αξίες ως ανώτερες από άλλες. Αν δεν έχουμε αξίες, δεν ξέρω και τι νόημα έχει το δημοκρατικό πολίτημα, αν δεν προσερχόμαστε με κάποιες αξίες αυτό.
1: Ναι, οπότε έχουμε βέβαια την παρατήρηση, έχουμε την επιστήμη, έχουμε και το αξιακό σύστημα
0: το
1: που εσείς είπατε,
0: σύστημα,
1: το οποίο,
0: ναι,
1: δεν είναι παράγωγο της επιστήμης, συμβάλλει η επιστήμη, συμβάλλει,
0: ναι,
1: η επιστήμη,
0: ναι,
1: στη διαμόρφωσή του,
0: ναι,
1: συμβάλλει μέθοδος
0: επιστημονική,
1: αλλά δεν είναι παράγωγο.
0: Ναι.
1: Από πού προέρχεται
0: αυτή την αυτονομία,
1: ναι,
0: δεν ξέρω πώς θα μπορούσα.
1: Είναι
0: να
1: η ιδεολογία, είναι η πίστη, είναι
0: πολλά πράγματα. Αν ρωτήσουμε γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν, για παράδειγμα, το θρησκευτικό συνέστημα. Αν μιλήσετε με ένα εξελικτικό βιολόγο, έχω ένα καλό φίλο, ο οποίος πιστεύει ότι η ανάγκη των ανθρώπων να θρησκεύονται, να πιστεύουν σε ένα οδηγό, έχει βιολογικές καταβολές. Είναι από την περίοδο που το είδος μας ήταν οργανωμένο σε αγέλη, σε φυλές, και το να στοιχίζεσαι γύρω από τον αρχηγό της ομάδας ήταν στοιχείο επιβίωσης για το είδος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ενώ το στοιχείο της αμφιβολίας, όπως το έλεγα συχνά εγώ, φαντάζομαι την ώρα που μας κάνουν γυρούς οι άλλοι, να λες εσύ, ναι, μήπως έχουν και αυτοί δίκιο.
1: Να αμφιβάλλει για κάτι.
0: Δεν θα έχει επιζήσει ούτε ένας από εμάς. Άρα λένε λοιπόν κάποιοι εξελιχτικοί βιολόγοι ότι ορισμένα από αυτά τα στοιχεία συμπεριφοράς,
1: η ανάγκη να
0: έχουν βιολογικές καταβολές και κληροδοτούνται. Από την άλλη μεριά σου λένε ήδη ότι η πολιτισμένη κοινωνία, τα μιμίδια όπως τα λένε, οι αξίες που φτιάχνει πια ο ίδιος ο άνθρωπος ως κοινωνικών, είναι ο άλλος παράγοντας ο οποίος σιγά σιγά μπορεί να συμπληρώσει και να τυθασεύσει το βιολογικό καθορισμό μας, ο οποίος είναι πάρα πολύ έντονος.
1: Η επιστήμη λοιπόν με το κορυφαίο σταθμό που λέγεται Γαλιλαίος έρχεται σε μια σύγκρουση με ένα δογματικό κόσμο. Στη γενικότητά του, εγώ το λέω το δογματικό, δεν έχει σημασία. Τότε ήταν η Καθολική Εκκλησία, θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε άλλη, δεν είναι προνόμιο της Καθολικής Εκκλησίας ο δογματισμός.
0: Όχι,
1: έρχεται λοιπόν η επιστήμη, ενδεχομένως είναι κόντρτα μονίμως απέναντι στα δόγματα. Μπορεί να το πει κανείς αυτό, να ισχυριστεί και να είναι αλήθεια.
0: Ναι, είναι γενός αντιδογματική.
1: Όποιο και αν είναι το δόγμα.
0: Όποιο και αν είναι το δόγμα.
1: Ναι. Το δόγμα δημιουργεί ένα κοστούμι.
0: Ναι.
1: Η επιστήμη δεν μπορεί να μείνει σε ένα κοστούμι, δεν και καλά.
0: Και
1: μπορεί
0: γι' αυτό βέβαια στις επιστημονικές επαναστάσεις,
1: ναι,
0: η προηγούμενη γενιά, επειδή είναι τόσο πολύ εμβυθισμένοι μέσα στις βασικές παραδοσιές, ας πούμε τον απόλυτο χρόνο, θεωρούνταν τόσο αυτονόητο που θεωρούνταν προϋπόθεση για να μπορείς να κάνεις φυσική. Έτσι σε αυτό το επίπεδο, στα απριόρι,
1: ναι,
0: το έβαλε ο Καντ για παράδειγμα. Οπότε οι άνθρωποι που γαλουχήθηκαν, όπως και στα κοινωνικά συστήματα και στις ιδεολογίες και στις θρησκείες, που γαλουχήθηκαν με το προηγούμενο επιστημονικό καθεστώς, στη διάρκεια μιας επιστημονικής επανάστασης, οι νεότεροι, οι πιτσιρικάδες είναι που έκαναν το άλμα, γιατί αυτοί δεν έχουν ούτε τις διανοητικές, ούτε και τις συναισθηματικές ή επαγγελματικές δεσμεύσεις με το προηγούμενο σύστημα, Και γι' αυτό πράγματι και παρατηρείται σε όλες τις επαναστάσεις ότι είναι οι κοσάριδες στη διαδικασία, 20 έως 30 ετών είναι σχεδόν όλοι όσοι έκαναν τις μεγάλες επιστημονικές επαναστάσεις, τις ρήξεις.
1: Τις ρήξεις. Και γενικώς τις ρήξεις, είτε στην επιστήμη, είτε στην κοινωνική σου, ας πούμε, ζωή, είτε στην προσωπική σου ζωή, τις κάνεις όταν είσαι εκεί.
0: Τις κάνεις
1: γιατί, γιατί μετά έρχονται άλλα δαχτυλίδια που φοράς. Και κάθε δαχτυλίδι περιορίζει το δάχτυλο, έτσι. Και μπαίνει σε άλλο τρόπο σκέψης. Άρα δύσκολο και, να γίνεις επαναστάτης στα 50
0: ναι,
1: σου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός αν παραμένεις χωρίς δαχτυλίδια. Συμβολικά το λέω το δαχτυλίδι. Δηλαδή χωρίς υποχρεώσεις πέραν του εαυτού σου. Κλείνει το χαριτολόγημα. Άρα έχουμε την αρχαιότητα, την αρχαία Ελλάδα, τη δημοκρατία δηλαδή, την αρχαία Ελλάδα, σου δίνει τη δυνατότητα να παρατηρείς ελεύθερος και αδέσμευτος και από εκεί να αντλείς συμπεράσματα και να έχεις γωνίες θέασης που δεν θα τις είχες διαφορετικά. Πάμε στο Γαλιλαίο που κάνει την πρώτη εκρηκτική διαμάχη με το δόγμα και η επιστήμη...
0: Γίνεται ο φιλοσοφικός πυρήνας του διαφωτισμού, και του κινήματος του εκδημοκρατισμού
1: εκεί...
0: των απολυταρχικών καθεστώτων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτά
1: Μάλιστα.
0: είναι συνυφασμένα.
1: Μάλιστα.
0: Ο διαφωτισμός είναι γνήσιο παιδί της επιστημονικής επανάστασης. Επομένως, μια μεγάλη επιστημονική επανάσταση. Πρώτον, η επιστημονική επανάσταση στην αρχαία Ελλάδα είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία. Η ίδια ιδέα της νομοκρατούμενης φύσης είναι εγγενώς αντιδογματική και αντίθετη με την απολυταρχία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έγινε με την επιστημονική επανάσταση. Το έγινε το εμβριουλικό, να το πούμε έτσι, του εκδημοκρατισμού. Και ερχόμαστε στη νέα επιστημονική επανάσταση του αιώνα μας, που είναι η κβαντομηχανική κυρίως και η σχετικότητα.
1: Την είδαμε σχετικότητα. Στο προηγούμενο επεισόδιο του Factory. Και τώρα... Για να παραμείνουμε όμως στη σχέση επιστήμης
0: με επιστήμη
1: τη δημοκρατία, πού πάμε, σε ποιο σταθμό μπορούμε να πάμε μετά, ποια σύγκρουση και ποια αρετή της μεθόδου της επιστημονικής, διότι εκεί είναι η ουσία της επιστήμης, τη μεθοδότηση, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το ερώτημα.
0: Ακριβώς. Ότι πάνω
1: το ρωτάω πάντα,
0: θεωρίες μας, πάνω από τις
1: αυτές
0: είναι η εμπειρική πραγματικότητα.
1: Και
0: είναι, αυτό είναι.
1: Ασχολούμαι με την εμπειρική πραγματικότητα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Την οποία βέβαια επεξεργάζουμε μετά πνευματικά.
0: Φυσικά δεν μιλάει από μόνη της.
1: Δεν μιλάει από μόνη της. Και εκεί στην επεξεργασία μπορεί να δημιουργήσει πάλι υποκειμενικότητα στην θεωρία.
0: Όχι που να είναι, να το πω διαφορετικά. Η θεωρία της σχετικότητας είτε είχε ανακαλυφθεί από τον Αϊνστάιν είτε από μία φυσικό στην Ανδρομέδα θα είναι η ίδια, είτε αν δεν υπήρξε ο Αϊνστάιν και κάποιος άλλος είχε την ιδέα, η θεωρία της σχετικότητας θα ήταν ακριβώς η ίδια. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής: η επιστήμη δεν είναι επινόηση, δεν είναι εφεύρεση. Είναι ανακάλυψη. Οι νόμοι υπάρχουν εκεί και τους ανακαλύπτουμε. Όπως ανακαλύψαμε την Αμερική. Δεν την επινοήσαμε την Αμερική.
1: Ακόμα και όταν πήγαμε στις πιθανότητες και στην τυχαιότητα.
0: Είναι αντικειμενικό χαρακτηριστικό,
1: της φύσης.
0: Επομένως,
1: η τυχαιότητα που ανακάλυψα
0: αυτό που πρέπει
1: η κβαντική επιστήμη.
0: Όποιες και αν είναι οι διαφοροποιήσεις, οι υποκειμενικές, το πώς το είδε ο Αϊνστάιν, μπορεί και αυτός που έκανε μια μεγάλη επανάσταση να μην είναι κατά ανάγκη και ο καλύτερος ερμηνευτής της. Και δεν του ανήκει. Ούτε του ίδιου του Αϊνστάιν δεν του ανήκει η σχετικότητα, παρόλο που ήταν τόσο ο ιδιοφύης, ώστε μας την έδωσε σχεδόν έτοιμη. Ακολουθεί ο πειραματικός έλεγχος, η επεξεργασία από την κοινότητα και αυτό που προκύπτει τελικά είναι κτήμα, είναι αντικειμενική αλήθεια, δεν έχει τίποτε υποκειμενικό μέσα της.
1: Μάλιστα. Σε φιλοσοφικό επίπεδο, ο περίφημος... Και για άλλους περιβόητος μεταμοντερνισμός που σχετικοποιεί τα πάντα και μάλιστα υπάρχουν φιλόσοφοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι ακραία σημεία αποδόμησης και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να στηριχτεί.
0: Όλα είναι αφηγήσεις.
1: Όλα είναι αφηγήσεις. Και τέλος. Εδώ τώρα η επιστήμη μπορεί να αντιπαραθέσει κάτι σε αυτήν την... Με πολλά επιχειρήματα και με πολύ δημιουργική, ας πούμε έτσι, φαντασία, θα έλεγα.
0: Στο εκκλησίασμα.
1: Διατυπωμένη.
0: Στο εκκλησίασμα.
1: Τι εννοείται?
0: Σε όσους είναι προδιατεθειμένοι να πιστέψουν αυτό. Καταρχήν ο μεταμοντερνισμός ξεκινάει από το Μεσοπόλεμο και έχει αφετηρία στον Χάιντεγκερ και στον Σπέγκλερ, φιλοναζί. Στοχαστές πολύ περισσότερο ο Χάιντεγκερ, ο οποίος έλεγε ρητά και κατηγορηματικά ότι είναι δημιούργημα του εκάστοτε πολιτισμού, δεν έχει μια αντικειμενική αλήθεια η επιστήμη, και θεωρούσε ότι, για παράδειγμα, ο Γαλιλαίος δεν είναι καλύτερος από τον Αριστοτέλη, είναι δύο ισοδύναμες εκδοχές. Τώρα ας έρθουμε λίγο στα σύγκαλά μας τώρα, διότι εδώ θυμώνω. Αυτά λέγονται μόνο σε εκκλησίασμα. Μόνο μπορεί να το πει ο Πάπας στους πιστούς του. Έτσι. Αλλά αν μέσα στο εκκλησίασμα, όταν τολμούσε να πει αυτά ο οποιοσδήποτε Χάιντεγκερ, σηκωθεί ένας πολίτης και πάρει δύο πέτρες και τις αφήσει μπροστά στα δάτω, τι θα πει? Δεν αντέχουν αυτές σε δημόσιο έλεγχο. Όλου του τύπου αυτές είναι ιερατεία, είναι νοσταλγία του καθολικισμού, του νέου καθολικισμού, ότι η πηγή της γνώσης είναι κάποιο φιλοσοφικό ιερατείο και όχι η εμπειρική πραγματικότητα. Δεν αντέχουν σε κανένα δημόσιο έλεγχο, απλούστατα. Αν το πιστεύουν, τότε δεν πάει κάποιος από αυτούς, ο Φεγγεράμπεντ, ο οποίος θεωρούσε το βουντού και όλα αυτά είναι ισοδύναμες μορφές επιστήμης, όπως είναι και η επιστήμη, και μάλιστα υπερασπιζότανε, όχι μόνο υπερασπιζότανε, έκανε κριτική στην Καθολική Εκκλησία ότι όταν σκεφτόταν να αναθεωρήσει την καταδίκη του Γαλιλαίου, ο Πάπας Βενέδικτος, πριν γίνει Πάπας, ήταν πρόεδρος του εκκλησιαστικού οργάνου που διαδέχτηκε την Ιερά Έξαρτας και συζητιόταν στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας να αναθεωρηθεί η καταδίκη του Γαλιλαίου του 1633, και βγήκε ο Φεγγεράμπεντ, φιλόσοφος, καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, και είπε ότι είναι απαράδεκτος αναθεωρητισμός. Είχε δίκιο η Εκκλησία όταν καταδίκασε τον Γαλιλαίο και περασπιζόταν ανοιχτά ότι δεν είναι καλύτερο αυτό που έλεγε ο Χάιντεγκερ. Δεν είναι καλύτερη η κβαντομηχανική από την, ξέρω εγώ, το βουντού. Περασπιζότανε τους φονταμενταλιστές γονείς της Καλιφόρνιας που απαιτούσαν να διδάσκεται στα σχολεία μαζί με τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου η γένεση. Τρία ζήτω, σας λέω, επιλέξτε τη φράση του, για τους φονταμενταλιστές της Καλιφόρνια, οι οποίοι διεκδίκησαν και πέτυχαν να διδάσκεται ο Δαρβίνος μαζί με την θεωρία της γέννησης, και είχαμε ανίερες συμμαχίες μεταξύ των Ευαγγελιστών, ό,τι πιο σκοτεινό υπάρχει στην Αμερική, είναι οι Ευαγγελιστές. Οι οποίοι είχαν χρόνιο πόλεμο, ας πούμε, εναντίον του συντάγματος του Αμερικανικού, που είναι το πιο φωτισμένο από αυτή την πλευρά, να μπει η γέννηση στα σχολεία. Και τώρα ήδη, νομίζω τα επόμενα 3-4 χρόνια θα το δούμε. Και είχαμε τέτοιου τύπου ανίερες συμμαχίες από δύο διαφορετικά. Με ένα κοινό, κατά τη γνώμη μου αυτό, την εχθρότητα προς την κριτήριο της εμπειρίας. Κανένα σύστημα ολοκληρωτικό δεν δέχεται ότι πηγή της έγκυρης γνώσης είναι μόνο το πείραμα. Οπότε, έτσι, αν λέγαμε αυτό, αν κάνει κανείς αυτό το απλό πράγμα, το ερώτημα θέτω εγώ, του αφήσει δύο πέτρες να πέσουν. Και λες ότι και ο Αριστοτέλης και ο Γαλιλαίος είχαν εξίσου δίκιο τώρα. Δηλαδή λένε στον απλό άνθρωπο, μην πιστεύεις τα μάτια σου. Εγώ θα σου πω τι πρέπει να πιστεύεις. Ο νέος καθολικισμός, είμαι πολύ μεσητικός σε αυτό το θέμα, το θεωρώ το νέο καθολικισμό. Είναι εχθρότητα προς το διαφωτισμό, αναφανδόν, δεν υπάρχει, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι.
1: Η σχετικοποίηση και η αποδόμηση, λέτε.
0: Σχετικισμός. Ότι η επιστήμη είναι και αυτή ένα πολιτισμικό φαινόμενο, ναι. Υπάρχει ναι. μια ισοδύναμη διατύπωση κοινωνική κατασκευασιοκρατία, ναι. είναι μια κοινωνική κατασκευή όπως όλες οι άλλες. Επομένως δεν έχει καμία αξίωση εγκυρότερης γνώσης από οποιαδήποτε άλλη μορφή. Mm-hmm. Γι' αυτό ο Φεγεράφεν υπερασπιζόταν ότι πρέπει να μην χρηματοδοτείται από το κράτος η επιστήμη,
1: διότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία σε σχέση με άλλα.
0: Είναι, είναι εξίσου θεμητές, εξίσου ισοδύναμες και τα λοιπά και τα λοιπά, και το εμφάνιζε αυτό και σαν ένα πλουραλισμό, ναι, ναι. δημοκρατικό πλουραλισμό, γι' αυτό ασκούσε και μια γοητεία σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν.
1: Ναι, γιατί η λογική, ναι. έτσι σε πρώτο επίπεδο μια συμπερίληψης των πάντων,
0: όλα,
1: με την ίση αξία. Με την ίση αξία.
0: Ναι.
1: Ναι. Όσον αφορά τα δικαιώματα, ενδεχομένως να μπορεί να πει κανείς ότι έτσι πρέπει να είναι. Όλοι μπορεί να έχουν το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται, να ζουν κατά το δοκούν στον βαθμό που θέλουν κλπ. Ναι, ωραία. Ναι, αλλά λέτε άλλο αυτό, άλλο
0: μα είσαι τα αποτελέσματα της επιστήμης. Το χαρακτηριστικό του κοσμικού κράτους, όπως το οραματίζει και ο διαφωτισμός, είναι το μεν κράτος είναι ουδέτερο, με την έννοια η εκπαίδευση, για παράδειγμα, θα διδάσκεται ότι είναι επιστημονικά διαπιστωμένο. Έτσι, δεν θα διδάσκομαι αστρολογία. Έτσι. Αλλά οι πολίτες, υπάρχει η κοινωνία των πολιτών. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να θρησκεύονται με όποιο θρησκεύμα θέλουν. Το κράτος πρέπει να είναι ανεξίθρησκο. Να υπερασπίζονται όποιες ιδέες θέλουν. Να πιστεύουν ότι ο Bill Gates μας έβαλε τσιπάκι, ας πούμε, στον COVID. Οι πολίτες είναι απολύτως ελεύθεροι και δεν υπάρχει κανένα ιερατείο που να πει στους πολίτες ότι δεν επιτρέπεται. Να μπορείς να το υποστηρίζεις όσο θέλεις, αλλά τουλάχιστον η εκπαίδευση, οι κρατικοί θεσμοί και η χρηματοδοτούμενη επιστήμη από το κράτος πρέπει να υπόκειται στον έλεγχο του πειράματος και της εμπειρίας.
1: Ιστορικά αναφερθήκατε στην αρχαία Ελλάδα, αναφερθήκατε στον Γαλιλαίο, αναφερθήκατε στο Χάιντεγκερ ως αρνητή της υπεραξίας της επιστήμης, θα έλεγα εγώ, ας πούμε. Έχει μια υπεραξία. Όχι, αυτό που λέμε δίνει υπεραξία με αυτή την έννοια. Όχι, ναι. ότι είναι υπεραξία, υπεράξιο και άλλο, λιγότερο άξιο. Δίνει μια υπεραξία η επιστήμη, γιατί παράγει έτσι διαρκώς, είναι παραγωγική και άρα έχει ένα σύν ως προς αυτή τη διαδικασία. Με αυτή την έννοια το λέω. Έρχεται λοιπόν και την αποκαθιλώνει κατά κάποιο τρόπο, σχετικοποιώντας την και δίνοντας έτσι δυναμικές σε άλλες ματιές και σε άλλους τρόπους.
0: Ωραία. Ότι είναι πολιτισμικά καθορισμένη δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι παράγωγο του
0: πολιτισμού. Γνώσης, ναι. δεν είναι δεκτή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό βεβαίως εξελίσσεται μέχρι από το Χάιντεγκερ, έχει φτάσει και στις επόμενες δεκαετίες να εξελίσσεται με πολύ ισχυρές φωνές.
0: Ναι.
1: Με πολύ ισχυρές φωνές. Ναι. Η πολιτισμική θεωρία, δηλαδή, ότι όλα στηρίζονται σε μια κατασκευή ιστορική και πολιτισμική κάθε φορά και από εκεί απορρέουν τα πάντα. Άρα σε μια άλλη πολιτισμική κατασκευή έχουμε άλλες αξίες. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι αξίες είναι σημαντικότερες από τις άλλες αξίες. Έτσι δεν είναι.
0: Το θίγω αυτό μέσα στο βιβλίο μου. Πιστεύω στον πλουραλισμό. Δηλαδή η ιδέα που επικρατούσε κάποιο καιρό ότι οι αξίες του δυτικού κόσμου είναι παγκόσμιες.
1: Ναι.
0: Επομένως,
1: παγκόσμιες αξίες.
0: Με αυτή την αίσθηση της υπεροχής.
1: Ναι.
0: Του
1: και φταίει και ο διαφωτισμός σε αυτό το μοντέλο σκέψης.
0: Ναι, σαφέστα,
1: βέβαια, έτσι δεν είναι.
0: Σαφέστατα. Ναι. Ή τουλάχιστον αυτοί που τον μετέτρεψαν, όλα τα κινήματα ιδεών έχουν τον κίνδυνο να μετατραπούν σε θρησκεία κάποια στιγμή. Πρέπει όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι να υπερασπίζουν τον πλουραλισμό των αξιών. Παρόλο που βέβαια εκεί έχει δύσκολα διλήμματα. Να πεις για παράδειγμα ότι τα δικαιώματα, τα ίσα δικαιώματα της γυναίκας είναι του δυτικού πολιτισμού. Τότε και να πεις ότι στο Ιράν δεν λέμε τίποτα, δεν μας προκαλεί δεν προκαλεί τον εαυτό μας, τον αξιακό μας εαυτό και τη
1: προκαλεί.
0: Στο ότι έγινε δυτική, στο Αφγανιστάν.
1: Η δυτική με το δυτικό βλέμμα που έχουμε θεωρούμε ότι αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι το σωστό
0: ναι,
1: είναι
0: αλλά όταν το σωστό για όλους. Αυτό το δικαίωμα με τη γενναιότητα που το υπερασπίζονται οι ίδιες οι γυναίκες του Ιράν κοφεύεις εν ονόματι να μην εμφανιστείς.
1: Τις θεωρούμε υποταγμένες και αλωτριωμένες.
0: Εκεί, ναι, αλλά και... εμείς λέω. Εμείς έχουμε το παράξενο δίλιο. Από μια μεριά, εγώ πιστεύω πρέπει να είμαστε ανεκτικοί σε διαφορετικές αξίες και να μην υψώνουμε τη σημαία του πανανθρώπινου των δικών μας αξιών. Ο πλουραλισμός των αξιών είναι σημαντικός για τη δημοκρατία. Από την άλλη μεριά όμως, ο ίδιος έχει ένα δίλημα. Αν αποδεχτείς ότι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου ο πολιτισμός αυτός θεωρεί ότι η γυναίκα δεν έχει κανένα δικαίωμα.
1: Εσύ δεν μπορείς να παρέμβεις, αυτό θέλετε να πείτε.
0: Παρεμβαίνεις ή δεν παρεμβαίνεις. Ναι. Δεν είναι εύκολες απαντήσεις αυτές.
1: Άμα αρχίσεις και παρεμβαίνεις, πάντως δημιουργείς αυτό που δημιουργούν και μερικοί οι οποίοι λένε θα εξάγω τη δημοκρατία εκεί για να λύσουν τα προβλήματα.
0: Ναι, είναι
1: και...
0: ένα γνήσιο δίλημα παρόλα αυτά. Μας απασχολεί σαν πολίτες, έτσι δεν είναι. Δεν λυπάται κανείς όταν βλέπει, για παράδειγμα, αυτή η τρομερή οπισθοχώρηση που έγινε στο Αφγανιστάν. Άρα το βέβαιο είναι ότι στα ζητήματα αξιών η πολιτισμική θεωρία στην οποία αναφερθήκατε εγώ θα συμφωνούσα πάρα πολύ. Πάρα πολλά πράγματα είναι κοινωνικές κατασκευές στο θέμα των αξιών.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πήραμε σβάρνα ας πούμε και θεωρούμε την ίδια την επιστήμη και το ότι ο νόμος της ελεύθερης πτώσης
1: είναι λοιπόν, κοινωνική κατασκευή. Ότι... της πολιτιστικής κατασκευής, της πολιτισμικής κατασκευής, εξαιρείται η επιστήμη.
0: Σε ζητήματα αξιών, νομίζω, εξαιρείται ο σχετικισμός είναι πολύ γόνιμο.
1: Γόνιμος. Και στην επιστήμη όχι.
0: Στην επιστήμη είναι ό,τι πιο αντιδραστικό έχω ακούσει και είναι δίνει λαβή σε πολλές ολοκληρωτικές ιδεολογίες.
1: Η επιστήμη μιλάει σε πολλές κρίσιμες συνθήκες και καταστάσεις. Εμείς ζήσαμε, και αυτό έχει σχέση και με τη δημοκρατία, ζήσαμε μια υγειονομική κρίση με το COVID. Θα ζήσουμε κι άλλες, είναι προφανώς. Μας προειδοποιούν ήδη ότι θα συμβεί αυτό. Το που οφείλεται μένει να... πρέπει να διερευνηθεί και πρέπει να υπάρξει και μια απάντηση. Δεν την έστειλε ο Θεός την κατάρα αυτή. Έτσι, παρήχθη εδώ από τα... Εδώ ο κόσμος όλος παρήχθη με τον τρόπο που εξηγήσατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Όποιος θέλει γυρίζει πίσω και το ακούει. Τι γίνεται εδώ σε αυτή την περίπτωση? Ζήσαμε λοιπόν μια υγειονομική κρίση. Και η επιστήμη μιλούσε στη διάρκεια αυτής της υγειονομικής κρίσης. Πολλές φορές επικρατεί η άποψη, ακούτε τους επιστήμονες, τους ταυτίζουμε λίγο με τους τεχνοκράτες, αυτοί ξέρουν, οι πολιτικοί είναι αμπλαούμπλες και αρπακτικά. Κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Δεν μπορούν να συγκριθούν
0: να είναι ποιοτικά. Αξιόπιστοι.
1: Να είναι αξιόπιστοι. Οι επιστήμονες είναι αξιόπιστοι, οι τεχνοκράτες λοιπόν είναι αξιόπιστοι. Η πολιτική δεν είναι. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σχήματα. Οι διάφορες θεωρίες που υπάρχουν συνωμοσιών, οι New Age θεωρίες κλπ. Κλπ. Που αμφισβητούν ακόμα και την ίδια την επιστήμη ως έννοια και αξία και λένε ότι καταστρέφει την ανθρωπότητα. Και από την άλλη μεριά αυτοί οι οποίοι λένε η επιστήμη έχει τον πρώτο λόγο. Θα ακούσουμε τους επιστήμονες. Αν δεν ακούσουμε τους επιστήμονες, πώς θα λύσουμε με τους πολιτικούς, θα λύσουμε τον COVID. Η επιστήμη λοιπόν λέει, και τότε είδαμε μια επιστήμη να παραπέει όμως, κύριε Τραχανθά. Τη μια να λέει θα βάλετε μάσκες, την άλλη θα λέει δεν θα βάλετε μάσκες. Τη μια θα λέει βλάπτη το να τις φοράς, μετά ήταν αν δεν τις φοράς θα σου πάρω το κεφάλι. Την ήταν θα πάρεις το εμβόλιο, δεν θα κάνεις το εμβόλιο. Τώρα ψάχνουν, ακούγεται, μπορεί να είναι συνωμοσιολογία, ότι τι γίνεται, τι αποτελέσματα, τι επιπτώσεις είχαν τα εμβόλια του συγκεκριμένα, της συγκεκριμένης περίοδου. Αρχίζουν να μελετούν, δήθεν, στατιστικά, εμφανίσεις ασθενειών, καρδιοπαθειών, καρκίνων. Είναι συνωμοσιολογία όλα αυτά? Είναι επιστήμη η οποία αποκρύπτεται πάλι τώρα για λόγους σκοπιμότητας, για να μην πληγεί το κύρος της, το ότι μπορεί να κάναν λάθος οι επιστήμονες τότε?
0: Με βάζετε τώρα σε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το έχω αποφύγει στο βιβλίο μου, έχει να κάνει με την εφαρμοσμένη επιστήμη. Για παράδειγμα, το περιβάλλον, η πυρηνική ενέργεια, οι νέες ιατρικές τεχνολογίες. Αυτές ανήκουν στη σφαίρα της εφαρμοσμένης επιστήμης και η αντίθεση των φιλοσόφων στην οποία αναφέρθηκα πριν είναι στη θεμελιώδη επιστήμη. Σε αυτήν αναφέρονται και αμφισβητούν την αξίωση της επιστήμης ότι είναι η μοναδική πηγή έγκυρης γνώσης, είναι η παρατήρηση και το πείραμα. Mm. Το αφήνουμε στην άκρη. Και ερχόμαστε στον πολύ πιο δύσκολο τομέα τώρα, εκεί που έρχεται σε επαφή με την επιστήμη ο μέσος άνθρωπος, που είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη
1: και η κοινωνία γενικότερα. Η κοινωνία. Ναι. Εκ του κύρους της επιστήμης,
0: ναι, μεταφέρεται.
1: Από το κύρος αυτό γίνεται μια, ναι, τεχνητή μεταφορά στην εφαρμοσμένη επιστήμη και πάμε την εφαρμοσμένη επιστήμη να την πούμε απόλυτη αλήθεια, ας πούμε. Άρα, το αν θα μείνετε στα σπίτια σας έτσι, θα αλλάξει ο τρόπος παραγωγής και λοιπά, θα το πούνε οι τεχνοκράτες και οι επιστήμονες.
0: Ένα απολογισμό αυτή, ναι, ας πούμε, της ιατρικής επιστήμης, mm, έχει αυξήσει στις χώρες όπου εφαρμόστηκε, έχει αυξήσει το μέσο όρο ζωής,
1: ναι, εντάξει, αυτό
0: είναι 25-30 χρόνια, τα τελευταία 100 χρόνια.
1: Και η χημεία το έκανε αυτό.
0: Και η χημεία, ναι, εννοείται, όλες οι επιστήμες.
1: Ναι. Και τον καρκίνο τον έκανε η χημεία όμως παράλληλα.
0: Και τα εμβόλια μετέτρεψαν και ένα σωρό εθελοντικές οργανώσεις, ναι, που δούλεψαν στην Αφρική. Ας πούμε, άλλαξαν, ναι, τελείως την εικόνα, ας πούμε, των, ναι, εκατομμυρίων ανθρώπων και των ασθενειών που μάστιζαν.
1: Σωστά.
0: Άρα, mm, το δεδικασμένο ακόμα και της πιο σύνθετης επιστήμης που είναι εφαρμοσμένη, όπου μπαίνουν και άλλοι παράγοντες, μπαίνουν και οικονομικά συμφέροντα. Mm. Ενώ τώρα αν οι πέτρες πέφτουν μαζί ή όχι, θα έλεγε κάποιος και τι με νοιάζει εμένα αυτό. Αυτό αφορά τους φιλοσόφους. Έτσι. Mm. Στην εφαρμοσμένη επιστήμη λοιπόν, που είναι ένα φαινόμενο έντονα κοινωνικό,
1: ναι,
0: όπου επεμβαίνουν και συμφέροντα, mm, και κοινωνικές νοοτροπίες και αντιλήψεις ότι θα μου πεις εσύ αν θα κάνω εμβόλιο, mm, ή όχι, mm, και τα λοιπά, είναι ένα φαινόμενο πολύ πιο σύνθετο, δύσκολο να δώσω απλές απαντήσεις, αλλά στην περίπτωση μιας καινούργιας νόσου, mm, δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, πρέπει...
0: και φαντάζομαι θα είχαν και ένα δίλημα ήδη οι επιστήμονες που ήταν σε επίσημες επιτροπές, αν θα πρέπει διαρκώς να λέμε ότι όσο μπορούμε να πούμε με βάση τα λίγα δεδομένα, με τον κίνδυνο να κάνουμε λάθος, αυτή μάλλον είναι η καλύτερη τακτική. Αν εκπέμψεις λοιπόν ένα μήνυμα αβεβαιότητας, κινδυνεύεις να, ναι, μην σε ακούσουν καθόλου, να πούν αφού ούτε αυτή είναι βέβαια να μην κάνουμε τίποτα. Mm. Οπότε αναγκάζονται να κάνουν συστάσεις με αβέβαιη γνώση ακόμα, ναι, δηλαδή, κάποιες έτσι, από τις οποίες μπορεί να μην είναι οι καλύτερες δυνατές. Το βέβαιο όμως είναι ότι από τις διαθέσιμες επιλογές η καλύτερη δυνατή, μην κρίνουμε το ιδεατό, είναι να ακούσουμε τους ειδικούς επιστήμονες. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα είναι το ιδανικό, αλλά είμαι τελείως βέβαιος ότι αν δεν ακούγαμε αυτούς και ακούμε όλους αυτούς τους, ναι, είτε τους ανθρώπους, τους αντιεμβολιαστές. Έχουμε τώρα στις ΗΠΑ, έχουμε ένα συνωμοσιολόγο και αρνητή της επιστήμης και αντιεμβολιαστή, τον έχουμε υπουργό υγείας της χώρας αυτής. Και έχουμε ένα ολόκληρο κόσμο του New Age που ήταν εναντίον των εμβολίων και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βεβαιωμένα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Επομένως, αν είναι να αφήσουμε αυτούς τους τύπους, τους ανθρώπους που εκφράζουν γνώμη χωρίς να έχουν καμία ειδικότητα, και να αφήσουμε από την άλλη μεριά τους ειδικούς με την περιορισμένη γνώση, αλλά πολλές φορές και τις αντιτιθέμενες μεταξύ τους απόψεις, νομίζω αυτό το δεύτερο είναι το ασφαλέστερο, δεν είναι το ιδεατό.
1: Μάλιστα.
0: Στον πραγματικό κόσμο δεν έχουμε ιδεατές επιλογές.
1: Ναι.
0: Ξέρω με σιγουριά ότι αν δεν ρωτήσει τους ειδικούς, είναι η σίγουρη συνταγή για
1: το
0: χάος. Για το χάος.
1: Το
0: ακριβώς.
1: Χάος. Ναι. Κατανοητό αυτό, ναι, απολύτως. Αλλά από την άλλη μεριά, εξακολουθώ να βάζουμε ένα αλλά. Μακριά από εμάς το οποιοδήποτε συνωμοσιολογικό ως έτσι, στοιχείο της προσωπικότητας ή της σκέψης μας. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή η αξία της αμφιβολίας είναι ισχυρή είναι κινητήρια δύναμη και για την ίδια την επιστήμη, δεν μπορεί να μην είναι κινητήρια δύναμη και για την κοινωνία. Και είναι και για την εκπαίδευση και είναι και για όλα η αμφιβολία. Και είναι και για την ίδια, για τους ίδιους τους επιστήμονες στο εφαρμοσμένο κομμάτι της επιστήμης τους.
0: Και ιδίως
1: εδώ λοιπόν υπάρχει μια γκρίζα ζώνη,
0: ναι,
1: όπου και οι επιστήμονες και οι πολιτικοί και οι πολίτες,
0: ναι,
1: θα πρέπει να έχουν μια νοοτροπία τουλάχιστον για να είναι δημοκρατία, λέω τώρα εγώ με το μικρό μου μυαλό, μια νοοτροπία πιο ταπεινή και όχι τόσο βέβαιη, απόλυτη, αυταρχική και με αποτελέσματα αυταρχικά στην πολιτική εφαρμογή των μέτρων αυτών. Γιατί θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας με άλλο, σε άλλη ασθένεια, σε άλλον ιό, σε άλλο πρόβλημα, ναι, σε ένα σεισμό, ναι, οπουδήποτε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Έτσι. Μέχρι πού μπορείς να παραβιάσεις?
0: Είναι το δίλημα που σας είπα
1: τα
0: πριν.
1: Τα δικαιώματα ενός ελεύθερου ανθρώπου.
0: Αν βάλει κανείς τον εαυτό του στη θέση ενός από αυτούς τους επιστήμονες, που πράγματι αμφιβάλλει. Δεν είναι βέβαιος, τα δεδομένα ήταν πάρα πολύ λίγα και με βάση αυτά το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να συστήσει ήταν αυτό. Θα εκπέμπατε αυτή την αμφιβολία?
1: Ναι, η αμφιβολία...
0: Δηλαδή στην ιδανική δημοκρατική κοινωνία, με πολίτες οι οποίοι αμφιβάλλουν αλλά θα υιοθετήσουν κάποια στιγμή αυτό που τους φαίνεται λογικότερο. Εμένα η δική μου προσωπική άποψη είναι να συνοδευόταν η οποιαδήποτε εισήγησή μου με το στοιχείο της αμφιβολίας. Άλλοι σου λένε ρητά ότι αυτό είναι συνταγή για καταστροφή.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι θέλουν βεβαιότητες. Δεν ξέρω.
1: Οι άνθρωποι θέλουν βεβαιότητες, αυτό είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι θέλουν βεβαιότητες, πρέπει ειδικά οι από πάνω. Δεν πρέπει στη σχέση πολιτικής και τεχνοκρατίας ή επιστήμης βρίσκεται ότι μπορεί να υπάρχει πλεονέκτημα των ειδημόνων της κάθε επιστήμης απέναντι στους πολιτικούς, ή εάν αφαιθούμε εκεί τότε μπορεί να αφαιθούμε σε έναν ουσιαστικό ολοκληρωτισμό?
0: Υποτιμούμε τους πολιτικούς. Οι επιστήμονες έχουμε συχνά την τάση, επειδή ζούμε στον κόσμο μας, σε ένα κόσμο φτιαγμένο από όμοιους μας, μπορούμε να διαλεγόμαστε, να αμφιβάλλουμε, να επιχειρηματολογούμε έτσι και αμέσως μετά να επιχειρηματολογήσουμε διαφορετικά όταν το θέμα είναι ρευστό. Και βλέπουμε συχνά τους πολιτικούς έτσι με μια υπεροψία. Ο καλός πολιτικός έχει μερικές ικανότητες που δεν τις έχει ένας επιστήμονας. Να μπορεί να περάσει μια δύσκολη πολιτική λέγοντας και κάποια πράγματα, να μπορεί να πιάσει το θυμικό του κόσμου, να επικοινωνήσει μαζί του με τρόπους που εμείς θα τους θεωρήσουμε ότι είναι λαϊκίστικη, ότι ήταν παραμυθιάζει τον κόσμο, που δεν τους έχουν στο χειρισμό των ανθρώπων. Δεν είμαστε οι καταλληλότεροι άνθρωποι. Ζούμε σαν πολυτεχνικό.
1: Οι
0: επιστήμονες. Και δεν θα μπορούσα να φανταστώ κυβέρνηση επιστημόνων.
1: Μάλιστα. Νομίζω αυτή είναι μια ωραία ατάκα για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά θα ήθελα να προσθέσετε μία ατάκα ακόμα. Επειδή αφιερώνετε ένα θέμα, κεφάλαιο στο βιβλίο σας, τον Νόαμ Τσόμσκι, και σημειώνεται ότι υπερασπίζεται τον απελευθερωτικό ρόλο της επιστήμης απέναντι στο νέο σκοταδισμό, θα ήθελα να κλείσουμε με τον Τσόμσκι.
0: Κρατάω μια από τις ωραιότερες εικόνες που έχω. 1973, Cambridge, τον Τσόμσκι, κεντρικό ομιλητή σε μια μεγάλη αντιδικτατορική εκδήλωση η οποία γέμισε ένα αμφιθέατρο 1.200 και ήταν άλλοι 1.000 έξω, με κεντρικό ομιλητή το Τσόμσκι, έναν μεγάλο βιοχημικό το Τζόρτζ Γουόλτ, ένα άνθρωπο που μοίρασε μαζί μας φυλάδια στη Harvard Square εναντίον της δικτατορίας, και θυμάμαι αυτό τον υπέροχο συνδυασμό να υπερασπίζεται αξίες με ορθολογικό τρόπο, με επίκληση εμπειρικών δεδομένων. όλοι οι άνθρωποι που θυμάμαι αυτής της εποχής. Ήταν ένα είδος προοδευτικού ανθρώπου που κουβαλούσε και όλη την παράδοση του διαφωτισμού. Ότι ναι, πιστεύουμε σε αυτό που πιστεύουμε και το υπερασπιζόμαστε με τους όρους της επιστήμης, με ορθολογικό τρόπο. Κάνουμε έκκληση δηλαδή στον ορθολογικό συμπολίτη μας και όχι στο θυμικό του. Δεν είμαστε αφηγητές, είμαστε επιστήμονες και επιχειρηματολογούμε με γεγονότα. Αυτό πρέπει να πω ότι με σφράγισε και συνεχίζει να είναι σε κάποιο βαθμό στον πυρήνα της δικιάς μου έτσι, αντίληψης ως στοχαζόμενο άνθρωπο.
1: Κύριε Τραχανά, ευχαριστώ πάρα πολύ
0: ευχαριστώ
1: για την συνομιλία που ήταν για δεύτερη ώρα, ένα δεύτερο επεισόδιο μαζί σας γύρω από το θέμα της επιστήμης και τις σχέσεις της εν τέλει με τη δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό Factory, Ιδέες Τέχνες. Ο Δημήτρης Τρικάς ήταν στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και η Καταρίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Την προηγούμενη εκπομπή την ολοκληρώσαμε ακούγοντας ορισμένα ποίηματα του Αριστομένη Προβελέγγιου. Στην σημερινή εκπομπή θα προεκτείνουμε αυτή την ανάγνωση διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα από τη μετάφραση του Φάουστ του Γκέτε που έκανε ο Προβελέγγιος. Δράτωμαι όμως της ευκαιρίας να πω κάτι το οποίο νομίζω θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά όσες φορές και να το υπογραμμίσουμε, φαίνεται πως ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν βλάπτει. Αντιθέτως, πιθανόν απαιτείται να το λέμε ξανά και ξανά και ξανά, μήπως τυχόν εμπεδωθεί. Οι μεταφράσεις που υφίστανται κανονικά, δηλαδή που έχουν λογοτεχνική αξία, τείνουν προς την κατάσταση του ιωνί πρωτοτύπου. Οι σωστές μεταφράσεις, οι επιτυχημένες μεταφράσεις, οι μεταφράσεις δηλαδή που αναγεννούν τη λογοτεχνία ως λογοτεχνία στη γλώσσα μας, θα έπρεπε κανονικά να ανήκουν ισοτίμως στο πρωτότυπο έργο του συγγραφέα και αντιστρόφως τώρα, ένας μεταφραστής που πετυχαίνει μεταφράσεις σε στάθμη ιωνί πρωτοτύπου θα έπρεπε αυτόχρημα να λογίζεται πρωτότυπο συγγραφέας. Αυτό ισχύει, λέω τυχαία παραδείγματα, για τις μεταφράσεις φυσικά του Καριωτάκη, ισχύει για τους 12 του μπλοκ του Ρίτσου, στους οποίους δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι πολύ καλύτερη από τις περίφημες αποδόσεις του Μαγιακόφσκι, ισχύει φυσικά για το Ρέκβιεμ Τσαγμάτοβο από τον Αλεξάνδρου, ισχύει, για να πάμε και σε νεότερες περιπτώσεις, για τους νεκρούς του Τζόις ή για την Μπροντέτα ανεμοδαρμένα ύψη του Άρη Μπερλή και για τον Γκίνσμπεργκ φυσικά, που είχε κάνει ήδη νέος, ισχύει για τα σονέτα του Σέξπιρ και πολλά άλλα σεξπιρικά κείμενα του Διονύση Καψάλη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τώρα τελευταία, ή μπορεί και παλαιότερα και εγώ να το πρόσεξα, παρατηρείται μια τάση να θεωρείται επαρκές εφόδιο για τη μετάφραση η γνώση της γλώσσας από την οποία μεταφράζεις. Φυσικά και απαιτείται, αλλά το κρίσιμο στη μετάφραση είναι η γνώση, η βαθιά κατοχή της γλώσσας στην οποία μεταφράζεις. Και επομένως, το να υψώσουμε τη σημαία της αγγλομάθειας, της γαλλομάθειας, της ιταλομάθειας προσφάτως πάνω από κλασικά κείμενα και να θεωρήσουμε ότι αυτό αρκεί για να αναπλαστούν στα ελληνικά, είναι πλάνη και παραπλάνηση. Ο Προβελέγγιος δεν έδωσε την καλύτερη μετάφραση του Φάουστ που διαθέτουμε. Θεωρώ ότι την υπόθεση την προχώρησε σημαντικά ο Χατζόπουλος. Σίγουρα πάντως όχι νεότερες εκδοχές από τον Χατζόπουλο. Όμως έδωσε μία μετάφραση η οποία έχει ιδιαίτερο στίγμα, πιθανόν και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του Προβελέγγιου με την Γερμανία και τη γερμανική λογοτεχνία. Είναι μια μετάφραση που στέκει αφεαυτής, μόλον ότι πιθανόν το γλωσσικό της ιδίωμα δεν θα της επέτρεπε να επιτελεστεί με ίση ευχέρεια, εάν υποθέσουμε ότι ακούγαμε ταυτόχρονα και μετάφραση του Χατζόπουλου. Στέκει όμως. Τίνει προς το ιωνί πρωτότυπο, αν και τίνει εκ μεγάλης ακόμη αποστάσεως. Ας ακούσουμε μερικά αποσπάσματα.

αφιέρωσης. Πάλιν προσέρχεστε σκιέ με αβεβαίαν πτήσιν, εάλλοτε εις το θολόν εμφανιστεί σε όμα. Να δοκιμάσω άραγε να σε δεσμεύσω, κλείσιν προς τα αρχαία όνειρα αισθάνομαι ακόμα. Εικόνες ομιχλογενείς, πώς με πολύ ορκείτε, έστω, της φαντασίας μου σύσας κυριαρχείτε. Αισθάνομαι το στήθος μου νεανικός να πάλι υπό την μαγική πνοήν ή τη σας περιβάλλει. Σεις τας εικόνας ημερών μου φέρετε ωραίων και αναβαίνουν προσφυλής σκιέ από το σκότος, ως παλαιά παράδοσης λησμονημένη πλέον, μαζί σας ανατέλουση, φιλία, έρος πρώτος. Ανανεούται η αλγιδόν, αντιλαλούν οι θρήνοι του βίου την απατηλήν και σκολιάν πορείαν, τους φίλους μνημονεύουσιν ή την εστιν γλυκίαν ελπίδαν απολέσαντες κοιμώνται εν ειρήνη. Τα τελευταία άσματα δεν ακροώνται εκείνη, προς σους τα πρώτα έψαλα ποτέ, διεσκορπίσθη το πλήθος οπερέσπευδεν εδώ ενεφροσύνη. Η πρώτη, αχ, απήχησης αυτών εξυνεμίσθη. Τώρα προπλήθους αντυχεί ο πόνος μου αγνώστου, πιέζει την καρδία μου κι αυτός ο επενός του. Και όσους έτερψα ποτέ, εάν ακόμη ζώσει, διεσπαρμένη επί γης το βήμα τον πλανώσει. Πόθος αρχαίος εξυπνά σφοδρός και με αρπάζει προς το σεμνόν βασίλειον πνευμάτων σιγαλέων. Ως λύρα τώρα αιωλική το άσμα μου στενάζει, εις τόνον αδιόριστον και ασαφή εκπνέων. Λαμβάνει με φρικίασης, εις δάκρυ δάκρυ πίπτη, η δίσκαμπτος καρδία μου πραίνεται, κλονείται, ό,τι κατέχω, ο σκιά μακράν μου ανακύπτει, ό,τι παρήλθε ζωντανών ενώπιών μου κείται.

Φάουστ. Εσπούδασα αχ φιλοσοφίαν, ιατρικήν και νομικήν, και ήμι και θεολ... Φάουστ. Εσπούδασα αχ φιλοσοφίαν, ιατρικήν και νομικήν, και ήμι...

ηλικίαν μωρών, δοκτώρων, ιερέων και διδασκάλων και γραφέων. Η δισταγμή δεν με λυπούσει, διάβολη δεν με πτωούσει, αλλά ανταυτού απεστερήθην πάσα της γης τας ειδονάς. Εν στόμφο δεν διανοήθην πως έχω γνώσεις ικανάς τον άνθρωπο να κατηχήσω κι σ' αρετή να οδηγήσω. Δεν έχω αγαθά και πλούτων, ουδέ τιμάς και μεγαλείων, ούτε καν σκύλος των τιούτων ή δύνατο να ζήσει βίων. Διό κι εγώ εις την μαγείαν εδόθην με την προσδοκίαν ότι του πνεύματος τα χείλη κι δύναμης θα μου αγγείλει νόμων την άτης γης κρυπτών, ώστε να παύσω εν ιδρώτη και μόχθω να διδάσκω ότι ούδη σε με είναι γνωστόν, ώστε την γην να μάθω τι εν της εγκάτη συγκρατεί, ώστε αρχαίγωνα στοιχεία δυνάμεις γονιμοποιεί φανούν εμπρός μου και σαΐ των λόγων παύση η καπηλεία.

να με φώτιζες σελήνη, το ίστατον εν τη οδύνη. Πόσο συχνά πρωτου γραφείου, την ώραν του μεσονυκτίου, σε πρόσμενα εγρηγορών. Τότε, οφείλητε θλιμμένη, εφώτιζες με πλανωμένη εις των βιβλίων των σωρών. Αχ, ας μου ήτο δυνατόν, ανά τα ύψη των ωραίων, στο γλυκί φως σου να βαδίζω και πέρι ξωρινών σπηλαίων με πνεύματα να πτερυγίζω εις το μυστηριώδες φως σου, διαλυμώνω να πλανώμαι και απειλαγμένος των καπνών της γνώσεως των σκοτεινών, εντός της ειδικής σου δρόσου, λουόμενος να αναγεννώμαι. Αλίμονον, με συγκρατεί ακόμη αυτή η ρηκτή, τρόγλη κατάρατος, υγρά, όπου ακόμα κι ακτής του ουρανού είμαι λιχρά, δια η άλλου ποικιλτής φέγγει θολή και αμαυρά. Πνιγόμενος υπό βιβλίων, σκολικοβρότων, σκονισμένων, σημειωμένων με χαρτίων εκ του καπνού κυτρινισμένων, πέριξ φιάλε και πηξία, εστιβασμένα εργαλεία, προγονικών σκευών πληθείς. Αυτόν ο κόσμος ο δικός σου, αυτόν ο κόσμος αληθής. Κι ακόμη ερωτάς εντός σου, δειλή πως φύγε την καρδία, και θλίψεις δια τι κρυφία συνέχει πάντα ζωικών εντός του στήθους σου παλμών. Δεν σε εγκολπούται η ζώσα φύσης, όπου ετέθησε να ζήσεις, σε περιβάλλει πνιγυρά ατμόσφαιρα κι ως τα νεκρά.

πλάσιν την ευρίαν. Η βίβλωσσα αυτή μυστική του νοστραβά μου δεν σαρκεί. Τότε τον άστρον την πορείαν θέλουν γνωρίσει ο οφθαλμοί σου, κι η φύση σαν σε οδηγεί. Τότε το σθένος της ψυχής σου ο οφθαλμός της θα ανοιγεί. Τα πνεύματα θέλεις ακούσει πως μεταξύ των ομιλούσει. Μάτιν η σκέψη η ξηρά, εις μάτιν ταύτα τα σημεία σου εξηγεί τα ιερά. Ο πνεύματα, σεις τα οποία εγγύς την πτέρυγα κινείται, αν με ακούετε, λαλείτε.

ανοίγει το βιβλίο και παρατηρεί το σημείο του μακροκόσμου. Άι στην θέαν ταυτην πία, πία εξεύνη σιδονή, το στήθος μου ζωογονή, αισθάνομαι ότι αγία, σφριγώσα τη ζωής χαρά, ρέει ακμαία, φλογερά, δια των νεύρων, των φλεβών μου. Θεός συνώστης τα σημεία, έγραψε τούτα, τα οποία σ' άλλων ενδόμηχων πραΐνουν, καρδίαν τάλαιναν φεδρίνουν και δια μυστικού παλμού αποκαλύπτουν προεμού πάσα σωμού τα σταυμασίας δυνάμεις της δημιουργίας. Είμαι Θεός, ο ποιον φως, εις ταύτα τα λαμπρά σημεία, ιδού η φύσης η αγία, πρώτης ψυχής μου κοίτα δρόσα. Τώρα μανθάνω πρώτον όσα εντάφθα γράφει ο σοφός. Ή των πνευμάτων γη κλειστή δεν είναι παντελώς. Σου είναι η αίσθηση νεκρά, σου είναι ο νους τυφλός. Εγέρθητη ο μαθητά, με τελαφράς καρδίας και λούσε στήθος γήινων στα ρόδα της πρωίας. Επισκοπή των σημείων.

πάντα προστόλων πώς οργώσει, δρόσιν εις άλυλα και ζώσει. Ετ' ουρανού δυνάμεις πώς ανύπτανται διηνεκώς και καταβαίνουν και ιδρίας χρυσίνας προς αλλήλα στείνουν, με πτέρυγας έτινε σχήνουν το άρωμα της ευλογίας από τα ύψη σχουρούσι εντός της γης και αρμονίας τα σφαίρας του παντός πληρούσι. Τι θέα, αχ, πλην θέα μόνον, πού να σε συλλάβω φύσης απέραντος, πού σας μαστί, όσης ζωής απάσης βρύσης, είναι ο φλεγόμενος ζητή, είναι ουρανός και γη συγχρόνος, θυλάζουν, ρέεται αυθόνος, ποτίζεται και εγώ ματέως τίκομαι, δνίσκω διψαλέως. Αδειμονών στρέφει τα φύλλα και παρατηρεί το σημείο του γήινου πνεύματος. Πώς άλλος επί της ψυχής μου επενεργεί αυτό το σήμα, πνεύμα της γης, μάλλον εγγύς μου σύ είσαι, πάλι η δυναμής μου ακμεωτέρα παραχρήμα, σφριγώ ως υπονέου ίνου, έχω το θάρρος να ρυφθώ εντός του κόσμου του γήινου, της γης αυτής των στεναχμών, της γης τα στέρψης να γευθώ, προς τρικυμίας να παλέσω, στου ναυαγίου των τριχμών, το θάρρος να μην απολέσω. Νεφέλη γύρω μου απλούται, κρύπτει το φως της η σελήνη, ο λίγνος σβήνει, καπνός υψούται. Περισκυρτά φλόξε ρυθρά, περί εμέ, πνοή ψυχρά, κατέρχεται από τον θόλον και με αρπάζει όλον. Αισθάνομαι πως η πνοή σου, πνεύμα παράκλητον με εγγίζει, εμφανίσου. Α, την καρδία μου τη σχίζει, ορμή αγνώστων αισθημάτων βακχεύει με εκ των αγκάτων. Ολόκληρός μου η καρδία προσέ ορμά εν αγωνία. Πρέπει, ναι, πρέπει να φανείς κι ας αποθάνω παρευθείς.

ήχος κοδώνων και άσμα χορού, χορός των αγγέλων. Χριστός Ανέστη, ο αγάλεσθε θνητή, ούση καταστρεπτική, έρπουσα, προγονική, αμαρτία περιέστη. Φάουστ. Ο ποιος βόμβος αμαυρός, ο ποιος τόνος καθαρός, έφνει στην κύλικα ενβία μου αποσπά εκ των χιλέων. Κοδώνων μουσική βαρία, αγγέλης ότι ήλθε πλέον η πρώτη πανηγυρική της Αναστάσεως στιγμή. Ψάλεται ο χωρί το άσμα, ο περφωνή αγγελική, ανέμελψε ποτέ γλυκή στο σκοτεινόν του τάφου χάσμα, εγγύησιν της ασφαλείας νεοσυστάτου συμμαχίας. Χορός των γυναικών. Εράναμεν με μοίρα το άγιον του σώμα και θέσαμεν με χείρα πιστήν υπό το χώμα, εντός λευκής συνδόνος και καθαρά σε τέθη, αλλάχ, ιδού ευρέθη ο τάφος αυτού μόνος. Χορός αγγέλων. Χριστός Ανέστη, ευτυχής ο αγαπών, ώστις την δοκιμασίαν, την ανάμεστον λοιπόν, φέρουσαν προσωτηρίαν, άνευ γογγισμού υπέστη. Φάουστ. Τι με ζητείτε εν τικόνη, ο επουράνη η συστόνη, τόσον σφοδρή και απαλή. Εκεί περιηχείτε, όπου οι άνθρωποι ειδηλοί. Ακούω τ' άγγελμα το θείον, πίστη δεν έχω στον Θεόν. Το θαύμα είναι το πεδίον της πίστεως τ' αγαπητών. Δεν έχει τόλμηνη ψυχή να'ρθεί στα σφαίρα στα Αγίας, όθεν το άσμα αντυχή της χαρμοσύνου αγγελίας, και εν τούτης η κλαγγή αυτή εκπαίδων μου αγαπητή ήδη εις των βίων με κρατεί. Αλλά εν το μέσο της υγής, του Πάσχα, της σεμνής και Αγίας, το φίλημα της ουρανίας κατέβαινε πεμέστοργης. Πώς τότε, πώς με ενεθουσία ή των κοδώνων αρμονία ηχούσα πανηγυρικός, κοινή στιγμή της προσευχής, απόλαυσης διακαής, πόθος αρήτος θελκτικός, με λάμβανε και επλανόμην διαλυμόνων και αγρών και χύνων δάκρυ φλογερών, εντός μου κόσμων ισθανόμην ολόκληρον να ανατέλει. Μανίγγελον αυτά τα μέλη ημέρας παιδικών τερπνών και εορτών νεαρινών την ελευθέρα νεφροσύνην, μα να χαιτίζουν αναμνήσεις και παιδικέ νυν συγκινήσεις από του βήματος αυτού, του τελευταίου, του φρικτού. Ω, αντυχείτε, αντυχείτε, άσματα αγγέλων ποθητά, το δάκρυόν μου αναβλύζει, πάλιν η γη με ανακτά.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
1: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού 1934-2026. Το τρίτο πρόγραμμα και η εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» αποχαιρετά την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου του 2026 σε ηλικία 92 ετών. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα ακούσουμε το έργο του Παντελή Χόρν «Δεν αγαπάμε τον ίδιο». Μια ηχογράφηση της χρυσής εποχής του θεάτρου στο ραδιόφωνο μέσα από τα προγράμματα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας με την Μάρο Κοντού στο ρόλο της Έλενας, μιας εκ των δύο πρωταγωνιστριών στην κομετή του Έλληνα συγγραφέα. Μαζί της η μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού θεάτρου Μέρη Αρώνη στο ρόλο της αδερφής της Σοφίας. Παίζουν ακόμη Βίρον Πάλης, Δήμος Ταρένιος, Γιάννης Μαλούχος, Ολυμπία Παπαδούκα, Γιάννα Ολυμπίου, Λουκιανός Ροζάν, Γιώργος Πλούτης. Η μουσική επιμέλεια είναι της Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου και η σκηνοθεσία του Κώστα Κροντιρά. Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» τον Αύγουστο του 1964.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάλι διαβάζεις. Βαρέθηκα να σε βλέπω να διαβάζεις. Τι είναι αυτό που σε απασχολεί τόσο πολύ?
0: Ένα άρθρο πολύ ενδιαφέρον. Η οικονομική αντοχή της χώρας.
1: Για να είμαι ειλικρινής, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η οικονομική αντοχή των ατόμων από την αντοχή της χώρας.
0: Μα η οικονομική ευρωστία των ατόμων αντανακλάται επί της δημοσίας οικονομίας. Ακριβώς αυτό λέει εδώ.
1: Αν κρίνει λοιπόν κανείς από μένα, κλάφτην την ψωροκόστενα. Κι άλλο κανόνι θα ρίξει.
0: Αν κρίνει όμως κανείς από μένα.
1: Αν κρίνει κανείς από σένα, τότε η Ελλάς είναι η γη της επαγγελίας.
0: Γι' αυτό για να βγάλει κανείς συμπεράσματα, μπερμπαντάκο μου, παίρνει πάντα το μέσο όρο.
1: Φαντάσου λοιπόν, εμείς οι δυο μαζί ενωμένοι δίνουμε το βαθμό της ευτυχίας της χώρας μας.
0: Γιατί της χώρας μας? Διστάζεις να πεις της ευτυχίας γενικώς. Που δυστυχώς δεν είναι ποτέ απόλυτο.
1: Πού να βρεθεί το απόλυτο? Ας είμαστε ευχαριστημένοι και με κάποια σχετικότητα.
0: Ζήτω λοιπόν ο Αϊνστάιν.
1: Χέφια βλέπω έχει σήμερα. Ενώ εγώ είμαι άστα.
0: Και έτσι ο μέσος όρος είναι πάλι μια σχετική ευτυχία. Μα γιατί εσύ είσαι άκεφος? Θα έχασες πάλι στις κούρσες?
1: Όχι, όχι, στις κούρσες κάτι πήρα. Στη λέσχη με στρώσανε στο εκαρτέ και μου πήραν ό,τι είχα και δεν είχα. Πείσμωσα, τυλίχτηκα, δανείστηκα, έπαιξα στο παρόλ. Άστα, άστα. Καλύτερα ας μην τα θυμόμαστε.
0: Μα οπωσδήποτε όμως. Πρέπει να πληρώσει.
1: Έχει ο Θεός.
0: Ο Θεός δεν έχει. Μην περιμένεις από αυτόν. Γιατί είναι πάντα ο Θεός των φτωχών, των ταπεινών και των καταφρονεμένων.
1: Τότε είναι και ο δικός μου, αφού κι εγώ είμαι φτωχός. Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Μα όχι ταπεινός και καταφρονεμένος. Και αφού εγώ σήμερα είμαι τόσο ευτυχισμένη, θα φέρουμε πάλι το ισοζύγιο στον προϋπολογισμό της χώρας. Της χώρας μας. Που είναι η ήρεμη αυτή εδώ γωνιά. Και πληθυσμός της εγώ κι εσύ. Εσύ και εγώ.
1: Α, όχι, όχι. Δεν εννοώ να σου πάρω άλλα. Αρκετά ως τώρα.
0: Μα γιατί, φτωχέ μου φίλε, δεν με θέλεις για Θεό σου? Βέβαια, οι Θεοί είναι ωραίοι, δεν είναι σαν και εμένα, που πέρασα σχεδόν όλη μου τη ζωή ταπεινή και καταφρονεμένη.
1: Ωραίοι ήταν οι αρχαίοι Θεοί, μα ο μοντέρνος Θεός, ο δικός μας σημερινός Θεός, είναι μόνον πνεύμα.
0: Κατεργαράκο, πόσα ξέρεις.
1: Θα γράφεις τουλάχιστον αυτά που μου δίνεις.
0: Μα είναι τόσα πολλά που πρέπει να τα γράψω για να μην τα ξεχάσω.
1: Μα νιώθεις, αγάπη μου, πως αυτή η μεγαλοψυχία σου είναι λιγάκι προσβλητική για μένα. Δεν τα γράφεις ίσως γιατί δεν ελπίζεις ποτέ να τα πάρεις πίσω και να τα σβήσεις μια μέρα.
0: Αν το παίρνεις έτσι, θα τα γράφω. Ας πούμε πως είναι 5.000.
1: Τόσα λίγα μόνο.
0: Τι σχέση έχει ο αριθμός? Αφού οι 5.000 με ένα τίποτα, με ένα μηδενικούλι γίνονται 50.
1: Μα έτσι μπορεί περίφημα να γίνουν και 500.
0: Γιατί όχι? Και όταν μεθαύριο ο φίλος σου που έχει τα μέσα σε ευκολύνει να πάρει τη δουλειά που ζητάς, θα γίνουν 5 εκατομμύρια δικά σου πια. Και όχι δικά μου. Δικά μας δηλαδή και των δυο μας. Ή μήπως τότε σε χάσουμε?
1: Με έχεις άνθρωπο για τέτοιες μικροπρέπειες?
0: Κάθε άλλο. Σε ξέρω πολύ καλά.
1: Φτάνει να τα βάλουμε γρήγορα στο χέρι.
0: Γι' αυτό είμαι βέβαιη. Δεν έχω καμιά αμφιβολία.
1: Γιατί έτσι? Φαίνεται σαν να μην το πιστεύεις.
0: Πώς δεν το πιστεύω? Αγόρι μου. Το αγόρι μου που θα πάρει τα λεφτά το παιδί μου και θα γίνει πλούσιο. Και τότε δεν θα έχει πια την ανάγκη της σοφίας του.
1: Μου φαίνεται πως με κοροϊδεύεις.
0: Μα είναι να μην σε κοροϊδεύω. Αφού εσύ ένα gentleman δίνει σημασία σε μερικά βρωμόχαρτα. Τώρα δεν έχεις εσύ, έχω εγώ. Μεθαύριο θα έχεις εσύ. Και έτσι πάει λέοντας. Όσο να μεγαλώσεις θα μείνεις πάντα παιδί. Αυτό βλέπω. Έχω μερικά χρήματα μέσα. Αν δεν σου φτάνουν, θα πάω έπειτα στην τράπεζα να τα κανονίσω. Είμαι τόσο ευτυχισμένη σήμερα που θέλω να βλέπω όλους τους ανθρώπους γύρω μου με κέφι.
1: Και σε τι πρέπει να αποδώσουμε τη σημερινή σου μακαριότητα?
0: Μάντεψε.
1: Ούτε 2 ώρες δεν κοιμήθηκα απόψε. Λοιπόν, σε βεβαιώ πως δεν έχω καθόλου ξάστερο μυαλό.
0: Βρίσκονται εδώ από μέρες η αδερφή μου και ο γαμπρός μου.
1: Η Έλενα. Τι μου το λες?
0: Ναι, ναι, αυτή και ο άντρας της. Φαντάσου, το έμαθα εντελώς τυχαία χθες το βράδυ. Στο bridge της κυρίας Μαλιχού από κάποιο κύριο που κάθεται στο ίδιο ξενοδοχείο.
1: Και θα μείνουν εδώ πολλοί?
0: Πώς θέλεις να το ξέρω. Έχω απάνω από 12 χρόνια να τους δω. Και στο διάστημα αυτό δεν ανταλλάξαμε ούτε ένα γράμμα.
1: Και δεν υπάρχει τώρα ελπίς να τα φτιάξετε και να ρίξετε στη λύθη το παρελθόν?
0: Αν το θέλουν αυτοί, γιατί όχι? Δεν πιστεύω πως πρέπει να κάνω εγώ πρώτη τα αναγκαία διαβήματα, αφού εγώ είμαι η αδικημένη. Όχι πως κρατάω καμιά κακία. Με ξέρεις καλά.
1: Ω, διάβολε.
0: Μα δεν θέλω να προσπέσω. Μπορεί κιόλας να φανταστούν πως έχω την ανάγκη τους.
1: Μα γιατί να το φανταστούν? Δόξα σε Θεό, είσαι αρκετά πλούσια και δεν έχεις κανενός την ανάγκη.
0: Δηλαδή, με άλλους λόγους, με συμβουλεύεις να πάω εγώ πρώτη να τους δω. Και αυτό μπορούσα να το κάνω. Μα τουλάχιστον ας με ειδοποιούσαν πως ήρθαν. Μπορεί και να μην θέλουν.
1: Ώστε δηλαδή υπάρχει φόβος να μην τύχει ευκαιρία να συναντηθείτε καθόλου? Αν μάλιστα μείνουν λίγο καιρό, τότε δεν εξηγείται το τόσο κέφι σου.
0: Έννοια σου και θα τύχει ευκαιρία. Και αν δεν τύχει, θα την προετοιμάσω.
1: Μα τότε.
0: Θα ρίξω πως θα είναι λίγη ικανοποίηση για μένα να με βρούνε τώρα πλούσια και ευτυχισμένη. Ενώ πάντα ήμουν ταπεινή και καταφρονεμένη μπροστά στην ωραία και τυχερή αδερφή μου, που αυτή είχε όλες τις χάρες. Αυτήν όλοι να αγαπούσαν και ξεχώριζαν από τα μικρά μας χρόνια. Σε αυτήν έφερναν πάντα παιχνίδια και πλούσια δώρα. Μόνο η μητέρα μας η κακομοίρα αγαπούσε εμένα. Μα στάθηκα άτυχη να τη χάσω όταν ήμουν ακόμα πολύ μικρή. Και όταν μπήκε μια μέρα ο πλούσιος γαμπρός στο σπίτι για να πάρει εμένα τη μεγαλύτερη, ξετρελάθηκε μαζί της. Και την ημέρα του γάμου που ήταν όλα έτοιμα, τα στέφανα και τα κουφέτα στο δίσκο, έγιναν οι δυο τους άφαντοι και με άφησαν εμένα να κλαίω τη μοίρα μου. Τώρα λοιπόν που γυρίζουνε, θα με βρούνε να μη στερούμε πια απολύτως τίποτα, αφού κοντά μου έχω και έναν άντρα που λαχταρούνε όλες οι ωραίες γυναίκες.
1: Με κάνεις και ντρέπομαι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπημένα μου. Μας πάω τώρα μέσα να σου φέρω όσα έχω και όταν βγω έξω παίρνω από την τράπεζα όσα σου χρειάζονται.
1: Κάτσε, δεν είναι καμιά βία.
0: Μα θέλω και κάτι άλλο να σου δείξω.
1: Τι?
0: Υπομονή, τώρα θα δεις. Χτυπήσατε?
1: Ναι, Νίτσα, ναι, ετοιμάσαι παρακαλώ το συνηθισμένο μας κοκτέιλ.
2: Κύριε, πώς πήγαμε χθες?
1: Ναι, λησμόνησα, με συγχωρείς.
2: Παρακαλώ, κύριε.
1: Μου είχες δώσει να σου παίξω το δεύτερο σύνθετο. 100 δραχμές νομίζω.
2: Μάλιστα.
1: Κάνε λοιπόν να σου δώσω. 1500 δραχμές ένα.
2: Κερδίσαμε.
1: Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είχαμε περίφημα τη γιο.
2: Α, κύριε, είστε θαύμα.
1: Εσύ δεν πας πίσω, είσαι το θαύμα των θαυμάτων. Μα τώρα δεν έχω ψηλά πάνω μου. Στα δίνω έπειτα.
2: Καλά, δεν πειράζει. Από σας να έχω να λαβαίνω. Κρατήστε να μου τα ξαναπαίξετε και να μου φέρετε πολλές χιλιάδες.
1: Και τι θα τις κάνεις?
2: Θα παντρευτώ. Να σας φέρω λοιπόν το κοκτέιλ σας.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, κύριε.
0: Μου φαίνεται πως η καμαριέρα μου σε νοστιμεύεται.
1: Α, δεν βαριέσαι.
0: Φτάνει να μην την νοστιμεύεσαι κι εσύ.
1: Α, δεν είπαμε να ζηλεύεις τώρα και τις υπηρέτριες.
0: Είναι γιατί σε ξέρω λίγο μουρνταράκο. Να. Πάρε προς το παρόν αυτά και έπειτα τα κανονίζουμε.
1: Ευχαριστώ. Αυτό το χαρτί τι είναι?
0: Διάβασε.
1: Ολαλά. Η Επιτροπή των Κυριών προς Συλλογή Νεράνου για την ενέγερση ασύλου ανηλίκων με διορίζει ταμεία. Δικιά σου δουλειά ήταν αυτές.
0: Στη χθεσινή συνεδρίαση που έλειπες εσύ, είπα στο Συμβούλιο πως τα μιλήσαμε μαζί και δέχεσαι.
1: Εγώ ταμείες. Μην με βάλεις σε πειρασμό.
0: Γιατί όχι?
1: Δεν το βρίσκεις λιγάκι επικίνδυνο? Όχι βέβαια πως δεν θα θέλω να είμαι εντάξει.
0: Και τότε?
1: Μα μπορεί να μην βρεθώ εντάξει χωρίς να το θέλω, φιναλμά.
0: Δεν βαριέσαι. Τα κανονίσουμε μαζί.
1: Δηλαδή, τι εννοείς?
0: Μα θα τα φέρνεις σε μένα τα χρήματα. Και εγώ θα τα καταθέτω στην τράπεζα και θα σου κρατάω τους λογαριασμούς. Δεν θέλω να βάλω ταμεία αυτό το γελίο, τον Τζαναμπέτ, τον Στεφανάκο. Καθώς είμαι γενική γραμματεύση επιτροπής, θα είμαι αναγκασμένη να βρίσκομαι σε συνάφεια μαζί του κάθε μέρα. Επτά, αν επέμενα, το έκανα και για έναν άλλο λόγο.
1: Τι λόγο?
0: Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η γυναίκα του διευθύντου μιας μεγάλης ανωνύμου εταιρείας. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνεις, κουτό μου, πως αν βρίσκεσαι καθημερινά σε ταραβέρι μαζί της, μπορεί να πει κανένα καλό λόγο για σένα στον άντρα της, και έτσι να τακτοποιήσεις πιο εύκολα μερικές δουλειές σου.
1: Ας δουλέψουμε λοιπόν και για το άσυλο.
2: Κύριε, το κοκτέιλ σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες. Μου είχες πει πως την είχες γνωρίσει άλλοτε την αδερφή μου.
1: Ναι, στις Πέτσες ένα καλοκαίρι.
0: Ναι. Εγώ τότε ήμουν στο πανσιονά στην Ελβετία. Με είχαν εκεί κλείσει για να μην τους ενοχλώ, φαίνεται.
1: Ήταν μικρούλα τότε η Έλενα. Εντελώς κοριτσάκι. Κι εγώ μόλις είχα μπει στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Αλίμονο.
0: Τι έπαθες?
1: Τι να πάθω. Συλλογίζομαι ποιος ήμουν τότε και ποιος είμαι τώρα. Όχι. Δεν είμαι ο ίδιος.
0: Δεν σε γνώριζα εγώ τότε.
1: Αν με γνώριζες τότε, βέβαια δεν θα μ' αγαπούσες.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί αφού μ' αγαπάς τώρα, θα πει πως μαζί με τις άλλες σου ψυχώσεις έχεις και τη μανία να αγαπάς τους άχρηστους. Είναι πολλές τέτοιες γυναίκες. Οι περισσότερες.
0: Φιλοσοφίες ενός χαμένου στα χαρτιά. Αν ήσουν κερδισμένος, θα μιλούσες αλλιώτικα.
1: Κάθε άλλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στο λέω. Στο είπα κι άλλοτε. Παλεύουν μέσα μου πάντα δύο άνθρωποι. Ο παλιός και ο τωρινός. Καμιά φορά όταν κοιτάω εδώ από το ύψος του σπιτιού σου, μου έρχεται η ιδέα να φεθώ στο κενό και να ταξιδέψω για τη χώρα της αιώνιας γαλήνης.
0: Πιες κι άλλο κοκτέιλ για να μου πεις κι άλλα τέτοια μεγάλα λόγια.
1: Κάθε άλλο. Αν δεν το κάνω, δεν είναι γιατί φοβάμαι. Τι περιμένω πια από τη ζωή? Αν διστάζω να τελειώσω από αυτή, είναι γιατί είμαι αρκετά γνωστός στην κοινωνία μας. Και την άλλη μέρα οι εφημερίδες θα με κάνουν τον ήρωα ενός ρομάντζου. Το ξακουστό όνομα των Σεγκοπουλέων θα στιγματιστεί. Θα γράψουν για τα γλέντια μου, για τις τρελές παρέες μου, για τα ξενύχτια μου στο πράσινο τραπέζι της Λέσχης, για τα δανεικάκια γύριστα που έχω πάρει από εσένα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ναι. Μα κανένας δεν θα γράψει για κάτι αγνό που έχω ακόμα μέσα μου. Από το παλιό εαυτό μου. Κι έτσι θα πεθάνω με το στίγμα του παλιανθρώπου.
0: Είπες πως δεν έχει για σένα η ζωή καμιά ειδονή πια.
1: Και προσπαθώ να τη βρω μάταια όμως στο χαρτί και στο πιωτό.
0: Και όχι σε μένα.
1: Σε σένα.
0: Ναι, σε μένα.
1: Εσύ, για να είμαι ειλικρινής, εσύ είσαι για μένα ένα στήριγμα, μια παρηγοριά αν θέλεις. Και για να πω την αλήθεια, σήμερα η μόνη μου παρηγοριά.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Δεν σου είναι αρκετό.
0: Και έπειτα τα είπαμε. Σωστά. Ας μη ζητάμε το απόλυτο.
1: Ακριβώς.
0: Σκέπτομαι λοιπόν και προσπαθώ να βρω τι σοι άνθρωπος είσαι.
1: Μα σου είπα. Δεν είμαι ένας. Είμαι δύο άνθρωποι.
0: Όχι, όχι. Είσαι ένας. Ένας αδιόρθωτος ρομαντικός που δεν βρήκε ποτέ το δρόμο του.
1: Ίσως. Και τότε που παραιτήθηκα από το Υπουργείο των Εξωτερικών, είναι γιατί απλά θα όνειρα πως θα μπορούσα να γίνω κάτι καλύτερο από ένας διπλωμάτης. Τι έγινε?
0: Για μένα το παν.
1: Για σένα ίσως. Μα εγώ δεν τολμώ να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Πώς το συχαίνομαι.

0: είναι και η μουσική μια κάποια παρηγοριά.
1: Ο κύριος Λαχουρός είναι έξω, κυρία.
2: Μα, ο Λαχουρός. Ποιος Λαχουρός?
3: Καλέ, εγώ, ο Διαμαντής, ο γαμπρός σου.
1: Μα, ο Διαμαντής, καλώς το Διαμαντή μου, το Διαμαντάκο μου. Πέρασε μέσα. Καλώς τον πάτε, έρθες, θέλω να σε φιλήσω, Διαμαντάκο μου, να σε συστήσω. Ο κύριος Εγκολόπουλος, ο κύριος Λαχουρός, γαμπρός μου.
0: Χαίρο πολύ.
4: Είμαι πολύ ευτυχής, κύριε, για τη γνωριμία.
1: Κάτσε, Διαμαντή μου, κάτσε. Κάτσε. Έχετε τόσες μέρες εδώ και να μην φανείτε. Θα ερχόμουν εγώ, μα δεν ήξεραν.
4: Μα η Έλενα ήταν ελεηνή από το ταξίδι. Την επείραξε. Πολλές μέρες ήταν στο κρεβάτι.
0: Θα ήταν η θάλασσα ταραγμένη.
4: Ταραγμένη δεν ήταν η θάλασσα, μα η Έλενα. Η γυναίκα μου δεν έχετε ιδέα πόσο υποφέρει το πουλάκι μου στο ταξίδι. Όπως άλλωστε όλες οι μεταξωτές, οι αραχνοήφαντες υπάρξεις.
1: Τώρα θα τη μάθουμε την Έλενα. Έτσι ήταν πάντα από μικρή η κακομοίρα η αδερφούλα μου.
4: Σαν τα πολύτιμα φαρφουρένια μπιμπλό.
0: Μη εγγίζετε προσοχή έθραυστα.
4: Ναι, αυτό είναι.
1: Τώρα τουλάχιστον είναι καλά.
4: Οπωσδήποτε κάπως ησύχασαν τα νευράκια της. Ετοιμάζεται να σου έρθει. Σε λίγο θα είναι εδώ. Ήρθα εγώ πρώτος για να...
1: Για να...
4: Καταλαβαίνετε.
1: Ας πούμε πως καταλάβαμε. Πως χτυπάει η καρδιά μου. Τόσα χρόνια έχω να τη δω. Στοιχηματίζω πως δεν θα άλλαξε καθόλου.
4: Μπορώ να σου πω μάλιστα πως τώρα είναι πιο ωραία και το παραδοξότερο απ' όλα και πιο νέα. Παρόλ τον νεόρ.
0: Μη σας φαίνεται παράδοξο. Αυτό παρατηρείται σε μερικές εξαιρετικές γυναίκες. Και η Τερέζα Φερναντία, καθώς μας λέει η ιστορία, ήταν πολύ πιο όμορφη όταν ήταν ερωμένη του Ερίκου του Δευτέρου, παρά όταν ήταν νέα και ήταν ευνοημένη του πάπου του, του Ερίκου του Πρώτου.
4: Και φαντάσου, αυτές οι παλιογυναίκες θα έκαναν και καταχρήσεις. Ενώ το χρυσό μου, η Έλενα, γνώρισε μόνον έναν άντρα. Και αυτόν μπορώ να σας πω έτσι μεταξύ μας, όχι εν πλήρη δράση.
1: Γιατί όχι εν πλήρη δράση, Διαμαντάκο μου, αν δεν είμαστε αδιάκριτοι.
4: Είναι λόγοι υγείας, σύστασης του γιατρού.
1: Για να μην τυχόν σπαταλήσεις τις νεανικές σου ορμές.
4: Να τα μας, για μένα σας μιλάω τόση ώρα. Δόξα σε ο Θεός, κρατιόμαστε καλά. Σε όλη την Αίγυπτο έχουν να κάνουν με μένα όσοι συχνάζουν στα music hall και διασκεδάζουν. Εκεί με ξέρει καλά ο κόσμος του γλεντιού και της απολαύσεως και ο κόσμος των ωραίων γυναικών.
0: Ο κόσμος και ο ημίκοσμος.
4: Oh yes, my dear. Το ρεζίμ λοιπόν βλέπετε δεν είναι για μένα. Μα για να διατηρήσει η Έλενά μου τη φρεσκάδα της, την μπελέτσα της, το άνθισμά της. Φανταστείτε σε αυτό το λουλουδάκι της αίρας να ξεσπάσει πάνω του μια μπόρα σαν τη δική μου. Μια θύελα, ένας κυκλώνας, ένας κεραυνός.
0: Μη εγγίζεται εύθραυστον.
4: Ωραίο, πολύ ωραίο αυτό, that's my dear.
1: Με όλα αυτά που μου λες μου την κάνεις ακόμα πιο επιθυμητή. Πόσο ανυπομονώ να τη δω.
4: Ακούστε, παιδιά μου, πρέπει να, εδώ να τις βρούμε πολλές διστραξιών για να περνάει ευχάριστα την ώρα της και να μην πλήττει. Αυτό μου σύστησε και ο γιατρός. Να είναι πάντα entouré, flatté, dorloté, με χαρούμενες συντροφιές για να μην της δίνεται καιρός να σκέπτεται, να μελαγχολεί και να νευριάζει. Δεν πρέπει να της εναντιωνόμαστε σε τίποτα, σας το συνιστώ. Και να προλαμβάνουμε κάθε επιθυμία της. Για να μην της έρθει άξαφτα καμιά κρυσδενέα και τα σπάσει όλα, Α, είναι γυναίκα θησαυρός.
0: Και κρυμμένος θησαυρός.
4: Πιστεύω πως εδώ είναι εύκολο να κάνει κανείς γνωριμίες που το πουλάκι μου να αλεγράρει μαζί
1: του. Το μόνο εύκολο. Ο Σεγκολό από εδώ θα σας συστήσει τον καλύτερο κόσμο.
0: Πρέπει να έρθετε μια Πέμπτη στη λέσχη μας που έχουμε ζουρ φίξ. Εκεί θα γνωρίσετε όλη την αφρόκρεμα. Να σας προτείνω μάλιστα να γίνετε και μέλος. Είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά άμα σας συστήσω εγώ.
4: Δεν πιστεύω για μένα να υπάρξει αντίρρηση.
1: Αμπά, ο γαμπρός μου είναι μια από τις μεγαλύτερες φίρμες της Αιγύπτου.
0: Χαλεμένα μου λέτε, σαν να μην ξέρω τώρα.
4: Λαχουρό η Κομπανία, Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Λόντρα, Λίβερπουλ, Αμερική, Αυστραλία, Μεξικό, Καναδάς.
0: Επιτέλους γνωρίζω έναν άνθρωπο, έναν αληθινό gentleman.
4: Καλωσύνη σας.
0: Και τώρα θα σας αφήσω γιατί τόσο καιρό που έχετε να ιδωθείτε, ποιος ξέρει πόσα θα έχετε να πείτε.
4: Κι εγώ παρομοίως είμαι πολύ ευτυχής που σας γνώρισα.
1: Σιγολό, να σου πω. Θα περάσει έπειτα να πάρει και τα άλλα.
0: Μα δεν θα αργήσω και πολύ. Στο Υπουργείο θα πεταχτώ να δω τι γίνεται η δουλειά μου και έφτασε.
4: Ναι, ελάτε να γνωρίσετε και την Έλενα. Να δείτε πόσο θα ενθουσιαστείτε μαζί της.
0: Έλα, τη βάλω.
1: Έλα λοιπόν, έλα να μου πεις κι άλλα για την αγαπημένη μας την Έλενα. Έλα, κάτσε κοντά μου. Αχ, από αυτά που άκουσα ως τώρα, σαν να νιώθω πως δεν άλλαξε καθόλου. Πάντα έτσι ήτανε. Ολοχάδια ήθελε. Πώς να το πω, να ήτανε πάντα μια λεπτή φύση.
4: Ναι, πολύ λεπτή. Ναι. Δηλαδή, όχι κυριολεκτικός, γιατί τώρα τελευταία φούσκωσε κομμάτι. Αχα. Αν και δεν τρώει σχεδόν τίποτα το πουλάκι.
1: Έκανε δίαιτα για σιλουέτα.
4: Ποια σιλουέτα? Φοβερές ανορεξιές. Τουλάχιστον να κοιμότανε. Τρομερές αϊπνίες, αφάνταστες. Όλη τη νύχτα έτσι την περνάει.
1: Αχ, την κακομοίρα την Έλενα. Και ο γιατρός τι λέει?
4: Πως δεν πρέπει να τη χαλάμε κανένα χατήρι. Να, τώρα ας πούμε, της ήρθε η ιδέα να κουβαλήσει από εκεί μαζί της ένα γλύπτη για να της κάνει την προτομή της και να την εκθέσει στο Ζάπιο. Μπορούσα να τη συναντιωθώ.
1: Ήρθε λοιπόν εδώ μαζί της κι αυτός.
4: Δεν μπορούσε και το παιδί να κάνει χωρίς εμάς. Μας αγαπάει πολύ. Σαν να υποψιάζομαι μάλιστα πως είναι λιγάκι τσιμπημένος με την Έλενα. Μα ποιος καλλιτέχνης μπορεί να μείνει ψυχρός μπροστά σε μια ωραία γυναίκα σαν την αδελφή σου, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια, εννοείται.
4: Φτάνει πως η Έλενα ούτε καν του επιτρέπει να διανοηθεί. Α, όλα κι όλα. Πως μπορεί να της εκδηλώσει το κρυφό αίσθημά του, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ τι ξέρω, αφού το λες εσύ έτσι θα είναι.
4: Δηλαδή, εσύ σαν έξυπνη γυναίκα τι φαντάζεσαι? Σου περνάει καμιά ιδέα πως μπορεί να είναι κι αλλιώς, ε? Όλα συμβαίνουν, άνθρωποι είμαστε.
1: Άμπα, δεν πιστεύω.
4: Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γι' αυτό είμαι ήσυχος, εντελώς ήσυχος. Έπειτα, αφού επιμένει να τον σέρνει μαζί της, πώς μπορούμε να της χαλάσουμε το χατήρι? Ιατρική σύσταση βλέπεις.
1: Πολύ σωστά.
4: Ύστερα να τον δεις, δεν σου γεμίζει το μάτι. Φουκαράς, κακομοίρης, μυρίζει φτώχεια 3 ώρες μακριά.
1: Και τον φέρατε εδώ με έξοδα δικά σας.
4: Τι να γίνει, τι να γίνει, αφού είναι απαραίτητος για την υγεία της. Επιτέλους, με τη σημερινή ακρίβεια, μια σπεσιαλιτέ στο φαρμακείο κοστίζει πολύ περισσότερα. Μα δεν φοβάμαι να χάσω τα λεφτά μου. Θα τα ξαναπάρω πίσω. Πρόκειται να κληρονομήσει κάποιο πλούσιο μπάρμπαρ.
1: Α, έτσι. Έπειτα μπορεί να κερδίσει και από τη δουλειά του.
4: Λες, αυτό να το δω και να μην το πιστεύω.
1: Αν πουλήσει την προτομή της Έλενας.
4: Αυτή την έχω προαγοράσει. Του μέτρησα όλα τα λεφτά μπροστά. Τι ιδέα! Θα άφηνα άλλο να αγοράσει τη γυναίκα μου. Έξοδα, έξοδα, έξοδα πολλά. Βλέπεις, άμα έχεις μια γυναίκα σαν την Έλενα, είναι αδύνατο να περιορίσεις τις δαπάνες σου. Αύριο που λέει ο λόγος σου ζητάει το φεγγάρι. Πρέπει να πεταχτείς με ένα αεροπλάνο στον ουρανό και να πεις του Θεού: Μπάρμπα, πόσο το πουλάς αυτό το φαναράκι? Πολλά, πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά.
1: Τι ανάγκη έχεις εσύ? Έχεις τόσα πολλά ώστε όσα και να ξοδέψεις.
4: Δεν λέω, έχω. Μα άμα παρατραβήξεις το σκηνή. Εσύ, πώς κρατιέσαι? Να έχουν και καλό ρώτημα.
1: Α, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
4: Τα μαθαίνουμε τα πλούτη σου και τις προκοπές σου εκεί κάτω στην Αλεξάνδρεια. Αυτό όλο το σπίτι δικό σου είναι?
1: Έχω κι άλλα. Και τώρα μάλιστα χτίζω και μια πολυκατοικία στη Λεωφόρο Κηφισιάς.
4: Ο άντρας σου λοιπόν ήταν άξιος άνθρωπος. Κρίμα που πέθανε και δεν θα μου δοθεί η ευκαιρία να τον γνωρίσω.
1: Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα γινόταν ποτέ αυτή η περιουσία. Άμα τον πήρα, ύστερα από λίγο καιρό που το έσκασες εσύ με την Έλενα.
4: Προχώρη.
1: Ναι. Τότε ήταν ένας άσημος εμποράκος. Και εγώ με τις σχέσεις μου και με την καπατσοσύνη μου τον σήκωσα τόσο ψηλά που στον πόλεμο πήραμε αρκετές προμήθειες του στρατού. Έπειτα ανακατευτήκαμε και σε άλλες επιχειρήσεις. Βλέπεις, όταν ήμουν μικρή, στάθηκα άτυχη. Όλα μου ερχόντουσαν στραβά και ανάποδα. Μα ευτυχώς τώρα η τύχη μου άλλαξε, α? Δεν έχω παράπονο, Διαμαντάκο μου.
4: Μπράβο. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάντα εγώ έλεγα ότι είσαι μυαλωμένη γυναίκα. Και απροπό, μήπως μπορεί να βρεθεί κανένα σπίτι επιπλωμένο να νοικιάσουμε? Κρατάμε ολόκληρο απαρτμόν στο ξενοδοχείο. Το ήθελε η Έλενα. Δεν μπορούσαμε να τη χαλάσουμε το χατήρι. Το σπίτι θα κοστίσει φθηνότερα και θα είμαστε και καλύτερα. Τι λες κι εσύ που τα έχεις 400?
1: Μα γιατί δεν ερχόσαστε να καθίσετε εδώ? Να σας παραχωρήσω το δικό μου σπίτι.
4: Το σπίτι αυτό?
1: Ολόκληρο.
4: Θα ενθουσιαστεί η Έλενα. Και εσύ?
1: Εγώ ένα κορμί είμαι. Στο ισόγειο είναι η γκαρσονιέρα του κουνιάδου μου. Λείπει τώρα στην Ευρώπη. Θα περάσω εκεί. Θα είσαστε λοιπόν εδώ μια χαρά. Η Έλενα θα έχει όλη την ευρυχωρία να κάνει και δεξιώσεις, να κάνει γλέντια και ό,τι άλλο θέλει.
4: Περίφημα. Μα με το αζημίωτο εννοείται.
1: Αχ, σπουδαία πράγματα τώρα. Μήπως θα καθίσετε καιρό?
4: Μα σκοπεύομαι να καθίσω με κάμποσο.
1: Τόσο το καλύτερο. Θα είναι η μόνη μου χαρά ύστερα από τόσα χρόνια που έχω να σας δω.
4: Εγώ δεν εννοώ. Εγώ σκέπτομαι πάντα εμπορικά. Les affaires.
1: Καλά, βλέπω, με τα λέμε. Και να περάσετε αμέσως σήμερα. Γιατί να κάθεσαι στο ξενοδοχείο? Τώρα να δώσω διαταγές και σε μια ώρα θα είναι όλα έτοιμα.
4: Μα για στάσου, μην βιάζεσαι.
1: Εγώ πάντα σε όλες τις δουλειές μου έπαιρνα γρήγορα την απόφαση. Και σε βεβαιώ, δεν είμαι καθόλου δυσαρεστημένη.
4: Κι εγώ το ίδιο. Μα βλέπεις, δεν το είχα προβλέψει αυτό και. Να, περίμενα μέρα με τη μέρα να εισπράξουν χρήματα και να μου στείλουν από την Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, αύριο ή μεθαύριο, από στιγμή σε στιγμή. Τα περιμένω, να. Προχθές με έμπλεξαν στην Πόκα και μου πήραν κάμποσα. Βλέπεις, πρέπει να πληρώσω και το ξενοδοχείο.
1: Και γι' αυτό σκας. Σου δίνω εγώ όσα θέλεις. Και άμα στα στείλουν, πόσα χρειάζεσαι?
4: Πόσα? Δεν ξέρω πόσα. Πες κι εσύ.
1: Πού να ξέρω εγώ πόσα εσύ έχεις ανάγκη.
4: Λες να φτάσουν καμιά 30.000 δούλες.
1: Τι να σου πω εγώ, εσύ ξέρεις.
4: Τότε 40. Αρκετά είναι, πιστεύω.
1: Εσύ κάνε το λογαριασμό σου. Πώς θέλεις να ξέρω εγώ?
4: Ας τα κάνουμε τότε στρογγυλό αριθμό. 50.
1: 50, πάει καλά. Σε λίγο θα πάω στην τράπεζα και για κάτι άλλες δουλειές μου. Αν θέλεις, με συνοδεύεις. Περνάμε από το ξενοδοχείο σου, πληρώνεις και παίρνουμε και την Έλενα να την εγκαταστήσουμε εδώ.
4: Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω.
1: Α, τι λόγος. Το ίδιο δεν θα κάνατε κι εσείς για μένα.
4: Α, μην αμφιβάλλεις γι' αυτό. Τη σοφίτσα. Εσύ πάντα είσαι ένα καλή μαζί μου. Μόνο που εγώ διστάθηκα καλός μαζί σου.
1: Όχι, αίδιες. Τότε είμαστε παιδιά. Περασμένα, ξεχασμένα.
4: Εσένα εγώ πάντα αγαπούσα και ποθούσα να σε κάνω γυναίκα μου.
1: Και γι' αυτό έφυγες με την Έλενα.
4: Αυτό είναι άλλο. Είναι κάτι που αρκετά έξαφνα, χωρίς να το περιμένεις. Ένας κεραυνός. Όταν μια μέρα μου είπε η Έλενα να φύγουμε μαζί, μη θυρίζεις πως το ήθελα. Μα δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Είναι μερικές γυναίκες που δεν ξέρω τι διέλεο έχουν μέσα τους και σε μαγεύουν, σε μαγνητίζουν.
1: Έτσι είναι. Μη ζητάς από τον έρωτα λογική.
4: Λογική! Τρέλα! Παραφροσύνη, μανία! Και σήμερα ακόμα, μόλις αντικρίσω υγρά τα ωραία της μπάτια, μπορώ να κάνω τα αδύνατα δυνατά για να την ευχαριστήσω. Χωρίς να το θέλω, τα χάνω. Παραλύω ολόκληρος. Χάνομαι, αφανίζομαι και δεν ξέρω τι κάνω. Πάω κοντά της με την απόφαση να της αρνηθώ μια τρελή της επιθυμία. Να δείξω επιτέλους πως είμαι κι εγώ άντρας. Και άξαφνα, μόλις με αντικρίσει και με φωνάξει με τη γλυκιά της φωνούλα. Διαμαντή. Έτσι. Μα είναι η φωνή.
1: Η φωνή της Έλενας.
4: Ναι, καλέ.
1: Αχ, Θεέ μου, Έλενα. Σοφία. Καλώς όρισες, Έλενα.
5: Σοφία.
1: Σε βλέπω ύστερα από τόσα χρόνια, επιτέλους. Μα για στάση να σε θαυμάσω. Πω, πω, τι ομορφιές, τι δροσιές, τι κάνεις.
4: Είδες.
5: Μα και εσύ, Σοφούλα μου, δεν άλλαξες καθόλου. Είσαι ίδια και απαράλλαχτη, όπως...
1: Ίσως γιατί εγώ ποτέ δεν ήμουν τόσο πολύ όμορφη.
5: Μα τι ιδέα, πώς με παρεξηγείς, δεν ήθελα να πω αυτό.
1: Το ξέρω, καλέ αστείευουμε. Και πώς φάνηκε η Αθήνα μας ύστερα από τόσο καιρό.
5: Μα περίφημη. Αχ, μα αυτό το ταξί που πήρα, τι τράβηξα. Ο σοφέρ ήταν τόσο αδέξιος. Με πέταγε όλο στους λάκους, με τράνταζε. Αχ, Θεέ μου, σε βεβαιώ ότι ζαλίζομαι. Τι έκτακτο σπίτι, Διαμαντή, ε. Αχ, Θεέ μου, όλα γυρίζουν μπροστά μου. Μου φαίνεται πως θα πέσω.
1: Μα κάτσε, ψυχή μου.
4: Μα
1: κάτσε.
4: Τι αισθάνεσαι, δεν είσαι καλά.
5: Α, ρωτάς κιόλα, κύριε, εσύ τα φταίς όλα. Τι θαύμα σπίτι, ε. Ναι, εσύ μονάχα είσαι ο αίτιος.
4: Εγώ, πουλάκι μου.
5: Α, και βέβαια. Αν είχαμε το δικό μας το αυτοκίνητο και τον αράπη μας, δεν θα τραβούσε αυτά που τράβηξα. Ωχ, Θεέ μου, δεν αισθάνομαι καλά. Αχ, σαν λιποθυμία μου έρχεται.
1: Στάσου, Έλενα, όμως φέρω λίγη κολόνη.
5: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ καθόλου.
4: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
5: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
1: Λέει η κολόνια. Στάσου, να στρίψω λίγο τα χέρια, μην κάνεις έτσι.
5: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
4: Μα δεν είχες δίκιο, ψυχή μου.
1: Μην τα βάζεις μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρεις εδώ και έτσι θα αποκτήσεις και καινούριο αμάξι.
5: Ένα μονάχα, καλή να το κάνω. Δύο το λιγότερο. Αύριο κιόλας η πρώτη μου δουλειά να κοιτάξουμε για το αυτοκίνητο και να τηλεγραφείς αμέσως να έρθει και ο Αμπντουλάχ.
1: Αμπντουλάχ είναι ο σοφέρ σας.
5: Αχ, ναι, είναι έκτακτος. Όταν οδηγεί, θα ρίξει πως πετάς πάνω σε πούπουλα.
1: Έλα, μη μου στενοχωριές, Έλενα μου. Ώσπου να φροντίσει ο άντρας σου για αυτοκίνητα, θα σου παραχωρήσω εγώ το δικό μου.
5: Θα έχεις κανένα μικρό, ε.
1: Ω, λάθος κάνεις. Έχω ένα αμάξι 7 θέσεων.
5: Α, ευχαριστώ, μα δεν μπορώ να στο στερώ. Θα έχεις και εσύ τις δουλειές σου. Γι' αυτό ο κύριος πρέπει να φροντίσει το γρηγορότερο.
1: Τώρα που θα βγούμε μαζί για δουλειές, ρίχνουμε και μια ματιά σε αυτοκίνητα. Και πώς φάνηκε η Αθήνα μας, ύστερα από τόσο καιρό.
5: Α, γνώριστη, όσο πάει και γίνεται καλύτερα. Αχ, η Αθήνα. Η Αθήνα ήταν η μόνη μου λαχτάρα τόσα χρόνια που με είχες κλεισμένη στην Αλεξάνδρεια.
4: Μα τι να κάνω, μπορούσα να αφήσω τις δουλειές μου.
5: Α, γι' αυτό μπορώ να σου πω, Σοφίτσα μου, πως άλλαξε και ο χαρακτήρας μου. Έγινα νευρική και τίποτα δεν μπορεί να με ευχαριστήσει, να με ικανοποιήσει.
4: Το ξέρω, μου ζητούσες τον ουρανό με τα άστρα και τη θάλασσα με τα ψάρια. Έτρεχα ο κακομοίρης να τη τα φέρω και όταν τα βλέπε μπροστά της, πάλι δεν ήταν ευχαριστημένη. Αχ, οι γυναίκες.
1: Γιατί λαχταρούσε φαίνεται την Αθήνα. Λοιπόν, τώρα ας ελπίσουμε πως θα συνέλθεις εντελώς, Ελένα μου. Αφού ο πόθος ικανοποιήθηκε.
5: Δεν βαριέσαι. Αχ, εκεί μακριά από την Ελλάδα, τις μέρες που δεν είχα πουθενά να πάω. Και έμενα μονάχη στο σπίτι. Όταν σου ρούπωνε, δεν άναβε το φως. Και έτσι στα σκοτεινά, ξανάφωνα μπροστά μου τις γνώριμες ευτυχισμένες γωνιές που περάσαμε τα πρώτα μας αφρόντιστα χρόνια. Ένα μπλάθανο στην Κηφισιά, μια βαρκούλα με πανί σε κάποιο ελληνικό ακρογιάλι, μερικά αγαπημένα πρόσωπα, τον Κακομοίρη τον πατέρα μας. Τη δυστυχισμένη τη μανούλα μας που τη χάσαμε ακόμη τόσο νέα. Και ένα σωρό άλλες μορφές που κι αν δεν πέθαναν, για μένα ήταν σαν πεθαμένες. Όχι, Σοφούλα. Μην νομίζεις πως έγινα πιο ευτυχισμένη από σένα, όσα πλούτη κι αν έχω, γιατί εσύ τουλάχιστον έχεις την Αθήνα. Αχ, και τι ωραία που είσαι εδώ. Μα είναι έκτακτο το σπιτάκι σου, Σοφίτσα μου. Το κοιτάζω και δεν το χορταίνω. Από τη στιγμή που μπήκα, μου έκανε εντύπωση. Με νίκιο το έχεις.
1: Όχι, είναι δικό μου. Και τώρα δικό σου, Ελενίτσα μου.
5: Πώς δικό μου?
4: Δεν είπαμε να φύγουμε από το ξενοδοχείο? Πού να ψάχνουμε αλλού?
1: Δικό σου, ολόκληρο δικό σου. Εγώ θα βολευτώ στο ισόγειο. Εδώ βέβαια θα είσαι καλύτερα παρά στο ξενοδοχείο.
4: Μα τι λες, ούτε σύγκριση, είναι έκτακτο.
5: Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Δεν πιστεύω να είναι και τόσο δύσκολο.
4: Τώρα θα βγούμε έξω μαζί με τη Σοφίτσα για δουλειές. Περνώ από το ξενοδοχείο, πληρώνω και ειδοποιώ και την καμαριέρα σου να τα μαζεύει και να έρθει εδώ.
5: Α, καλά, έτσι αμέσως.
1: Γιατί όχι, δεν θέλεις να είμαστε μαζί?
5: Χαρά μου. Να κοιτάξει και για τα μάξε, Διαμαντή.
1: Έννοια σου, έννοια σου. Όλα θα γίνουν.
5: Και το φούλι, μην ξεχάσει, Διαμαντή.
1: Φούλι είναι ο σκύλο σου?
5: Καλά, ποιο σκύλο μου? Είναι ο γλύπτη που φέραμε μαζί μα.
1: Α, ναι, μου το είπε ο Διαμαντή, ξέρω. Λοιπόν, πάω τώρα να δώσω διαταγέ να σου ετοιμάσουν το σπίτι. Θα βάλω και το καπέλο μου. Να πάμε για τι δουλειέ μα, Διαμαντή. Έφτασα.
5: Δεν έκανε καθόλου καλά. Μου φαίνεται πως θα έπρεπε να με ρωτήσεις και εμένα πριν δεχθείς. Όχι να βρεθώ πρωτοτελεσμένου γεγονότος, να υποχρεωθούμε τόσο πολύ σε αυτή.
4: Καμιά υποχρέωση. Ό,τι θα πληρώνουμε αλλού, θα πληρώσουμε και εδώ. Και ίσως και ακριβότερα.
5: Α, έτσι, ωραία. Γιατί δεν θέλω να υποχρεωθώ σε αυτήν.
4: Αμ, τι θέλεις?
5: Οπωσδήποτε καλά περνάει η Σοφίτσα μας. Μέσα στην πολυτέλεια και στην καλοζωία, τον ξέχασε γρήγορα το Μακαρίτη.
4: Τι εννοείς δηλαδή?
5: Δεν θυμάσαι που ακούσαμε για κάποιο σεγκολό?
4: Και τι με αυτό? Νέα είναι ακόμα, βράζει το αίμα της.
5: Φαίνεται όμως πως για να νοικιάζει το σπίτι της τώρα, ίσως να είναι στεναχωρημένη. Και μας λέγανε πως είναι και πλούσια.
4: Αμπά, δεν βαριέσαι, υπερβολές. Δεν σου λέω. Έχει, μα μου φαίνεται τώρα στενοχωρημένη. Η γενική κρίση βλέπεις.
5: Πώς το κατάλαβες?
4: Μα αυτή είναι η δουλειά μου. Τι εμπορεύουμε τόσα χρόνια.
5: Ναι, αλλά αυτό είναι σωστό παλάτι.
4: Να, καημένη, δεν τα ξέρεις. Έτσι είναι αυτοί οι Αθηναίοι, φαντασμένοι. Σου φτιάχνουν ένα σπίτι δυσανάλογο με τα εισοδήματά τους, μόνο και μόνο για να το επιδεικνύουν. Και το περισσότερο είναι χρεωμένο στην τράπεζα.
5: Είσαι βέβαιος?
4: Αφού είδα τα χαρτιά στο υποθηκοφυλακείο. Και μου φαίνεται μάλιστα πως πρόκειται να τις το βγάλουν στον πληστηριασμό.
5: Α, την κακομοίρα, τη Σοφίτσα. Έλεγα κι εγώ πως άλλαξε το ριζικό της. Μα δεν βαριέσαι. Κάθε άνθρωπος γεννιέται με τη μοίρα του. Πάντα τύχει, πάντα από τα μικρά της τα χρόνια. Λες και είχε τη γρουσουζιά πάνω της.
4: Τώρα αυτό θα είναι μια βοήθεια. Θα της δοθεί ευκαιρία με τα λεφτά τα δικά μας να δώσει κάτι απέναντι του χρέους της για να μην της το πάρει η τράπεζα. Ένα τώρα θα πάμε μαζί στην μπάνκα να πάρω χρήματα να της μετρήσω προκαταβολικώς μια ολόκληρη εξαμηνία.
5: Τόσα πολλά!
4: Και τι θα χάσουμε, αφού υπάρχουν μπόλικα λεφτά, γιατί να μην τη βοηθήσω με την αδελφή σου σε μια ανάγκη της, Μα το νου σου, Μη δείξεις πως ξέρεις τίποτα και την εξευτελίσουμε την κακομοίρα
5: τη γυναίκα. Μα τι λες τώρα, γιατί με πέρασες? Ώστε λοιπόν αυτή είναι μάλλον υποχρεωμένη σε εμάς.
4: Αμα αλλιώς το έπιανα εγώ το σπίτι, για βλάκα με περνάς. Έχω μυαλό που βγάζεις πίθες.
5: Α, οπωσδήποτε καλά έκανες. Χρωστάμε κι εμείς να δείξουμε κάποιο ενδιαφέρον για την κακομοίρα την αδελφούλα μου. Έτσι να εξηλαιωθούμε για την περασμένη μας διαγωγή.
4: Μπούμ! Δόξα σε Θεός που είσαι μια φορά ευχαριστημένη μαζί μου.
5: Α, τα αυτοκίνητα μην ξεχάσεις.
4: Όλα θα γίνουν. Μα άσε πρώτα να λάβω άλλα χρήματα από την Αίγυπτο. Σήμερα θα ξεπαραδιαστώ για χάρη της αδελφής σου.
5: Και πότε θα λάβεις?
4: Εντός της εβδομάδος. Πιστεύω να εισπράξουν και να μου στείλουν.
1: Έτοιμη είμαι.
5: Ναι.
1: Ναι, έδωσα δύο τέγες να ετοιμάσουν ό,τι πρέπει. Μπορείς, αν θέλεις, να πληθείς λίγο, να φρεσκαριστείς, να αλλάξεις ό,τι θέλεις. Είπα της καμαριέρας μου να σου ετοιμάσει ένα κιμόνο δικό μου.
5: Α, σε ευχαριστώ. Μπήκε σε μπελάδες μαζί μας. Α, Διαμαντή, να μην ξεχάσω να σου δώσω το κολλιέ μου. Πρέπει να στερεώσει το φερμουάρ. Θα ξέρει, Σοφία μου, που να το δώσετε. Σε παρακαλώ, Σοφίτσα μου, σε ένα χρυσογό τη εμπιστοσύνη σου, Να μην μου αλλάξουν τα μαργαριτάρια, Διαμαντή.
1: Ξέρω, ησύχασε. Για να το δω. Α, περίφημο είναι.
4: Είναι το γαμήλιο δώρο μου στην Έλενα. Αυτά τα μαργαριτάρια είναι παλιά. Φαίνεται πως άλλοτε τα είχε στην κατοχή της μια βασίλισσα. Μετά το θάνατό της τα χάρισε στη Θαλαμιπόλο της.
1: Πώς μετά το θάνατό της?
4: Θέλω να πω, τα κληρονόμησε.
1: Α, έτσι.
4: Η Θαλαμιπόλος, άμα βρέθηκε σε ανάγκη, τα πούλησε σε έναν Άγγλο ευπατρίδη που ο γιος του διορίστηκε αρμοστή στην Αίγυπτο. Αυτός σπάταλος και έκδοτος μπεκρής και χαρτοπαίκτης.
1: Τα πούλησε σε έναν αρχαιοπόλη από όπου τα αγόρασες εσύ.
4: Ναι, πώς το ξέρεις?
1: Το ίδιο κολλιέ δεν επρόκειτο να χαρίσει σε μένα? Τουλάχιστον έτσι μου έλεγες.
4: Έτσι σου έλεγα, πιθανόν. Δεν θυμάμαι.
5: Έχω και ένα δαχτυλίδι μονόπετρο με ένα μπριγιόν σαν φουντούκι. 53 καράτια. Βέβαια αυτό δεν φορείται σήμερα. Μα το κρατάω γιατί είναι πολύ παλιό και μεγάλης αξίας.
4: Ιστορικότατο. Πολύ πιθανό να είναι το μπριγιόν που χάρισε ο Αντώνιος στην Κλεοπάτρα.
5: Μα έχω και άλλα πολλά και μεγάλης αξίας. Θα στα δείξω καμιά φορά. Σου αρέσουν και σένα τα κοσμήματα, Σοφίτσα?
1: Εγώ να σου πω, προτιμώ αν μου περισσεύουν χρήματα να αγοράζω ή να χτίζω σπίτια.
5: Μα ο Αντώνιος έδωσε μαργαριτάρι.
4: Ο Αντώνιος μαργαριτάρι και ο Διαμαντής διαμάντι.
1: Τον έφαγε στον Αντώνιο Διαμαντή. Σπίτια, Ελένα μου. Αυτή τη μανία είχε και ο Μακαρίτης ο άντρας μου.
5: Ώστε δεν θα έχεις μόνον αυτό, θα έχεις κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλα.
4: Μα δεν πάμε, θα αργήσουμε.
1: Σε βέβαια ούτε ίδια δεν θυμάμαι πώς έχω. Σε όλες σχεδόν τις συνοικίες των Αθηνών. Τώρα χτίζω και μια μοντέρνα πολυκατοικία στη Λεωφόρο και Κηφισιάς με όλα τα κομφόρ.
4: Θα ανοιχτώσουμε. Πάμε και δεν θα προφτάσουμε. Να κλείσουμε τις δουλειές μας.
5: Μα γιατί βιάζεσαι, κύριε?
1: Έχει δίκιο. Πρέπει να πηγαίνουμε. Θα κλείσει και η τράπεζα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα σε πάω να δεις και την πολυκατοικία μου, Διαμαντή. Είναι μεγαθύριο αρχιτεκτονικής. Ορδουάρ Ελένα.
4: Πάμε.
5: Βλάκα. Βλάκα.
6: Μήπως θέλετε τίποτα, κυρία, να σας βοηθήσω?
5: Όχι, τίποτα, σε ευχαριστώ.
6: Όπως θέλετε.
7: Σοφία! Σοφίτσα μου! Η δουλειά μας πάει πρίμα!
0: Mille pardon. Η κυρία Έλενα Λαχουρού. Μα βέβαια, δεν κάνω λάθος.
5: Ολόκληρη.
0: Δεν με θυμάστε?
5: Μα πώς θέλετε, αφού λείπω τόσο καιρό.
4: Θέλω να πάω με τη βάρκα. Θέλω να πάω με τη βάρκα με τον Πανίδη. Θέλω να πάω μαζί με τον κύριο Γιαννάκη.
5: Αν είναι έτσι, φώναζε στον καημένο τον μπαμπά μου μια χρονιά στις Πέτσες.
0: Και ο κύριος Γιαννάκης.
5: Τι, είσαστε εσείς?
0: Μάλιστα. Ιωάννης Σεγκολόπουλος.
5: Ίσως αυτός που λένε Σεγκολό.
0: Ολόκληρος.
5: Μα άκουσα να μιλάνε για σας. Πού να φανταστώ πως θα είσαστε ο ίδιος ο Γιαννάκης.
0: Και πού ακούσατε να μιλάνε για μένα?
5: Δεν ξέρω. Να, στον κόσμο. Μιλάνε για τους ερωτές σας, για τις κατακτήσεις σας. Είσαστε πολύ γνωστός στην Αθήνα. Όλος ο κόσμος ξέρει και εσάς και την αδελφή μου.
0: Μην πιστεύετε στις κακογλωσσιές.
5: Μα όχι, δεν πιστεύω ποτέ παρά μόνον ό,τι αντιλαμβάνομαι μόνη μου.
0: Μπορούμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε τι αντιληφθήκατε μόνοι σας?
5: Μα έχω μόνο λίγες μέρες στην Αθήνα και σε αυτό το σπίτι μισή ώρα. Και σας είδα προ δύο λεπτών. Τι θέλετε λοιπόν να αντιληφθώ? Μα καθίστε, η Σοφία, η Σοφίτσα, δεν θα αργήσει να έρθει για να της αναγγείλετε πως η δουλειά σας πάει πριν.
0: Ξέρετε να πειράζετε όπως τότε. Δεν αλλάξατε καθόλου.
5: Μα κι εσείς είστε αρκετά έξυπνος για να καταλαβαίνετε όπως τότε. Σας βεβαιώ πως δεν αλλάξατε καθόλου. Είσαστε ο ίδιος ο Γιαννάκης εκείνου του καιρού.
0: Ο Γιαννάκης με γκρίζους κροτάφους.
5: Όλοι γερνάμε.
0: Όχι όλοι. Υπάρχουν μερικές προνομιούχες υπάρξεις που αιώνια είναι ανθισμένες. Και σου φέρνουν πάντα μπροστά σου την άνοιξη.
5: Τώρα που αρχίσετε τα κομπλιμέντα, σας θυμάμαι καλύτερα. Και τι δεν μου λέγατε τότε? Και τα πίστευα, κουτί. Τα πίστευα γιατί τα άκουγα για πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Και από τότε τα ακούσατε πολλές φορές.
5: Ω, ναι, βαρέθηκα πια.
0: Κι όμως θυμόσαστε ακόμα τα πρώτα. Αυτό σημαίνει πως έχουν κάποια αξία. Όχι μόνο γιατί τότε το αυτί σας ήταν παρθένο σε τέτοια, μα γιατί εκείνος που σας τα έλεγε δεν είναι ο σημερινός άνθρωπος. Είναι κάποιος άλλος.
5: Κι όμως εσείς πάντα...
0: Ναι, μα εγώ ήμουν τότε αγνός, ειλικρινής.
5: Ώστε σαν να μου λέτε ότι σήμερα δεν πρέπει να σας πιστεύει κανείς.
0: Μόλις σας αντίκρισα, σαν να φανερώθηκε πάλι μπροστά μου η παλιά εκείνη ντεμουαζελίτσα. Κι εγώ να ξανάγινα ο νέος εκείνου του καιρού.
5: Ευχαριστώ αυτό. Ξανανιώσαμε και οι δυο.
0: Τα θυμόσαστε. Τα θυμόσαστε όλα όσα σας είχα πει τότε.
5: Μα πάνω κάτω.
0: Ήταν τα όνειρα των 20 χρόνων.
5: Ναι, που δεν πραγματοποιήθηκαν.
0: Όχι δυστυχώς. Μα θα μου επιτρέψετε να σας πω πως. Τώρα που σας ξαναβλέπω, σαν ακούω πάλι τα ίδια λόγια που λέγατε εσείς. Τα όνειρα τα δικά σας.
5: Δεν τα θυμάμαι πια.
0: Κρίμα. Γιατί η παιδιάστηκε και εκείνη η φωνούλα δεν άλλαξε καθόλου. Θα έκλεινα τα μάτια μου και θα νόμιζα πως σας ξανακούω.
5: Ίσως να θυμόσαστε εσείς τι σας έλεγα.
0: Δεν ξεχνάει ποτέ κανείς κάτι τέτοια. Μάλιστα, άμα δεν έχει άλλες ευτυχίες στη ζωή του. Τα λόγια εκείνα με παρακολουθούν πάντα στις δυστυχισμένες μου μέρες της απογοητεύσης της ζωής.
5: Τον κακομύρι.
0: Όχι. Δεν έχει δίκιο ο Ντάντε όταν λέει πως δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από το να θυμάται κανείς ευτυχισμένες μέρες μέσα στη δυστυχία του. Όχι. Δεν είναι αυτό, Ντολόρε. Είναι μια παρηγοριά.
5: Ρομαντικός που είσαστε.
0: Αυτό μου το λέει και η αδερφή σας.
5: Αμπά, σας το λέει και εκείνη.
0: Το θυμόσαστε? Τότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε οι δυο μας μια τρέλα.
5: Ναι, να κλεφτούμε. Παιδιάστικες ιστορίες.
0: Την τελευταία στιγμή όμως. Μας έλειψε το θάρρος.
5: Πώς το λέτε, σαν να το παίρνετε ακόμη στα σοβαρά. Μα τι θα γινόμαστε, δύο μωρά ακόμη και χωρίς λεφτά?
0: Μη ρωτάτε τι θα γινόμαστε. Ρωτήστε καλύτερα τι γίναμε.
5: Μα δεν καταλαβαίνω.
0: Είσαστε ευχαριστημένοι από την τωρινή ζωή σας? Βάλτε το χέρι σας στην καρδιά και απαντήστε μου ειλικρινά.
5: Μα πώς, δεν...
0: Όχι, απαντήστε μου. Είσαστε ευχαριστημένοι από το γάμο που κάνατε?
5: Μα επιτέλους, ποιος είσαστε εσείς που μπαίνετε έτσι άξαφνα και τολμάτε αμέσως να μου κάνετε τέτοιες αδιάκριτες ερωτήσεις?
0: Είμαι ο βρικόλακας των χαμένων σας ιδανικών. Είσαστε τα χαμένα μου νιάτα. Σας ρωτάω. Είσαστε ευχαριστημένοι από το δρόμο που πήρατε?
5: Μα αφήστε με επιτέλους. Κι αν ακόμα έπαιρνα άλλο δρόμο, θα ήμουν δηλαδή ευχαριστημένη? Ίσως να είναι αυτή η ζωή, μια διαρκής απογοήτευσης.
0: Πιθανό να έχετε δίκιο. Αρκεί που το ομολογείτε πως πρόκειται περί απογοητεύσεως. Ο κύριος Λαχουρός μου έλεγε πως σας αρέσουν οι συντροφιές.
5: Α, ναι, άμα είναι ευχάριστες.
0: Θα κάνουμε λοιπόν καλή παρέα. Θα περάσουμε καλά. Θα γλεντήσουμε, θα τα σπάσουμε. Τούκασε! Δεν είναι έτσι?
5: Φτάνει να πάψετε να είσαστε ρομαντικός.
0: Μήπως θέλετε να αρχίσω να γίνομαι ρεαλιστής? Ευχαρίστως.
5: Όχι, όχι, ούτε παλιέ παιδικέ μου φίλε.
0: Τότε τι, κάτι πρέπει να είναι κανείς.
5: Προπαντός να ξεχάσετε τον παλιό εαυτό σας. Όλες τις περασμένες νεανικές σας τρέλες.
0: Με πουρκουά.
5: Παρσε κε. Ανάψτε σας παρακαλώ το φως.
0: Είναι ανάγκη. Είναι τόσο ωραία έτσι.
5: Αδιόρθωτε, ρομαντικέ.
0: Ξέρετε πόσα μέτρα είναι από εδώ κάτω?
5: Και τι μας ενδιαφέρει?
0: Αν πέσει κανείς γίνεται λιώμα. Αν και δεν θα προφτάσει. Θα πεθάνει στον αέρα.
5: Βλέπω πως η απογοήτευση προχωρεί. Μήπως σκοπεύετε να αυτοκτονήσετε?
0: Όχι, δυστυχώς. Δεν θα το κάνω ποτέ.
5: Ναι, ίσως γιατί είσαστε πάντα δηλώς. Εμείς μονάχα φταίμε για τις δυστυχίες μας. Ας μην τα βάζουμε με τη ζωή. Η ζωή είναι τόσο ωραία. Μα εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να την αγκαλιάσουμε. Και μας λείπει πάντα το θάρρος να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας.
0: Το λέτε αυτό γιατί τότε είπα να κλεφτούμε και την τελευταία στιγμή μου έλειψε το θάρρος.
5: Α, το θυμάστε?
0: Όχι, σας παρακαλώ. Μιλήστε ελεύθερα. Ανοίξτε όλη την καρδιά σας, γιατί εγώ πρέπει να σας πω, κι αν θέλετε, πιστέψτε με, πως αν παρετήθηκα από τη θέση μου ύστερα από το γάμο σας, το έκανα γιατί νόμιζα πως μπορούσα να κερδίσω χρήματα και να σας κάνω μια μέρα δική μου. Από τότε είσαμε σήμερα ατυχία πάνω στην ατυχία που με έριξε από καταστροφή σε καταστροφή.
5: Κι αν σας πιστέψω ότι έχουμε να κερδίσουμε.
0: Όχι, ίσως τίποτα. Μα μου φτάνει η ικανοποίηση πως θα κλάψετε μαζί μου την κατάντια μου, τον αφανισμό μου. Όλο και πέφτω από γκρεμνό σε ρέμα.
5: Ο γκρεμός φαίνεται πως είμαι εγώ και το ρέμα κάποια άλλη. Απροπό! Γύρισαν η Σοφία και ο άνδρας μου.
8: Καλησπέρα. Έλα να δεις, έλα να δεις. Πόσο σε εγκολώ με τη γυναίκα σου γλυκό κουβεντιάζουν στα σκοτεινά. Τους πιάσαμε στα πράσα.
4: Μα μόλις το γνώρισα το κατάλαβα πως είναι θαυμαστής των ωραίων γυναικών. Γεννημένος καλλιτέχνης.
5: Τελειώσατε τις δουλειές σας?
4: Όλα εντάξει.
8: Είδαμε και μια κούρσα και μια λιμουζίνα. Τρέλα και τα δύο.
5: Πότε θα τα έχω?
4: Υπομονή και όλα θα γίνουν.
8: Ας πάω λοιπόν κι εγώ τώρα να ετοιμαστώ γιατί σε λίγο θα φάμε. Σε εγκολώ, έλα να σου πω.
0: Έρχομαι. Ωραία, λοιπόν, στο τραπέζι.
8: Ωραία, σε θέλω. Θα φας και εσύ μαζί μας. Θα φάμε όλοι μαζί για να εγγενιάσουμε την καρσονιέρα μου. Έλα.
4: Ωραία. Είσαι λοιπόν ευχαριστημένη, μπεμπέκα μου.
5: Ευχαριστημένη? Θέλεις να είμαι και ευχαριστημένη?
4: Αφού όλα έγιναν όπως τα επιθυμούσες.
5: Γιατί μου είπες πως δεν είναι τόσο πλούσια?
4: Εγώ σου είπα.
5: Ναι, εσύ κυρία μου είπες πως έχει ένα σπίτι και αυτό χρεωμένο. Έχει πλήθος σπίτια. Δεν άκουσες πριν τι έλεγε?
4: Άκουσα, μα κάποια παρεξήγηση θα είναι.
5: Τι παρεξήγηση? Ο Παράς φαίνεται. Ζει με άνεση. Πολυτέλεια. Έχει πυρέτες, κόντρα υπηρέτες. Και αυτό τον κύριο που πήγε μαζί της.
4: Ποιο κύριο?
5: Α, τον κύριο, αυτό το σεγκολό, το φίλο της. Δεν θυμάσαι που τα ακούσαμε από την πρώτη βραδιά που φτάσαμε?
4: Ναι, μα τι σημασία έχει αυτό? Αν έχει φίλο, δικαίωμά της.
5: Έλα τώρα, άσε, σε παρακαλώ, της ανοησίες, δεν έχω όρεξη. Φαγώθηκες να με καταφέρεις να έρθουμε να τη δούμε. Και έρχεσαι εσύ πρώτος.
4: Εσύ το ήθελες.
5: Ναι, αλλά εγώ δεν σου είπα να συμφωνήσεις αμέσως να καθίσουμε εδώ. Και για να το παραδεχτώ, κόντεψες να μου πεις πως δεν έχει ούτε ψωμί να φάει. Γιατί δεν έχει αυτή η γυναίκα, τίποτα δεν της λείπει.
4: Και τι με αυτό? Αφού τα έχει, ας τα χαίρεται.
5: Δεν λέω, ας τα χαίρεται, μα το ζήτημα είναι. Γιατί εσύ είναι να με κοροϊδέψεις?
4: Γελάστηκα, Χρυσό μου. Μου έδωσαν κακές πληροφορίες. Να, αυτό είναι όλο. Μα μη φανταστείς ποτέ πως είναι πιο πλούσια από εμάς.
5: Αυτό έλειπε τώρα, να ήταν και πιο πλούσια από εμάς. Και στο κάτω-κάτω της γραφής και να ήταν πιο πλούσια από εμάς, τι μας νοιάζει?
4: Σωστά. Βέβαια, τι μας νοιάζει?
5: Α, εγώ την αγαπώ τη Σοφίτσα. Μακάρι να είχε και τα πλούτη του Κρίσου.
4: Πολύ σωστά, αστάχε.
5: Ναι, αλλά ένα με νοιάζει. Γιατί εσύ μου έκρυψες την αλήθεια. Πες μου, τι ήθελες να κάνεις με αυτό?
4: Για να μην σε κακοκαρδίσω, μωρό μου.
5: Ορίστε, να τα μας. Για να μην με κακοκαρδίσει, ο βλάκας. Γιατί με πήρες, Γιατί με πήρες για ζηλιάρα? Πως θα ζηλέψω την αδελφή μου? Και γιατί παρακαλώ να τη φθονήσω? Δεν έχω κι εγώ άφθονα. Δεν έχω ό,τι επιθυμώ.
4: Βέβαια τα έχεις.
5: Ό,τι τρέλα βαλιονούς μου, δεν γίνεται.
4: Και με το παραπάνω.
5: Ό,τι και να ποθήσω, δεν τρέχει ο κουτούτσικος ο άνδρας μου να μου το φέρει.
4: Ναι, Τζοβαίρη μου, τρέχει ο κουτός.
5: Α, λοιπόν, γιατί να μου κάνουν εντύπωση τα πλούτη της?
4: Αυτό λέω κι εγώ. Είμαστε σύμφωνοι. Γιατί να σου κάνουν εντύπωση?
5: Θα μου το πληρώσεις, όχι. Θα μου το πληρώσεις αυτό πολύ ακριβά, κύρια.
4: Το κουδούνι για το φαΐ. Έλα, ετοιμάσου πάμε.
5: Όχι, όχι, δεν πάω πουθενά. Να πας μονάχος σου, κύριε. Εγώ δεν έχω όρεξη να φάω με αυτή τη ζωή που μου κάνεις.
4: Μα τι σου έκανα? Έλα, λατρεία
5: μου. Όχι, όχι, δεν πάω πουθενά. Να πάω δηλαδή να τους βλέπω να τρώνε. Αυτή είναι το φίλο της.
4: Και να τους βλέπω εγώ δηλαδή μόνος
5: ναι,
4: μου.
5: Ναι, εσύ.
4: Έλα. Να πω πως είσαι τάχα της λίγο αδιάθετη, μικρούλα μου, και να φροντίσω να σου φέρουν εδώ να φας.
5: Να πεις πως είμαι τάχα της λίγο αδιάθετη?
4: Αν δεν θέλεις, δεν το λέω. Λοιπόν,
5: μα δεν είμαι λίγο αδιάθετη. Τάχα της. Είμαι στα αλήθεια και πολύ μάλιστα αδιάθετη. Άρρωστη.
9: αυτή, Ελεϊνή. Δεν ξέρεις πως άμα με στεναχωρείς, αρρωσταίνω. Ω Θεέ μου, νιώθω σ' όλο μου το σώμα έτσι, έτσι να με τρυπούνε σαν καρφίτσες. Ακούσε εκεί, εγώ ζηλιάρα και φθονερή.
4: Μα είπα τέτοιο πράγμα.
9: Ναι, το είπες. Ακούς να λέει πως εγώ είμαι κακιά, μοχθηρή. Το είπες και αυτό, ναι, το είπες.
4: Το είπα και εγώ.
9: Ακούσε εγώ κακούργα.
4: Το είπα και αυτό.
9: Ναι, το είπες και αυτό. Και αυτό το είπες, πως είμαι κακούργα. Ακούω εγώ κακούργα.
4: Άμα δεν το θέλεις, δεν το είπα.
9: Όχι, το είπες, το είπες.
4: Το δεύτερο κουδούνι, έλα ντροπή, είναι η πρώτη φορά.
9: Όχι, σου λέω, δεν πάω πουθενά, δεν θα πάω.
4: Είναι η πρώτη μέρα, πάμε μέσα.
9: Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ καθόλου. Αχ, δεν ξέρω τι έχω. Δεν ξέρω τι νιώθω μέσα στο κεφάλι μου.
4: Θέλεις να φωνάξω τον γιατρό?
9: Όχι, δεν θέλω τίποτα. Τι μου έκανες.
4: Μην κλαις, ψυχή μου, μην κλαις.
9: Πήγαινε να φας. Άσε με, σου λέω, δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Θέλω να μείνω μονάχη μου. Φύγε από κοντά μου, άσε με.
4: Έλα, σ' αφήνει. Να και ο Φούλης. Καλά που ήρθες. Έλα το παιδί μου. Έλα να με βοηθήσεις, γιατί η Έλενα δεν είναι καθόλου καλά.
9: Ορίστε, ήθελε ο κύριος να είμαι και καλά ύστερα από αυτά που μου έκανε.
10: Τι της κάνατε?
4: Να, με ρωτούσε πριν για...
9: Ορίστε μας, τώρα θα τα πούμε και σε όλο τον κόσμο.
10: Νόμιζα, κυρία μου, πως με περιβάλλετε δια της εμπιστοσύνης σας. Πως δεν είμαι για σας όλος ο κόσμος.
9: Ορίστε τώρα, ήρθε και αυτός για να με συγχύσει. Καλύτερα να μην ερχόσουν ποτέ, αν ήταν έτσι να με κάνεις χειρότερα. Φύγε, άντε μπρος, φύγε, δεν θέλω κανέναν.
10: Καλά.
9: Φύγετε όλοι.
10: Καλά, μην μου τα λέτε. Δεν ήξερα πως είναι έτσι. Με συγχωρείτε.
9: Όχι, να τα πεις. Να δει και αυτός πως έχω δίκιο.
4: Πολύ καλά, να τα πω.
9: Δεν είναι ανάγκη βέβαια να τα πεις με όλες τις λεπτομέρειες. Μπορείς κάλλιστα να τα πεις μέσα σε άκρες χωρίς να φανερώσεις και τα μυστικά μας.
4: Να του τα πω λοιπόν με παραβολές. Και καθώς είναι έξυπνος άνθρωπος, θα καταλάβει απάνω κάτω περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, να. Με ρωτούσε πριν. Α, το βρήκα. Πώς είναι η απόσταση από το γαλαξίο στη Μεγάλη Άρκτο?
10: Και τι το ήθελε αυτό?
4: Ρωτάς τι το ήθελε η Έλενα, σαν να μην την ξέρεις. Να, μπορεί να της έρθει η ιδέα μεθαύριο να κάνει ένα ταξιδάκι σαν με.
9: Έλα τώρα, άσε τις κουταμάρες, δεν μπορώ να σ' ακούω πια. Πάψε.
4: Α, το κουδούνι. Πάω για φαΐ. Ξεμπέρδεψε εσύ.
10: Είσαστε καλύτερα?
9: Περιττό να με ρωτάς. Με ξέρεις φουλ, δεν θα με μάθεις τώρα. Άσε με λοιπόν ήσυχη.
10: Αν επιμένετε να μάθετε, να πάω.
9: Πού να πας, καλέ?
10: Ως το αστεροσκοπείο.
9: Μα τι να μάθεις το αστεροσκοπείο, είσαι καλά ή σου στρίψε?
10: Για να μάθω.
9: Μα τι να μάθεις?
10: Την απόσταση από το γαλαξία ως τη Μεγάλη Άρκτο.
9: Σε καλό σου, Φούλη μου, με έκανες και γέλασα. Γι' αυτό έλα, σε συγχωρώ, έλα, κάτσε κοντά μου.
10: Ευχαριστώ.
9: Ο ένας κουτός τα λέει στον άλλον και ο άλλος τα πιστεύει. Πού τους βρήκα τόσους βλάκες που με περιτριγυρίζουν?
10: Και ποιος δεν αποκουτιένεται κοντά σας?
9: Έλα, Φούλη, μην αναστενάζεις, γιατί σκίζεται η καρδιά μου.
10: Μακάρι να ήταν αλήθεια.
9: Πού το ξέρεις, καμιά μέρα.
10: Περιμένω. Και θα περιμένω μέχρι συντελείας του αιώνος. Υπομονή.
9: Το φουκαρά. Μα δεν μου λες, είδες τον μπάρμπα σου?
10: Από εκεί έρχομαι.
9: Πώς τον βρήκες?
10: Ευτυχώς πολύ καλά.
9: Και γιατί ευτυχώς? Δυστυχώς να λες, αφού πρόκειται να τον κληρονομήσεις.
10: Και τι να τα κάνω τα χρήματα? Μήπως θα μου φέρουν την ευτυχία?
9: Να, έχεις δίκιο. Τα χρήματα μονάχα δεν φέρουν την ευτυχία.
10: Έχετε παράπονα κι εσείς? Που δεν σας λείπει τίποτα?
9: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά πού ξέρεις.
10: Τι θέλετε και δεν το έχετε?
9: Α, κάτι θα θέλω κι εγώ. Αν σου το έλεγα θα με δικαίωνες.
10: Γιατί δεν μου το λέτε?
9: Να, θα ήθελα σε κάποιον να άνοιγα την καρδιά μου, αλλά...
10: Αλλά?
11: Σας στέλνει η αδερφή σας να φάτε εδώ, αφού είσαστε διάτηκοι.
9: Όχι, να της πεις πως δεν θέλω τίποτα, δεν μπορώ.
11: Τα αφήνω εδώ σκεπασμένα, μπορεί να σας έρθει αργότερα η όρεξη.
9: Δεν μου λες, Φούλη, έφαγες?
10: Ορίστε.
9: Όχι, να της πεις πως δεν θέλω τίποτα, δεν μπορώ.
11: Τα αφήνω εδώ σκεπασμένα, μπορεί να σας έρθει αργότερα η όρεξη.
9: Δεν μου λες, Φούλη, έφαγες?

0: Από την τραπεζαρία τηλεφωνούν.
1: Τι θέλουν?
0: Ρωτάει ο άντρας σας αν τρώτε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει καθόλου όρεξη. Είναι πεσμένη και κλαίει, τα τρως εσύ.
0: Όχι, δεν έχει καθόλου όρεξη. Είναι πεσμένη και κλαίει. Τα τρώω εγώ.
2: Καλή όρεξη, φούλη μου.
0: Τώρα ρωτάει η αδελφή σας η Σοφία αν μου αρέσει η σάλτσα του αστακού. Την έφτιαξε μονάχη της.
1: Τρέλα, είναι θαύμα. Πέφτουν τα σάλια μου.
0: Τώρα πίνουν στην υγειά σας.
1: Πες τους πως τους ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστεί πολύ, λέει. Στην υγειά σας, εβίβα.
3: Χτυπήσατε?
4: Ναι, Δέσποινα. Περίμενε μια στιγμή.
0: Χαίρομαι πολύ για την τηλεφωνική γνωριμία.
4: Άκουσε, Δέσποινα, πάρε το τηλέφωνο και πες πως δεν είμαι καθόλου καλά. Πώς
0: θα
4: το δείξω εγώ? Θα του πάρω ένα τσέκ από 200 λίρες για να κάνω ένα μεγάλο δώρο στην αδερφή μου, να της δείξω εγώ ποια είμαι.
0: Είμαι πολύ ευτυχής. Μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως.
4: Έλα, Φούλη, Φούλη.
0: Ναι.
4: Στρώσε εδώ και τρώγε. Δώσε το τηλέφωνο στη Δέσποινα.
3: Κυρία Σοφία! Κύριε, ελάτε για το Θεό, τρέξτε. Η κυρία Έλενα δεν είναι καλά, τελειώνει.
0: Τι τρέχει. Μα τι πάθατε, κυρία Έλενα, τι σας συμβαίνει?
4: Τρώγε. Σου να τρώω. Τρώγε. Και ό,τι και συμβεί, μην ταράζεσαι. Αν θέλει να με ευχαριστήσει.
0: Μάλιστα, να φάω.
5: Τι Ρεμπέκα μου, τι έπαθες?
6: Νίτσα, γρήγορα την κολόνα.
5: Αηλήθιε, Φούλη, τρως. Ανέστητε, τρως. Τηλεφώνησε γρήγορα για ένα γιατρό.
0: Γιατρό.

0: Θέλεις τίποτα, Δέσποινα?
1: Κάνε μου τη χάρη και άνοιξέ μου αυτή τη βαλίτσα, γιατί έχει ζόρι και εγώ δεν μπορώ.
0: Ευχαρίστως. Ορίστε. Α, αυτό ήταν.
1: Είναι μερικές δουλειές που θέλουν άντρα. Παλικάρι γερό σαν και σένα. Δύναμη.
0: Καμία δύναμη. Μονάχα θέλει κάποια τέχνη.
1: Εγώ φαίνεται δεν τις ξέρω αυτές τις τέχνες. Εσύ που τις ξέρεις, θέλεις να μου τις μάθεις?
0: Είπα γεω πίσω μου, σατανά.
1: Πόσα χρόνια δουλεύεις?
0: Τι ερώτηση είναι αυτή? Δουλεύω από τον καιρό που ένιωσα τον εαυτό μου. Μασάει κανείς αν δεν δουλέψει.
1: Έχεις δίκιο. Θα έχεις λοιπόν πολλά χρήματα στην τράπεζα, ε?
0: Στην τράπεζα? Θεέ μου φύλαγε. Εμείς τα πίνουμε και τα γλεντάμε.
1: Εγώ όμως έχω. Έχω αρκετά.
0: Εσύ είσαι γυναίκα. Οι γυναίκες πρέπει να τα μαζεύουν λίγα-λίγα για να τα τρώμε εμείς οι άντρες μαζεμένα.
1: Γιατί όχι, 250 λιρούλες έχω.
0: Μπράβο.
1: Εδώ στην Αθήνα είναι μια περιουσία ολάκερη. 150.000 δραχμές.
0: Τόμπολα! Κρατιέσαι λοιπόν καλά. Δηλαδή, σαν να λέμε, άμα βρεθούμε σε τίποτα αψηλίες, θα μας κάνεις κανένα θαλασσό δάνειο.
1: Γιατί όχι, γιατί να μην είμαι καλή μαζί σου, αφού εσύ είσαι τόσο καλός μαζί μου. Και πρόθυμος.
0: Τι καλοσύνη σου έκανα.
1: Να, πριν που ήρθα από το ξενοδοχείο με το ταξί, με βόχτισες να ανεβάσω όλα τα πράγματα. Και τώρα, μόλις σε φώναξα, ήρθες για να μου δείξεις τις τέχνες σου.
0: Ξέρω κι άλλες.
1: Θα έρθει η ώρα να μου τις δείξεις κι αυτές.
0: Τρώγες όμως. Στην αρχή δεν μου έκανες και τόση εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Ενώ τώρα.
1: Τώρα είδες πως κάπως αξίζω.
0: Τρέλα μου.
1: Κυρία, κυρία.
0: Άμα με χρειαστείς, Δέσποινα, μη δυσκολευτείς, με φωνάζεις να σου δώσω κανένα χέρι. Πρόθυμος.
2: Ποιος ήταν αυτός, Δέσποινα?
1: Ο καμαριέρης.
2: Μα, έχει και καμαριέρη, αδερφή μου.
1: Και πρώτης τάξεως, μάλιστα. Πολύ καλός και πρόθυμος.
2: Μα, δεν αμφιβάλλω. Και προπαντός νόστιμος.
1: Τι ιδέες σας περνάνε, καλέ. Να, τον φώναξα να με βοηθήσει να ανοίξω τη βαλίτσα.
2: Εμένα μου λες σαν να μην σε ξέρω. Πρόσεξε όμως, γιατί όπου να είναι σε λίγες μέρες θα έρθει και ο Αμπντούλαχ.
1: Α, θα έρθει, αλήθεια? Μη μου το λέτε, κυρία.
2: Α, στο λέω και να μην μπλέξει αλλού και έπειτα. Πώς θα τα ξεμπερδέψεις? Ξέρεις, οι αράπηδες είναι και ζηλιάριδες.
1: Πώς δεν το ξέρω, από το θέατρο. Ο Οθέλος και η Δυσδαιμόνα.
2: Θα σε πνίξει, κακομοίρα.
1: Μακάρι, ας μ' αγαπούσε σαν τον Οθέλο και ας με έπνιγε. Μα πού τέτοια τύχη, όλοι ψέματα σου λένε.
2: Α, δεν μου είπες, Δέσποινα, πώς μου πάει αυτό το κιμόνο?
1: Α, περίφημα, σαν να ήταν κομμένο απάνω σας. Τώρα θα σας βγάλω και ένα από τα δικά σας.
2: Καλά, δεν μου λες, τα έφερες όλα, μήπως ξέχασες τίποτα?
1: Καλέ, τι λέτε, δεν άφησα ούτε καρφίτσα.

0: Ό,τι και να πείτε, αυτό ήταν τρέλα που κάνατε χθες και δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Τι πράγμα.
0: Μα ρωτάτε τι. Με γελάστε και με βάλετε στο ταξί τάχατες που θα με συνοδεύατε στο σπίτι. Και με τρόπο είπατε στο σοφέρ να τράβηξε για το τατόι. Α, σας βεβαιώ πως θύμωσα πολύ. Μα πώς μπορούσα να φωνάξω και να διαμαρτυρηθώ μπροστά στο σοφέρ. Τα υπέμενα όλα από αξιοπρέπεια.
1: Και τι χάσαμε. Δεν περάσαμε καλά. Όχι βέβαια όπως επιθυμούσα, μα τέλος πάντων δεν περάσαμε κι άσχημα.
0: Διασταυρωθήκαμε με το αυτοκίνητο της κυρίας Μαριοπούλου. Και είναι μια γλωσσίτσα και μάλιστα πολύ φιλενάδα της Σοφίας.
2: Να!
0: Ανάτε κιόλας.
2: Εδώ είναι και ο Σεκολό.
1: Ναι.
2: Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις πάντα κοντά στην ωραία μου αδερφούλα. Θα πάμε, Ελένα μου, σήμερα στη μοδίστρα.
0: Μα πώς και δεν πάμε. Μόνο που έχω ραντεβού με τον κομωτή μου.
2: Όπως θέλεις. Και πώς περάσατε οι δυο σας χθες στην Κηφισιά.
1: Στην Κηφισιά, τι ιδέα.
2: Μα μου το είπε κάποια κυρία που σας είδε. Μέσα σε ένα ταξί σας είδε. Εκτός αν έκανε λάθος και πήρε άλλους για σας.
0: Όχι, όχι, δεν έκανε καθόλου λάθος. Πήγαμε στην Κηφισιά. Γιατί το κρύβετε, κύριε Σεβολόπουλε? Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Αχ, θες την Κηφισιά. Μα έπινα και έπαιζα χαρτιά όλη τη νύχτα και δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου. Το κεφάλι μου είναι κουδούνι. Πού να θυμάμαι τώρα. Βέβαια, βέβαια. Πήγαμε. Ωραία, περάσαμε.
2: Δεν αμφιβάλλω, θα περάσατε περίφημα. Πήρατε και το τσάι σας στο τατόι. Το συνηθίζει, ξέρεις, ο Σεγκολό. Το προτείνει πάντα σε όλες τις καινούργιες του γνωριμίες.
0: Μπορεί, μα δεν δέχονται όλες. Δεν κατεβήκαμε καθόλου από το αυτοκίνητο. Πήγαμε και γυρίσαμε αμέσως.
2: Άσχημα έκανες, Ελένα μου, αφού ο Σεγκολό ήθελε να σε περιποιηθεί. Α, να και ο Διαμαντής. Και ακριβώς σε ήθελα κάτι να σε ρωτήσω.
3: Στις διαταγές.
0: Εγώ πηγαίνω μέσα να ντυθώ. Και αν προφτάσουμε, πηγαίνουμε και στη μοδίστρα. Γιατί ξέρεις, μου έχει δώσει ραντεβού ο κομωτήρης.
2: Καλά, καλά, όπως θέλεις, Ελένα μου, βλέπομαι.
1: Εγώ θα πεταχτώ μια στιγμή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και θα έρθω να σου πω τα αποτελέσματα για τη δουλειά μας.
3: Τρέχα λοιπόν, τι κάθεσαι.
2: Φεύγεις, Σεγκολό.
1: Ναι, δεν θα αργήσω.
3: Με ήθελες, είπε Σοφία.
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω πώς σου φαίνεται η θέση του διευθυντού της Ελληνοαιγυπτιακής Τραπέζης στο υποκατάστημα της Αλεξανδρίας.
3: Πώς να μου φανεί, γιατί το ρωτάς αυτό?
2: Ναι, γιατί θέλω να παρακαλέσω το διοικητή της τραπέζης που συνδέομαι αρκετά μαζί του να διορίσει κάποιον δικό μου. Δεν είναι καλή η θέση?
3: Καλή. Δηλαδή αυτό εξαρτάται από εκείνον που θα την πάρει.
2: Ο μισθός είναι αρκετά ικανοποιητικός. Ας πούμε δηλαδή πως την ήθελες εσύ αυτή τη θέση.
3: Εγώ?
2: Τώρα υποθέσεις κάνω. Δεν θα ήταν καλή για σένα?
3: Μα εγώ να σου πω την καθαρή αλήθεια, δεν σκοπεύω να ξαναγυρίσω στην Αλεξάνδρεια. Αποφάσισα να εγκατασταθούμε εδώ στην Αθήνα. Το κλίμα της Αττικής, το θαυμασιότερο κλίμα του κόσμου. Αμ' ο ήλιος. Τι σου λέει αυτός ο ήλιος, ο ζωοδότης ήλιος?
2: Άσε τώρα την ποίηση και έλα να συζητήσουμε ουσιαστικότερα.
3: Ακριβώς η ουσία είναι πως πεθαίνω για Αθήνα. Να, όταν ήμουν στην Αίγυπτο έλεγα σαν τον Οδυσσέα, ας έβλεπα και καπνών αναθρόσκοντα από την ωραία Αθήνα.
2: Ακριβώς καπνών, καλά που το πες. Γι' αυτό φαίνεται ζήτησες και κάποια θέση στον καπνικό οργανισμό που πρόκειται να γίνει.
3: Πώς το έμαθες?
2: Τι σε νοιάζει?
3: Δεν το αρνιέμαι, ζήτησα τη θέση του Γενικού Διευθυντού. Αξιοπρεπεστάτη θέση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και με 30 χιλιαδούλες μισθό το μήνα.
3: Αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Μα αφού μια φορά αποφασίσαμε να εγκατασταθούμε στην Αθήνα, θέλω μια θέση για να περνάω την ώρα μου. Πρέπει να έχω κάπου να πηγαίνω το πρωί να πίνω τον καφέ μου και να διαβάζω τις εφημερίδες. Λοιπόν, το φρόντισα και μου το υποσχέθηκαν.
2: Αν είναι να πιστεύει κανείς σε υποσχέσεις.
3: Συνδέομαι πολύ με τον κύριο που μου το υποσχέθηκε. Έχουμε κάνει γλέντια μαζί στην Αλεξάνδρεια. Ήταν στην Γλώρια ένα καμπαρί αριστοκρατικό. Μια Σπανιόλα, θαύμα. Ισαβέλα τη λέγανε. Σήκωνε χορεύοντας το πόδι της και έσπαγε διαμιάς μια ντουζίνα ποτήρια σαμπάνια. Μα το Θεό! Μια ντουζίνα ολόκληρη. Τι σπασμένα πλήρωσε εκείνη τη βραδιά. Ήταν έτοιμη να πέσει στην αγκαλιά μου, μα εγώ, σαν καλός φίλος του, την παραχώρησα υποτικότατα. Πάρτινε, του λέω, δική σου. Τώρα λοιπόν και εκείνος φροντίζει εμένα.
2: Χωρίς να θέλω να σε κακοκαρδίσω, μη στηρίζεις και τόσες μεγάλες ελπίδες στην ευκαινησία των ποδιών της Ισαβέλας. Πέρασε τόσος καιρός από τότε που θα το ξέχασε.
3: Έτσι λες?
2: Πρώτον και κύριον είναι ζήτημα αν θα γίνει αυτός ο οργανισμός. Και έπειτα υπάρχουν πολλοί που ζητούν αυτή τη θέση, που έχουν άλλες Ισαβέλες, σημερινές και ντόπιες, που φροντίζουν για αυτούς.
3: Το ξέρω. Ο φίλος μου είναι φοβερός γυναικάς και θα τον καταφέρουν άλλοι. Ώστε δηλαδή να απελπιστώ.
2: Απάνω κάτω.
3: Και τη Φραντζέσκα.
2: Τι είναι?
3: Ξέχασε τη Φραντζέσκα ο αχάριστος.
2: Ποια είναι πάλι αυτή η Φραντζέσκα?
3: Μια Ιταλίδα, όλο φωτιά και λαύρα από το Παλέρμο. Τραγουδούσε ναπολιτάνικες κανσονέτες. Σάντα Λουτσία, Σάντα Λουτσία. Λοιπόν, εάν δεν σκορπούσε εγώ τις λίρες μου, δεν θα μπορούσε ποτέ να την καταφέρει.
2: Μα βλέπω εσύ δεν έκανες κι άλλη δουλειά στην Αλεξάνδρεια. Μα αφού είχε, Χριστιανέ μου, τόσες υποχρεώσεις εσένα, ήταν ανάγκη να σε κουβαλήσει από εκεί με φρούδες υποσχέσεις. Γιατί αν δεν ήταν αυτή η θέση, βέβαια, δεν θα ερχόσουν ποτέ.
3: Γιατί όχι, το ήθελε πάντα η Έλενα να εγκατασταθούμε εδώ.
2: Ναι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τακτοποιούσες πρώτα τις δουλειές σου και έπειτα θα ερχόσουν. Τώρα ήρθες άρον-άρον. Αλλιώς θα είχες λάβει εγκαίρως τα μέτρα σου, να μην ανοίξεις καινούργιες πιστώσεις και έτσι να ρευστοποιήσεις τα κεφαλαία σου.
3: Τα ξέρεις, βλέπω απ' έξω και ανακατωτά. Σε τρόμαξε το μάτι μου.
2: Αμ' τι άλλη δουλειά κάνω τόσα χρόνια. Λοιπόν, θα είχες ρευστοποιήσει τα κεφαλαία σου και αν έμεναν κάτι λίγα ανίσπρακτα, δεν χάλαγε ο κόσμος. Και έτσι θα έφερνες εδώ τα χρηματάκια σου, θα τα τοποθετούσες σε σπίτια, σε χρεόγραφα και άλλες επιχειρήσεις. Δεν θα ήσουν σήμερα χωρίς λόγο στενοχωρημένος. Έτσι δεν είναι?
3: Αφού δεν μπορεί να είναι αλλιώς, έτσι θα είναι. Δεν βρίσκεις πως θα κάνει ζέστη σήμερα?
2: Εξαρτάται. Εκτός αν υποθέσουμε πως έπαθες καμιά καταστροφή και τόσκασες από εκεί άρον-άρον και ζητάς τώρα αυτή τη θέση για να τα φέρεις βόλτα. Μα δεν το πιστεύω ποτέ, αφού είχες τόση μεγάλη περιουσία.
3: Να... έτσι να ζήσεις, μιλά πιο σιγά, μη σ' ακούσει η Έλενα.
2: Για να μ' ακούσει τι, αφού δεν είναι αλήθεια. Θυμάμαι τότε που ήρθες και με ζήτησες. Είχες κληρονομήσει από τον πατέρα σου αμύθιτα πλούτη. Λοιπόν, όσες αλαφρομυαλιές και αν έκανες, δεν ήταν δυνατόν μια τόσο μεγάλη περιουσία να σκορπιστείς τους τέσσερις ανέμους.
3: Πιο σιγά σου λέω, σιγότερα. Άσε τώρα αυτή την κουβέντα. Τα λέμε άλλη φορά. Πώς βλέπεις την πολιτική κατάσταση?
2: Διαμαντή, αν ήταν έτσι, έπρεπε να μου το είχες πει από την ημέρα που ήρθες. Μπορούσα να φροντίσω και για τον καπνικό οργανισμό ακόμα.
3: Μπορούσες, ε? Κάνε τίποτα, ντε.
2: Μα αφού δόξασε ο Θεός, δεν είσαι καταστραμμένος.
3: Αν υποθέσουμε πως ήμουνα.
2: Και να μου το έλεγες, δεν το πίστευα ποτέ. Βρέθηκαν βέβαια καλοθελητές να μου το πούνε και αυτό, πως δεν έχεις πια πεντάρα.
3: Σιγά σου λέω.
2: Μα έννοια σου, εγώ τους έδωσα την απάντηση που πρέπει.
3: Καλά τους έκανες. Για να ακούσουμε τι τους είπες.
2: Πως αν συνέβαινε πραγματικά ένα τέτοιο πράγμα, θα το είχες πρώτα απ' όλα εμπιστευτεί σε μένα. Και θα μου ζητούσες και τη βοήθειά μου. Δεν είμαι καμιά ξένη και δόξα σε ο Θεός, έχω και περισσευούμενη.
3: Μα δεν μου έδωσες και λίγα.
2: Ναι, μα όλος διόλου προχείρος, προσωρινός, ώσπου να εισπράξεις. Αν είσαι δηλαδή στενοχωρημένος και θέλεις και άλλα.
3: Προς το παρόν δηλαδή. Μα χάνεται ποτέ ένας άνθρωπος σαν και εμένα? Μη με κλαις, φίτσα μου, μη με κλαις. Εκεί που ανοίγεται μπροστά μου το βάραθρο, άξαφνα ένα αεροπλάνο με παίρνει και με σηκώνει στα ύψη. Να, παραδείγματος χάρη, Βαρσοβία, Βελιγράδι, Βιέννη, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Πράγα, Λόντρα, Παρίσι, στη Ρώμη.
2: Σε καλό σου, τι έπαθες, Διαμαντή?
3: Κάποια άλλη δουλειά θα βρεθεί και σπουδαία.
2: Μα για αυτή τη δουλειά θα χρειάζονται όμως κεφάλαια.
3: Υπάρχουν αρκετοί πλούσιοι Αιγύπτιοι εγκατεστημένοι εδώ παλιοί φίλοι που θα με παρακαλέσουν να μου δώσουν χρήματα.
2: Μακάρι.
0: Τι κάνετε εσείς εδώ, τα λέτε?
3: Τίποτα, λόγια του αέρα.
2: Τι ωραίο φόρεμα, τι τρέλα που είσαι. Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, δεν σου άξε μια τέτοια γυναίκα. Πολύ σου πέφτει. Και ακόμα δεν τη πήρε το αυτοκίνητο που τόσο το λαχταράει η αδερφούλα μου. Μα έχει το δικό μου, το ίδιο κάνει. Πάρ το τώρα να πα όπου θέλει. Εγώ δεν το χρειάζομαι τώρα αμέσω. Θα βγω αργότερα. Έχω μερικέ δουλειέ στο σπίτι. Άμα δεν το χρειάζεσαι, ποια μου το στέλνει?
0: Μα δεν είναι και καμιά ανάγκη, παίρνω και τα
2: ταξί. Τι λε τώρα. Όποτε θέλει, μάλιστα, λέγε να στο ετοιμάζουν χωρί να με ρωτά. Συμπάθησε τον το Διαμαντάκο. Μα βλέπει υπεριστάσει. Τώρα βρίσκεται στενοχωρημένο. Μα τι σε νοιάζει, αφού είμαι εγώ εδώ κοντά σου. Δεν θα σου λείψει τίποτα. Ό,τι θέλεις λέγε ελεύθερα. Μια αδερφούλα έχω. Και αδερφούλα μάλιστα πολύ αγαπημένη. Μας πηγαίνω για να κανονίσω τις δουλειές του σπιτιού, γιατί έπειτα πρέπει να συναντήσω και τον διοικητή της Ελληνοαιγυπτιακής Τραπέζης. Διαμαντή μου, μετά τον κουρέα σου που θα πας?
0: Μια βόλτα στα μαγαζιά και έπειτα θα γυρίσω εδώ.
2: Αν τελειώσω κι εγώ γρήγορα και σε πετύχω εδώ, αν μου μένει δηλαδή καιρό, και είσαι κι εσύ ελεύθερη, πεταγόμαστε και στη Μοδίστρα.
0: Εντάξει, όπως θέλεις.
2: Μπορείς να τις παραγγείλεις ό,τι θέλεις. Μη δυσκολεύεσαι καθόλου. Δηλαδή για ζήτημα χρημάτων. Άμα σε συστήσω εγώ, δεν έχει καμιά σημασία. Γεια σου, χρυσό μου, γεια σου.
0: Ορίστε τι μου κάνεις. Αυτή η γυναίκα όλο θέλει να με ξεφτελίζει.
3: Μα πώς το φαντάστηκες, ψυχή μου?
0: Σαν πως να μην την ξέρω. Από μικρή όλο την έξυπνη ήθελε να κάνει και να επιβάλλει σε όλο τον κόσμο τη γνώμη της. Γι' αυτό κανείς δεν τη χώνευε. Δεν μου λες. Εσύ, γιατί ακόμα δεν μου έφερες το τσέκ που σου ζήτησα για το δώρο της? Γιατί δεν φρόντισες για τα αυτοκίνητα?
3: Δεν τα είπαμε, θα τα ξαναλέμε τώρα. Περιμένω από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή. Βλέπεις κρίσεις. Ο κόσμος δεν πληρώνει.
0: Δεν τηλεγράφησες.
3: Και με τον ασύρματο μάλιστα. Μα φαίνεται βρίσκουν δυσκολίες στην ίσπραξη. Να, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δυσκολίες βρίσκουν. Έννοια σου, μην ανησυχείς. Καλύτερα θα μας τα στείλουν μαζεμένα.
0: Μα πρώτη φορά σου συμβαίνει αυτό.
3: Μα πρώτη φορά ήρθαμε και στην Αθήνα. Το ίδιο είναι να είσαι εκεί. Βουτάς το χέρι σου και παίρνεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μα δεν ταξιδέψαμε πρώτη φορά. Όσες φορές πηγαίναμε στην Ευρώπη, κάναμε τρελά έξοδα. Και όμως ποτέ δεν μας συνέβη αυτό.
3: Ναι, μα τώρα βάζεις στην Ευρώπη, το Παρίσι, τη Λόντρα, είσαι με την Αθήνα.
0: Μα με κοροϊδεύεις τώρα, τι σχέση έχει αυτό?
3: Τι σχέση έχει? Μα αν βρισκόμουν τώρα στη Λόντρα, θα παρουσιαζόμουν αμέσως στη National Bank και μόλις έλεγα La Huroy Company, αμέσως θα μου ανοίγανε όλα τα ταμεία.
0: Ναι, και εδώ γιατί δεν τα ανοίγουνε?
3: Γιατί δεν μου τα ανοίγουνε. Πολλά περιμένεις από την ψωροκόστενα. Μα δεν με ρωτάς αν έκανα ποτέ δουλειές μαζί με την Ελλάδα. Γι' αυτό εδώ κανείς δεν με ξέρει. Ενώ στην Αγγλία, μόλις ακούσουν το όνομα Λαχουρός, οι Άγγλοι βγάζουν το καπέλο.
0: Έλα τώρα, άσε τα μεγάλα λόγια και πες μου γιατί τρομάζω.
3: Μα υπάρχει κανένας λόγος να τρομάζεις?
0: Φοβάμαι μήπως πάθαμε και εμείς τα ίδια με τους Φραγκούλιδες, στον καιρό που πέσανε τα μπαμπάκια. Που αναγκάστηκε η Φραγκούλα να πουλήσει όλα τις τα διαμαντικά για να τα φέρουν βόλτα.
3: Μα είσαι στα καλά σου, κουνήσε από τη θέση σου, παιδί.
0: Μα πες μου την αλήθεια, μη μου κρύβεις τίποτα, αυτό είναι το καλύτερο.
3: Μα αν είχα πάθει συμφορά, δεν είχα όρεξη για αστεία, θα έκλαιγα την πείρα.
0: Μα δεν σε βλέπω να έχεις και πολύ κέφι.
3: Εγώ δεν έχω κέφι. Άκου, δεν έχω κέφι. Μπορεί να μην έχω λεφτά, προς το παρόν δηλαδή. Μα κέφι, όσο θέλεις κέφι. Μόλις τώρα ξύπνησα και μου έρχεται να ξεφωνήσω, να τραγουδάω. Να το νεημώ.
0: Έλα, Διαμαντή, κοίταξε με, μην με κοροϊδεύεις. Γιατί αν μου λες ψέματα, πάω, μέχασες για πάντα.
3: Μα τώρα, παιδιά, είμαστε. Ριολολολίρο, αλλαραλαλα. Ω, να και ο Φούλης. Καλά που ήρθες. Έχω ένα κέφι τρικούβαρτο και θέλω παρέα. Ετοιμάσου να το κάψουμε σήμερα. Ω, και η Δέσποινα, να η Δέσποινα. Φέρε μας whisky.
2: Αμέσως. Κυρία, το αυτοκίνητο της κυρίας Σοφίας σας περιμένει.
0: Καλά, καλά, έρχομαι. Φούλη, θα πάω τώρα στον κομωτή μου και έπειτα θα ψωνίσω στα μαγαζιά. Μάλιστα. Αν θέλεις, πέρασες στις 11.30 θα με πάρεις από τον κουρέα μου για να μου δώσεις και το γούστο σου.
4: Ευχαρίστω, ευχαρίστω.
3: Ψώνησε ό,τι θέλεις. Ό,τι σου γουστάρει. Σήκωσε όλα τα μαγαζιά. Μην λυπηθείς, παράδες. Γιατί θα μας έρθουν μαζεμένες λίρες, λίρες πολλές, με το τσουβάλι.
4: Τι πάθατε, κύριε Λαχουρέ?
3: Τι να πάθω, Φούλη?
4: Γιατί ξαφνικά μπήκατε σε συλλογή?
3: Δεν μου λες, τι προτιμάς, τα δισκία της κινίνης, τη χλωράλη, το σουμπλιμέ ή το προσικόνοξι?
2: Το ουίσκι, κύριε.
3: Ας προτιμήσουμε τώρα ένα ποτηράκι ουίσκι και έπειτα αποφασίζουμε.
4: Μα δεν μου λέτε, έχετε πει κι άλλο?
3: Κι άλλο, ένα και δυο μονάχα. Χθες το βράδυ με το Σεγολό και τι δεν αδειάσαμε στο καμπαρέ. Πέφτω στον ύπνο και δεν προφταίνω να ξεμεθύσω. Πλαγιάζω, σκρύπα και σηκώνουμε θέση. Πιες και συναντήσεις θεό πρόσωπο. Δεν μου λες, έχεις κανένα λαχείο?
4: Έχω ένα του Credit Foncier, το αγόρασα στην Αλεξάνδρεια.
3: Εγώ έχω πολύ περισσότερα. Λοιπόν, κύριε, έχω πολύ περισσότερες πιθανότητες από σένα να κερδίσω. Έχω και δύο των Αγγλικών Υποδρομιών, 50.000 λίρες. Ο πρώτος αριθμός. Άμα κερδίσω, θα σου δώσω και σένα 500 λίρες. Και πες πως τις έχεις. Είμαι βέβαιος πως θα κερδίσω όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Τρία λαλαλαλα.
4: Κύριε Λαχουρέ, μην πίνετε πια. Σας παρακαλώ.
3: Μα αφού μου συμβαίνουν ευχάριστα και έχω κέφι. Μην πεις όμως τίποτα της Έλενας. Αν θέλεις να έχεις τις 500 λίρες, θα ζητήσει να τα ξοδέψει όλα μόνο μιας.
4: Ώστε λοιπόν κερδίσατε.
3: Ξέρω κι εγώ, μπορεί και να κέρδισα.
4: Αυτό το ξαφνικό κέφι, όλα αυτά δεν εξηγούνται αλλιώς. Πέστε μου την αλήθεια, Κένια, σας δεν λέω τίποτα.
3: Σστ.
4: Ώστε αλήθεια λοιπόν κερδίσατε. Πέστε μου να χαρώ.
3: Εάν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει, παιδί μου, βρίσκεις εσύ άλλη λύση. Πες μου, βρίσκεις άλλη λύση.
4: Μη μου τα λέτε ή ξαφίξεις, μιλήστε καθαρά. Δεν έχετε εμπιστοσύνη σε μένα.
3: Τσιμουδιά. Είναι αξίωμα της αρμονικής συμβίωσης των συζύγων να κρύβεις από τη γυναίκα σου και τις δυστυχίες σου και τις ευτυχίες σου. Άκου εδώ με προσοχή. Άνοιξε καλά τα αυτιά σου.
4: Σας ακούω.
3: Βρίσκεσαι μέσα σε ένα πλοίο με μια ωραία γυναίκα, σαν να πούμε την Έλενα, σε ένα υπεροκειάνιο.
4: Μάλιστα.
3: Και ξαφνικά χτυπάνε στους πάγους. Το πλοίο άνοιξε. Σε λίγο θα βουλιάξετε. Εσύ το ξέρεις. Μα η Έλενα ανύποπτη κάθεται στο πιάνο, παίζει και τραγουδάει.
4: Μάλιστα.
3: Δεν της λες τίποτα. Και τραγουδάς κι εσύ μαζί της. Σφίξουμε και τα χείλια ενωμένα μας μένουν. Φίλαμε και φιλιά του νεκρού ανασταίνουν. Κολλάς τα χείλη σου στα χείλη της, κλείνεις τα μάτια της με τα φιλιά σου για να μην βλέπει και βουλιάζετε. Τραβάτε στον πάτο της θάλασσας τραγουδώντας. Σφίξαμε.
4: Μα τώρα δεν βουλιάζετε. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τραβάτε με το καράβι σας για το ευτυχισμένο ακρογιάλι, όπου βρίσκεται το χρυσόμαλο δέρας, για την Αγγλία. Για να εξαργυρώσετε το λαχείο, και ενώ αντικρίζετε την ευδαιμονία, όλο και τραγουδάτε. Είδα την αδούλα, τη δάψα αργά, που μπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά.
3: Που μπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Που μπήκε στη βαρκούλα. Που υπάρχει κέφι, αυτό μου αρέσει. Δεν τα πω. Καλώς το Σεγκολάκο μου. Τι καλά που έκανες και ήρθες. Εγώ τραβάω ουίσκι συνέχεια από χτες το βράδυ. Κάτσε και εσύ να πιεις κανένα. Έλα, έλα. Τι νέα λοιπόν, Σεγκολάκο μου?
1: Η δουλειά πάει πρίμα. Τώρα έρχομαι στο Υπουργείο και ήρθα ακριβώς να στα πω.
3: Α, κι εγώ πρέπει να πεταχτώ μια στιγμή στον υπεύθυνο για μια δουλειά. Μα έχω καιρό, έχω καιρό.
4: Πέστε τα λοιπόν εσείς, γιατί κι εγώ πρέπει να πηγαίνω.
3: Πας να βρεις την Έλενα?
4: Όχι, είναι νωρίς ακόμα, μα πρέπει πρώτα να περάσω από το θείο μου.
3: Στο καλό λοιπόν. Λοιπόν, Σεγκολάκο μου.
1: Σήμερα είδα όλα τα πρόσωπα που έπρεπε. Λοιπόν, παρόλο το νέο, σε 10, το πολύ 15 μέρες υπογράφουμε τη σύμβαση για εκείνη τη σπουδαία δουλειά. Μα εννοείται πως πρέπει να έχουμε μέσα στο χέρι μερικά λεφτά για να γίνουν οι προεργασίες και όλα τέλος πάντων τα προκαταρτικά. Εννοείς αυτές οι δουλειές θέλουνε.
3: Ναι, καταλαβαίνω. Θα χρειαστούν πολλά,
1: Μικροδουλειές δεν μπορεί να κατέλουν. Κάνα δυο εκατομμυριάκια.
3: Α, τόσο λίγα.
1: Σύντομα όμως, γιατί πρέπει να βάλουμε τη δουλειά μπροστά πριν προλάβουν άλλοι.
3: Να τηλεγραφήσω λοιπόν τότε να μου έρθουν χρήματα από κάτω. Τώρα που θα βγω έξω, η πρώτη μου δουλειά αυτή θα είναι. Μα.
1: Τι μα.
3: Είναι, βλέπεις που ο αντιπρόσωπός μου που έχω κάτω έχει περιορισμένη εντολή. Για να μου στείλει τόσα πολλά λεφτά, πρέπει να του δώσω παραγγελία να πουλήσει μεγάλες ποσότητες. Λοιπόν, πρέπει να κάνω άλλα πληροξούσια. Χρειαζόμαστε, βλέπεις, ένα σωρό συμβολιογραφικά, τηλεγραφικά. Η Έλενα μου ζήτησε για ανάγκες τις απαραίτητες. Οι λεπτομέρειες άλλωστε δεν σε ενδιαφέρουν. Τέλος πάντων, για να τα φέρω βόλτα και να μας έρθουν χρήματα για τα προκαταρκτικά των προκαταρκτικών.
1: Κατάλαβα. Ευχαρίστως. Και χρειάζεσαι. Πολλά.
3: Σχεδόν τίποτα. Καμιά 200 λιρούλες.
1: Δεν τα λες καλύτερα σε δραχμές.
3: Καμιά 100 χιλιαδούλες.
1: Δεν έχω τώρα πρόχειρες μαζί μου, μα να πεταχτώ στην τράπεζα.
3: Πετάξου, τι κάθεσαι.
1: Θα πάρω μάλιστα και ταξί για να κάνω γρήγορα. Έλα που δεν έχω πεντάρα ούτε για το ταξί. Όσα είχα μαζί μου τα πήραν στο εκαρτέ. Μάβησαν πανί με πανί. Μήπως σου βρίσκεται κανένα εκατοστάρικο.
3: Ευχαρίστως. Να, πάρε ένα 50 για τα προκαταρκτικά των προκαταρκτικών των προκαταρκτικών.
1: Ευχαριστώ. Σε λίγο θα τα φέρω ώστε να μην αργήσουν και τα άλλα,
3: Να αργήσουν. Τηλεγραφικώς θα τα λάβουμε.
1: Μα δεν είπες πως θα πας και εσύ για δουλειά. Παίρνουμε λοιπόν ένα ταξί και σε αφήνω όπου θέλεις.
3: Καλά λες. Πάμε. Δρόμο. Δρόμο.
1: Έλα.
2: Πώς πάλι εδώ βρίσκεσαι, Ζωνό?
1: Ναι, μια απάντηση ήθελα να δώσω στο λαχουρό.
2: Σε ήθελα.
1: Κι εγώ σε ήθελα. Με συγχωρείς, Διαμαντή μου, δυο λόγια θα πάω με τη Σοφία και έπειτα θα πάω εκεί που σου είπα, ώστε αν βιάζεσαι εσύ.
3: Ναι, πηγαίνω. Πηγαίνω γιατί πέρασε η ώρα. Γεια σας.
1: Γεια.
2: Δεν μου λες, τι σου έλεγε ο λαχουρός?
1: Σχεδόν τίποτα. Ήπιαμε μαζί ένα ουίσκι.
2: Και η γυναίκα του? Τι σου έλεγε?
1: Μα σήμερα δεν μιλήσαμε σχεδόν καθόλου.
2: Ναι, μα προχτές, εχθές και όλες τις μέρες που είναι εδώ δεν ξεκόλλησες καθόλου από κοντά της. Και χθες είσαστε μαζί στο Τατόι. Και ήθελες και να μου το κρύψεις κιόλας. Επειδή δεν μιλάω δηλαδή. Είμαι αρκετά περήφανη, ξέρεις.
1: Ωλαλά, μα τι είναι αυτά. Σου ορκίζομαι, αγάπη μου, πως όλα αυτά τα κάνω γιατί νομίζω πως επειδή την αγαπάς θα ευχαριστήσω εσένα.
2: Φλερτάρεις την αδελφή μου για να μου κάνεις ευχαρίστηση. Ωραίο κι αυτό. Καλύτερα μην μιλήσουμε πια γιατί θα μαλώσουμε. Δεν μου λες. Πώς πάνε οι έρανοι του ασύλου?
1: Όπως μείναμε σύμφωνοι, όσα έχω εισπράξει αυτές τις τελευταίες μέρες, τα κατέθεσα στην τράπεζα προσωρινό στο όνομά μου. Εννοείται, ώσπου να κάνουμε τους λογαριασμούς. Πού να τα σέρνω μαζί μου, θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Μια μεγάλη τανταστιόν. Φαντάζομαι να βρισκόμαι στο κλαμπ και να ήταν κανένας μεγάλος μπάγκος. Μπορούσα να μου έρθει να φωνάξω ασβάλ, και τότε τι γινόμαστε.
2: Μικρό το κακό. Θα προσπαθούσα εγώ με καμιά μικρο επιχειρήσουλα να τα βγάλω απαλού.
1: Δηλαδή θα τα κατέθετες εσύ, μα. Μα καλά, ως πότε θα γίνεται αυτό?
2: Ως που να τελειώσει η δουλειά σου. Δεν τα είπαμε?
1: Όπως το λες, είναι σαν να πιστεύεις πως δεν θα τελειώσει ποτέ.
2: Αχ, κάθε άλλο με παρεξηγείς.
1: Καλά. Τώρα θα μου πεις και που τα έχω στο όνομά μου, δεν μπορώ όποτε θέλω να τα τραβήξω. Πρέπει απαραίτητος, καμιά μέρα που να διάζει, να κάνουμε τους λογαριασμούς και να τα μεταφέρουμε στη μερίδα του ασύλου.
2: Δεν επήγει.
1: Κι όμως επήγει. Σήμερα η τεντασιόν είναι μεγάλη. Φαντάσου, μια δουλειά όλος διόλου σίγουρη.
2: Ναι.
1: Μια σύμβαση καταπληκτική.
2: Ναι.
1: Τι, ξέρεις τίποτα?
2: Όχι, μα είναι πολύ ενδιαφέρον. Για λέγε, προχώρη.
1: Χρειάζονται όμως για τα προκαταρτικά απαραίτητα μερικά χρήματα.
2: Και σου ήρθε η ιδέα να τα πάρεις από τις καταθέσεις του ασύλου?
1: Όχι βέβαια, γιατί κι όλα αντάπρανα δεν θα μπορούσαν να φτάσουν ποτέ.
2: Τότε?
1: Είναι κάποιος πλούσιος, πολύ πλούσιος, που μπορεί να μου τα δώσει. Ως 2 εκατομμύρια να πούμε. Μα έλα που έχει σκλαβωμένα τα χρήματά του. Ποιος, όσο πλούσιος και είναι, έχει έτσι αμέσως ερευστό χρήμα 2 ολόκληρα εκατομμύρια.
2: Είναι μερικοί δήθεν πλούσιοι που δεν έχουν ούτε 1 εκατοστάρικο.
1: Για μένα το λες?
2: Για σένα, για άλλους. Τι σημασία έχει?
1: Λοιπόν,
2: προχώρη.
1: Ναι, για να ξεσκλαβώσει τα χρήματά του χρειάζεται για διάφορες διατυπώσεις ένα ελάχιστο ποσό, μικροδουλειές.
2: Ως 100 χιλιάδες να πούμε.
1: Ναι, πάνω κάτω, μα πώς το ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω, το υπέθεσε. Για προχώρη.
1: Μπορούσα κάλλιστα να πάρω προσωρινά από την τράπεζα, αφού βέβαια μέσα σε 2 μέρες δεν θα μου ζητούσαν ποτέ λογοδεσία. Μα να σου πω, δεν τολμώ. Τα θεωρώ αυτά τα χρήματα ιερά. Δεν θέλω να κάνω κακή αρχή. Αν ήθελες εσύ, θα μπορούσες να με ευκολύνεις.
2: Γιατί όχι? Για να δούμε, προχώρη.
1: Δεν έχω σπα τίποτα άλλο. Αυτό είναι όλο, απλούστατα. Και αυτά που θα μου δώσεις δεν θα είναι σαν τα άλλα. Θα στα επιστρέψω άμα τελειώσει η δουλειά μου.
2: Σε λίγες μέρες, άμα θα έρθουν τα εκατομμύρια, θα μου τα δώσεις.
1: Και βέβαια. Έπειτα, άμα τελειώσει αυτή η σπουδαία δουλειά.
2: Μπορείς να αρχίσεις να με εξοφλείς και τα άλλα.
1: Βεβαιότατα.
2: Mm-hmm. Και ποιος είναι αυτός ο κύριος με τα εκατομμύρια, τον γνωρίζω εγώ.
1: Ναι, ίσως, δηλαδή κάπως.
2: Πολύ καλά μάλιστα. Έχει και ωραία γυναίκα, έτσι δεν είναι?
1: Μήπως πάει ο νους στο λαχουρό, άμπα.
2: Μα μου το είπε μοναχός του καημένε, ο ίδιος. Πως έχει στο νου του μια τέτοια δουλειά.
1: Στο είπε ο ίδιος.
2: Βεβαιότατα.
1: Και αν είναι αυτός, τι μας νοιάζει. Παρά ένας άλλος, καλύτερα αυτός. Ξέρουμε πως είναι αρκετά πλούσιος, φερέγγιος και δεν θα μας γελάσει ποτέ.
2: Έτσι νομίζεις, ε?
1: Δεν πιστεύω τώρα να μου πεις πως και ο λαχουρός θέλει να μας απατήσει.
2: Ίσως να θέλεις και εσύ να τον απατήσεις με τη γυναίκα του και τότε θα είσαστε πάτσι.
1: Α, πάλι στην Έλενα έχεις το νου σου.
2: Αμα αυτή είναι από την ημέρα που εγκατασταθήκανε εδώ στο σπίτι. Αυτή τον έχει φάει για αυτές τις 100.000 δραχμές.
1: Πώς το ξέρεις?
2: Μα αν αυτοί οι τύχοι είχαν στόμα θα μιλούσανε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή γίνονται σκηνές για αυτά τα χρήματα.
5: Το αυτοκίνητο γύρισε, κυρία.
2: Καλά, ας περιμένει. Μάλιστα. Δεν ρωτάς και αυτήν ακόμα εδώ? Και ποιος δεν το ξέρει εδώ μέσα για αυτές τις 100.000?
1: Και τι μας νοιάζει εμάς αν τα θέλει αυτός ή η αδερφή σου? Η ουσία είναι πως θα έχουμε τα εκατομμύρια. Αν δυσκολεύεσαι να μου δώσεις 100.000, διαφέρει.
2: Μα σου έκανα εγώ ποτέ συζήτηση για χρήματα?
1: Όχι βέβαια, μα τώρα το συζητείς επειδή φαντάζεσαι πως εγώ με την αδερφή σου. Πω, τι ιδέα! Επειδή είναι μια, πώς να το πω, κρεατήρ του ταφεφραζίλ που θέλει πάντα να είναι φλατέ, κάθομαι κοντά της και περνάω την ώρα μου. Της λέω διάφορες μπακατέλ για να της φανώ ευχάριστος. Αφού καθώς λες, την αγαπάς τόσο πολύ.
2: Δεν λέω, την αγαπάω αληθινά.
1: Λοιπόν, και εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να τη καταστήσω τη ζωή ευχάριστη. Μια φορά που αυτό είναι και δική σου επιθυμία.
2: Ένα πρέπει να μάθετε. Πως δεν θα παιχθεί εις βάρος μου άλλη μια φορά το ίδιο παιχνίδι. Τότε δεν ήξερα ακόμα καλά τον κόσμο.
1: Φαντάσου να τον ήξερες και να έπαιρνες το λαχουρό.
2: Ας εταστείασε, παρακαλώ. Βάλτε το καλά στο νου σας. Πως δεν μπορείτε να πολεμήσετε με τη Σοφία Γεωργοπούλου που κατάφερε να τυλίξει ένα σωρό άντρες τετραπέρατους και να πάρει την τροφοδοσία του στρατού στο μέτωπο.
1: Μα εδώ σε βεβαιώνω, δεν πρόκειται ούτε για το μέτωπο του στρατού ούτε για το μέτωπο του άμυρου του λαχουρού.
2: Μην με θεωρείς κουτί. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει.
1: Μα αφού δεν με πιστεύεις, θα πει πως με θεωρείς για έναν παλιάνθρωπο που σου πουλάει αισθήματα για να σε εκμεταλλεύεται. Δεν πειράζει. Θα τα βρω τα λεφτά από αλλού. Και έννοια σου, δεν θα αργήσω να σου φέρω και όσα άλλα σου χρωστάω για να μην έχω καμιά υποχρέωση σε σένα.
2: Γιατί σε 2-3 μέρες θα υπογραφεί η σύμβαση, ε?
1: Σε 2-3 μέρες, έστω και σε 10.
2: Αχ, παιδί που είσαι. Δεν υπάρχουν πια χρήματα. Είναι εντελώς κατεστραμμένος. Τον ξεμασκάρεψα πριν εδώ.
1: Ο λαχουρός? Είναι possible.
2: Ήρθε και εμένα επιτέλους η ώρα μου. Και αυτός και η Έλενα έχουν σήμερα την ανάγκη μου. Όλα εδώ πληρώνονται σε αυτόν τον κόσμο.
1: Αν είναι έτσι, γιατί να μου υποσχεθεί?
2: Για να σου πάρει λεφτά. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Σου είπα, η Έλενα τον έχει πολύ στενοχωρήσει.
1: Για να φτάσει με εκεί, να με εξαπατήσει με έναν τέτοιο τρόπο.
2: Ίσως ελπίζει να τα βρει από αλλού. Άλλωστε μου το είπε. Σκοπεύει να κάνει μια μικρή εταιρεία από Αιγυπτίους εγκαταστημένους εδώ. Μα ποιος του δίνει πια? Τον ξέρουν καλύτερα από εμάς.
1: Δηλαδή, εγώ χάνω τη δουλειά μέσα από τα χέρια μου.
2: Και είσαι βέβαιος πως θα σου δώσουν εσένα τη σύμβαση?
1: Αφού μου το υποσχέθηκαν.
2: Μα σου υποσχέθηκαν και για την άλλη τη δουλειά. Την αποξήρωση των ελών της λίμνης της Σχεδίτσας. Και ακόμα δεν βλέπω τίποτα.
1: Μην τα βάζεις μαζί μου, γιατί εσύ μου έβαλες στο μυαλό αυτή την ιδέα.
2: Παιδάκι μου, μικρούλι μου, ήθελες να φαίνεσαι πως είχες κάποιο λόγο υπάρξω στον κόσμο. Γι' αυτό. Και να τρέφεις την ελπίδα πως θα μου δώσεις μια μέρα τα δανεικά πίσω.
1: Ούτε τόσο καιρό με κορόιδευες.
2: Δεν σε κορόιδευα, αγοράκι μου. Μα σου έδινα στήριγμα σε αυτή τη ζωή. Χωρίς ελπίδες δεν μπορεί κανείς να ζήσει.
1: Το έκανες για να με έχεις πάντα στα χέρια σου, στην κυριαρχία σου.
2: Αφού σ' αγαπώ.
1: Μα δεν κυριαρχεί η γυναίκα, κυριαρχεί ο άντρας.
2: Άμα ο άντρας είναι σαν και σένα, ένα μεγάλο παιδί.
1: Είπες καλύτερα, ένας παλιάνθρωπος, ένας απατεώνας που ζει από μια γυναίκα.
2: Απατεώνας, παλιάνθρωπος. Αθώ μου μωρό. Μα είναι ποτέ τέτοιος ένας που κοροϊδεύεται από έναν κουτολαχουρό?
1: Τότε τι είμαι? Κάτι χειρότερο? Ένα τίποτα.
2: Είσαι ένας μπέμπης που έχεις πάντα ανάγκη από ντάντεμα. Δεν είναι κατάλληλη η Έλενα γι' αυτό. Δεν θα αργήσεις να το καταλάβεις, γιατί θέλει και αυτή ντάντεμα. Μωρό μου. Και τις 100.000 να του τις δώσουμε αφού επιμένεις. Πάνε και αυτά μαζί με τ' άλλα. Φτάνει εσύ να μου κακοκαρδίζεσαι. Παλιόπαιδο.
1: Φτάνει πια. Με κάνεις και χάνω τον ανδρισμό μου. Γίνομαι ένα σκουπίδι στα χέρια σου. Είσαι φοβερή γυναίκα.
2: Κι όμως δεν μ' αγαπάς.
1: Με τρομάζεις.
2: Αυτό με παρηγορεί. Ο τρόμος ίσως είναι άλλη μορφή της αγάπης.
1: Ή του μίσους.
2: Το ίδιο κάνει. Όποιος μισεί τουλάχιστον δεν αδιαφορεί.
1: Πάψε, πάψε, πάψε πια. Δεν μπορώ να σε ακούω. Αυτό το παγερό σου ύφος με αφανίζει. Τι θα γίνω? Τι θα γίνω εγώ? Που κατάντησα.
2: Κλάψε. Κλάψε, θα σου κάνει καλό. Ω, τέλειωσε και το ουίσκι σου. Έλα τώρα, μην τα παίρνεις και τόσο τραγικά τα πράγματα. Αυτή είναι η ζωή.
5: Χτυπήσετε, κυρία.
2: Ναι, φέρε κι άλλο ουίσκι.
5: Αμέσως, κυρία.
2: Εγώ τώρα πρέπει να πηγαίνω. Με περιμένει ο διοικητής της Ελληνοαιγυπτικής Τραπέζης. Με την ευκαιρία παίρνω και τις 100.000. Περίμενε με, δεν θα αργήσω. Έλα τώρα, έλα, έλα, αγόρι, μη στενοχωριέσαι. Και αν σου είπα και τίποτα παραπάνω, με συγχωρείς. Έλα. Όταν θα γυρίσω, θέλω να σε βρω σε κέφι. Συμφωνεί. Άντε, γεια σου.
1: Καλά, καλά.
5: Το ουίσκι, κύριε.
1: Ευχαριστώ.
5: Τι έχετε, κύριε, δεν έχετε κέφι?
1: Ο, τίποτα. Δεν είμαι στα καλά.
5: Πώς πάμε στις κούρσες, κερδίζουμε.
1: Θα στα πω καμιά άλλη ώρα. Τώρα το κεφάλι μου είναι κουδούνι.
5: Μα δεν έχω καμιά πρεμούρα. Όποτε έχετε καιρό, κύριε. Μπα.
0: Εδώ είσαστε.
1: Ω, τι χαρά που ήρθατε.
0: Μα τι κάνετε εδώ μονάχος σας?
1: Τώρα μόλις έφυγε η Σοφία.
0: Αντιπρόφτενα θα μπορούσαμε να πάμε μαζί στη μοδίστρα. Νομίζω ότι έχουμε ακόμη καιρό.
1: Μα δεν πιστεύω να αργήσει να ξαναγυρίσει. Μακάρι να αργούσε δηλαδή. Να μην ερχόταν ποτέ. Για να μέναμε τέτ α τέτ στον αιώνα τον άπαντα.
0: Θα βαρεθεί ο ένας τον άλλον.
1: Θα σας βαρέθηκα τόσα χρόνια. Θα σας βαρεθώ σήμερα.
0: Μα δεν με βλέπετε.
1: Σας είχα πάντα μπροστά στα μάτια μου.
0: Μα εσείς καταντήσετε να έχετε ολόκληρη την οικογένεια στο νου σας.
1: Μην είστε κακιά. Μα φαντάζεστε ποτέ πως εγώ. Δεν λέω, η αδερφή σας είναι μια γυναίκα έξυπνη. Συνδέαμε μαζί της καιρό, μα έξω από αυτά. Μη σας περάσει ποτέ η ιδέα πως είναι το ιδανικό μου.
0: Α, ξέρω κι εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι με ιδιότροπα γούστα.
1: Το δείχνουν αυτό από τη μικρή τους ηλικία. Αν ήταν έτσι, δεν θα έδειχνα την αδυναμία μου για εσάς από τότε.
0: Μα και μόνο σας το είπατε πως είσαστε δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι λοιπόν, δύο γυναίκες.
1: Α.
0: Γιατί το αρνιέστε τώρα, μονάχα σας το είπατε.
1: Ναι, μα σας είπα κιόλας, πρέπει να το θυμηθείτε πως συχαίνω με τον εαυτό μου.
0: Μπορεί.
1: Τον άλλο εαυτό μου.
0: Μπορεί, αλλά δεν συχαίνεστε και τις προτιμήσεις του άλλου εαυτού σας.
1: Με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
0: Μα δεν σας φταίω εγώ. Μόνο σας μπήκατε.
1: Έλενα. Έλενα, έζησες πάντα πλούσια και γι' αυτό δεν μπόρεσες ποτέ να νιώσεις. Τι βρώμικο πράγμα που είναι η φτώχεια. Πώς τον αλλάζει τον άνθρωπο, τον ταπεινώνει, τον εξευτελίζει, τον εκμηδενίζει.
0: Ίσως, αλλά τι σχέση έχει αυτό τώρα?
1: Είναι αυτή μια ομολογία που δεν έκανα ποτέ άλλοτε σε κανέναν. Και για να την κάνω τώρα θα πει πως νιώθω μέσα μου την ανάγκη να εξομολογηθώ σε σένα. Στο μόνο Θεό μου.
0: Το νιώθω. Αρχίζω να διαισθάνομαι πως η φτώχεια μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Μα όχι και να αλλάξει την ψυχή σου σε βαθμό που να μείνεις ολιμερής κοντά σε μια γυναίκα που τέλος πάντων δεν σου ταιριάζει.
1: Ανάγκη. Ανάγκα και θεοί πείθονται. Γιατί αλλιώς τι θα έκανα? Έπρεπε να τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα.
0: Όχι, δα. Δεν πιστεύω να είναι αυτό που. Εσείς, όχι, όχι, θα ήταν τρομερό.
1: Φανταστείτε ό,τι θέλετε. Όλα μπορεί να είναι αλήθεια. Ξέρει ποτέ κανείς που μπορεί να καταντήσει ο άνθρωπος? Μήπως σας έκρυψα τίποτα? Από την πρώτη στιγμή που σας είδα, σας είπα πως συχαίνω με τον εαυτό μου. Μα κοντά σας ξαναβρίσκω τον παλιό μου εαυτό, το χαμένο μου θάρρος. Λυπηθείτε με και δώστε μου τουλάχιστον την άδεια να ελπίζω.
0: Ελπίζετε, αν αυτό σας κάνει ευχαρίστηση. Καθώς μάλιστα λέτε πως είσαστε απελπισμένος, μια ελπίδα κάνει πάντα καλό.
1: Μόνο καλό. Αν πραγματοποιηθεί μάλιστα η ελπίδα μου, θα δω τη ζωή με άλλο μάτι. Εσείς θα είσαστε το μόνο μου στήριγμα στην αφανισμένη μου ύπαρξη. Δεν ζητάω πολλά από εσάς. Δεν ζητάω σχεδόν τίποτα. Μόνο μια συντροφιά. Μια καλή συντροφιά.
0: Αυτή την έχετε.
1: Μα όχι έτσι. Εδώ έρχεται ο ένας και ο άλλος. Δεν μπορούμε να μείνουμε ώρες πολλές μαζί. Όπως τότε. Θυμάσαι.
0: Στις Πέτσες. Μα τότε είμαστε παιδιά.
1: Μια τρελή αγάπη μπορεί να μας ξανακάνει παιδιά.
0: Μα είπαμε, μόνο συντροφιά.
1: Έστω. Το σπιτάκι μου δεν έχει πολυτέλεια. Είναι βαλμένο με αρκετό γούστο. Όποτε θέλετε, ελάτε για να φέρετε τη χαρά σε έναν απελπισμένο. Μέσα από την πόρτα κρέμετε πάντα ένα χρυσό κλειδί. Περάστε το χέρι σας. Πάρτε και ανοίξτε. Τα σίδερα είναι στενά και δεν χωράει να περάσει παρά ένα μικρό και κομψό χεράκι σαν το δικό σας.
0: Όλες οι γυναίκες έχουν μικρά χέρια. Ίσως όχι πάντα κομψά, μα που χωράνε για να πάρουν το χρυσό κλειδί της ευτυχίας.
1: Για τη Σοφία θέλετε πάλι να πείτε? Μα σας βεβαιώνω πως δεν έχει ιδέα.
0: Α, βέβαια. Αυτή δεν είναι ανάγκη να έρθει να σας βρει.
1: Έρχομαι εγώ εδώ και τη βρίσκω. Ο, πάλι τις κακίες σας αρχίσατε. Απάνω από την ταράτσα μου φαίνεται η θάλασσα. Θα την αντικρίζουμε οι δυο μας και θα θυμόμαστε τα παλιά μας. Λαμέων ταν λαμέων.
0: Αυτά πέθαναν πια. Δεν βρικολακιάζουν.
1: Πού το ξέρετε?
0: Μα εσείς φταίτε. Γιατί τότε να μην επιμείνετε? Ίσως θα είσαστε σήμερα αλλιώτικα. Ίσως κι εγώ θα...
1: Γιατί δεν συμπληρώνετε τη φράση σας?
0: Ναι. Μπορεί κι εγώ να ήμουν πιο ευχαριστημένη από τη ζωή. Όχι εσείς. Εσείς μόνο φταίτε. Που από πείσμα έκανα μια εντελώς παιδιάστικη τρέλα. Μπήκε ολοχρός στο σπίτι να πάρει τη Σοφία, ξεμυαλίστηκε μαζί μου και όταν μου πρότεινε να φύγουμε, αφέθηκα στην αγκαλιά του. Και έτσι αφάνισα ολόκληρη τη ζωή μου.
1: Γιατί λοιπόν δεν δοκιμάσουμε να ξαναστυλώσουμε ό,τι τότε αφήσαμε να γκρεμιστεί? Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν μας πήραν τα χρόνια.
0: Δεν λέω, μα δημιουργήσαμε ένα σωρό άλλες υποχρεώσεις.
1: Επειδή δηλαδή είσαστε παντρεμένοι.
0: Αυτό ίσως είναι το λιγότερο. Μα κι εσείς ο ίδιος δεν συλλογίζετε πως είσαστε αρκετά δεμένος? Πως...
1: Πάλι την αδερφή σας θα μου φέρετε
0: μα
1: στη μέση.
0: Μα δεν τη φέρνω εγώ. Έρχεται μονάχη της. Να, ακούστε την.
1: Δυστυχώς. Alors, τι recommence.
2: Εδώ είσαι πάλι, Έλενα. Ήρθες κιόλας.
0: Α, ναι, ο κομμωτής μου με πήρε αμέσως.
2: Εσύ τι γίνεσαι, Σεγκολακό? Βλέπω άρχισες να κατεβάζεις και την άλλη μπουκάλα. Μπράβο. Βάλε μου και εμένα λίγο να πιω. Έχω ένα κέφι σήμερα, Έλενα μου, που ο κόσμος μου φαίνεται πολύ ωραίος. Στην υγειά σου. Μα εσύ δεν έχεις κέφι. Δώσ' της κάτι και της Έλενας να πιει, να φτιάξει το κέφι της.
1: Ναι.
2: Βάλε μου και εμένα άλλο. Σήμερα έχω απόφαση να μεθύσω. Στην υγειά σου, Σεγκολό μου. Έλα, κακό παιδί. Μου ξεθύμωσες? Δεν κοιμήθηκε ο κύριος απόψε καθόλου και γι' αυτό μου είχε νεύρα. Έπινε και έπαιζε όλη τη νύχτα. Δες τον, ο άθλιος, ο χαλασμένος. Κι όμως γι' αυτό μ' αρέσει. Έλενα, μ' αρέσει γιατί έχει ελαττώματα. Είναι παλιανθρωπάκος ο συχαμένος. Για δες τον, πως του πάει η αϊπνία. Αυτό το κουρασμένο, το τσαλακωμένο ύφος τον κάνει πιο επιθυμητό. Έτσι μου έρχεται να τον φιλήσω.
1: Μα τι είναι αυτά?
2: Γιατί? Επειδή δηλαδή είναι η Έλενά μας μπροστά, μα δεν είναι καμιά ξένη. Πρέπει να είναι πολύ κουτί για να μην έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει μεταξύ μας. Και επιτέλους, σε ποιον έχουμε να δώσουμε λόγο? Είσαι ελεύθερος και εγώ είμαι χείρα. Λοιπόν, φίλησέ με.
1: Επιτέλους.
2: Φίλησέ με, είπα.
1: Μα κυρία μου, αν δεν σέβεστε εσείς τον εαυτό σας, εγώ είμαι καλοναθρεμένος άνθρωπος και οφείλω να σας σεβαστώ.
2: Τι είναι αυτά τώρα, γιατί σ' αρέσουν οι υποκρισίες?
1: Δεν μ' αρέσουν όμως οι ξετσιποσιές.
2: Να τα μας, με βρίζει κιόλα. Ενώ εγώ του έφερα και τα ψηλά που μου ζήτησε. 100.000 σωστές. Και δεν τη θέλει για τον εαυτό του, Ελένα μου. Μα για να ευκολύνει κάποιο φίλο του. Α, έχει πολύ καλή ψυχή ο Σεγκολό μου. Να, πάρτε.
1: Μα δεν μου λέτε, δεν σας αναγνωρίζω. Τι πάθατε σήμερα?
2: Τι έπαθα? Δεν είναι κακό, πιστεύω, να μάθει η Ελένα μας πως θέλεις να υποχρεώσεις κάποιο φίλο σου, ίσα ίσα. Που αυτό θα την κάνει να σε συμπαθήσει ακόμα περισσότερο, έτσι δεν είναι, Ελένα μου?
0: Α, δεν ξέρω. Και ποιος είναι αυτός ο φίλος?
2: Πού να ξέρω. Σεγκολό, γιατί δεν μας τον λες? Η Έλενα δεν είναι ξένη για μένα, ούτε και για σένα, πιστεύω. Και ξέρεις, η περιέργεια σε εμάς τις γυναίκες είναι έμφυτη. Έτσι δεν είναι, Έλενα μου?
0: Μήπως είναι ο άντρας μου?
2: Κι εγώ το υπέθεσα, μα πάλι δεν το πιστεύω. Αν είχε ανάγκη, γιατί να μην μου ζητήσει απευθείας? Έλα, πες το μας, Σεγκολό. Μη μας το κρύβεις τώρα. Έλα, μπράβο, έλα. Αυτός θα είναι. Δεν μιλάει, μα το νιώθω. Η σιωπή του λέει πολλά. Αυτός είναι. Έχεις δίκιο, Έλενα, είσαι έξυπνη. Το κατάλαβες, μπράβο.
0: Ακριβώς γι' αυτό ήθελα σήμερα να σου μιλήσω. Μυρίζομαι πως εκεί κάτω υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην ίσπραξη. Πες μου, σε παρακαλώ. Τον έχεις δανείσει κι άλλα?
2: Όχι, μπα. Μα κι αν μου δανειζόταν, σπουδαίο πράγμα είναι. Μα αφού υπάρχουν δυσκολίες.
0: Πες μου θετικά και ορισμένα. Το απαιτώ, ακούς. Το απαιτώ. Σου έχει πάρει κι άλλα?
2: Με ξέρεις από μικρή πως δεν μου αρέσουν τα ψέματα.
0: Σου πήρε λοιπόν?
2: Ναι.
0: Πολλά?
2: Αρκετά. Μα Έλενα, τι σημασία έχει αυτό? Εσύ να είσαι καλά και να μη στερήσει τίποτα. Τι θα πει πως σήμερα βρισκόσαστε σε δυσκολίες? Έννοια σου, η αδερφούλα σου εδώ είναι. Που σ' αγαπάει πολύ και θα φροντίσει για όλα.
0: Ευχαριστώ.
2: Τι είναι αυτά? Μα είναι τώρα να γίνεται κουβέντα επειδή του έκανα μια ευκολία? Όχι βέβαια για να ευχαριστήσω αυτόν. Δεν ξεχνάω ποτέ πως με εγκατέλειψε τόσο σκληρά. Μα για χάρη σου. Για χάρη της αγαπημένης μου αδερφούλας που είναι τόσο καλή και που δεν θέλω να την κακοκαρδίσω σε τίποτα.
0: Άσε με!
2: Τι έπαθες? Τι πάθατε σήμερα οι δυο σας? Εσένα δεν σε συνερίζομαι γιατί είσαι νευρική. Θα το σκεφτείς έπειτα και θα μετανιώσεις γιατί στο βάθος έχεις καλή ψυχή. Εγώ να θέλω να σου κάνω καλό κι εσύ.
0: Καλό για να με ξεφτελίζεις?
2: Κάθε άλλο. Μα δεν σε αδικό. Γιατί βέβαια σου φαίνεται λιγάκι παράξενο πως εγώ, η πάντα άτυχη και καταφρονεμένη, βρίσκομαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω εσένα που πάντα ήσουν ατυχερή και ευτυχισμένη. Τι να γίνει, Ελένα μου? Σφαίρα είναι ο κόσμος και γυρίζει. Όσο και αν σου φαίνεται αυτό βαρύ, η ανάγκη θα σε κάνει να το συνηθίσεις. Τι άλλο μπορείς να κάνεις στη δύσκολη θέση που βρίσκεσαι σήμερα?
0: Τι να κάνω? Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Καθένας πολεμάει με τα όπλα του. Εσύ που είσαι πλούσια και γενναιόψυχη, σκορπάς τα χρήματά σου για να με ταπεινώσεις. Εγώ όμως θα πολεμήσω με τα δικά μου όπλα.
3: Τι σημαίνει, τι έπαθες, λατρεία μου, μη σε πιάσε πάλι κρίση.
0: Πρώτον, γιατί να ζητήσεις δανεικά από τον κύριο Σεγκολό.
3: Εγώ δανεικά από το.
0: Μην τα αρνιέσαι, μου το είπε ο ίδιος.
3: Ο ίδιος.
0: Ναι, ο ίδιος μου το είπε. Λοιπόν, γιατί λέγει αμέσως.
3: Ένα, βρέθηκα σε μια στιγμή. Από κάποιον θα ζητούσα. Αύριο μεθαύριο θα λάβω και θα του τα δώσω με το παραπάνω. Από μένα να έχει να λαβαίνει. Έτσι δεν είναι, Σεγκολό?
1: Σαντούτ.
2: Έχει δίκιο η Έλενα. Γιατί να μη ζητήσεις από μένα.
3: Από σένα. Μα για σένα ακριβώς. Η Έλενα σου ετοίμαζε ένα δώρο.
0: Πάψε λοιπόν, πάψε όλο που τα μάρεστα λες.
3: Καλά, πάβω. Εσύ
0: έχεις πάρει κι άλλα πολλά. Λέγε, σε έχεις πάρει πολλά.
3: Εγώ τη Σοφία δεν θυμάμαι.
0: Βέβαια, η Σοφία μου το έκρυψε. Είναι πολύ ευγενικιά ύπαρξη. Μα εγώ μόνη μου το κατάλαβα. Όσο και αν δεν είμαι η έξυπνη της οικογένειας.
2: Και τι είμαι αυτό. Αύριο μεθαύριο θα λάβει από την Αίγυπτο χρήματα. Και δεν θα είσαστε πια υποχρεωμένοι στη γενεοψυχία μου.
3: Ακριβώς. Και όλα θα τα πληρώσω αργιόν κοντόν, καθώς θα έλεγε και ο Σεγκολό.
2: Εκτός αν δεν υπάρχουν πια καθόλου χρήματα.
3: Πώς το λες αυτό, είναι ποτέ δυνατόν?
0: Κάτι θα ξέρει η Σοφία που το λέει. Καλή, μας έχει στα χέρια της.
3: Αστειεύεται.
0: Πολύ ωραία αστεία. Μόνο για γέλια είναι. Τα ακουστάς βέβαια και την εδώ διαμονή μας.
3: Ποια διαμονή?
0: Εδώ, στο σπίτι που καθόμαστε. Και μου είπες μάλιστα πως της έχεις προκαταβάλει ολόκληρη εξαμηνία γιατί η Σοφία βρίσκεται σε ανάγκες.
3: Στο είπα εγώ αυτό.
0: Βέβαια.
2: Δεν πειράζει τώρα, μεταξύ μας.
3: Αδέρφια είμαστε.
0: Σόπα πια! Οπωσδήποτε πρέπει να βρεις χρήματα. Τηλεγράφησε κάτω να ξεχάνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Ας μείνουμε στην ψάθα. Θα σου δώσω να πουλήσεις και τα διαμαντικά μου.
3: Μα δε.
0: Ας λείπουν τα λόγια. Αμέσως να τηλεγραφήσεις. Ακούς αμέσως.
3: Ναι, με τον ασύρματο.
0: Και να τα πληρώσεις μέχρι δεκάρας.
3: Και με τον τόκο μάλιστα.
0: Και να φύγουμε αμέσως από εδώ. Να φύγουμε αμέσως. Να πάμε να καθίσουμε στο ξενοδοχείο.
3: Ό,τι θέλεις, λατρεία.
2: Μα Έλενα μου, τι είναι αυτά τώρα. Άσε τα μεγάλα λόγια και άνοιξε τα μάτια στην πραγματικότητα. Το ξέρω. Ήσουν πάντα περήφανη και ανυπόταχτη. Μα στη θέση που σε έριξε σήμερα η μοίρα, δόξασε το Θεό που βρέθηκα εγώ κοντά σου. Να σε συντρέξω. Όχι. Δεν γυρεύω να σε ταπεινώσω όπως φαντάζεσαι. Απέναντίας είμαι έτοιμη να σου συγχωρήσω όσα μου έκανες. Κι άλλοτε και τώρα ακόμα. Και να προσπαθήσω μαζί με τον άντρα σου να σε κάνουμε ευτυχισμένη. Σε βεβαίω πως δεν μπορώ να εξηγήσω καθόλου τη διαγωγή σου.
0: Έχεις δει.
2: Εγώ κοιτάζω η καημένη να σε ευχαριστήσω. Και όλοι εδώ προσπαθούμε να σε κάνουμε ευτυχισμένη. Και ο άντρας σου και εγώ.
0: Να έχεις δίκιο. Το βρήκες. Όλοι σας βαλθήκατε να με κάνετε ευτυχισμένη. Και ο άντρας μου και εσύ. Και εσείς ακόμα, κύριε Σεγκολό. Όχι, δεν έχετε δίκιο πως η φτώχεια τον άνθρωπο τον ταπεινώνει και τον εκμηδενίζει. Σένα μόνο έχετε δίκιο. Πως τον αλλάζει. Γι' αυτό φαίνεται πως γίνεται μέσα μου αυτή τη στιγμή κάποια αλλαγή. Όχι, δεν νιώθω τον εαυτό μου εξευτελισμένο.
2: Μα υπάρχει λόγος.
3: Διάβολοι αδέρφια είμαστε.
0: Ακριβώς, συμφωνούμε όλοι. Όχι μόνο τον νιώθω αλλαγμένο, μα και ελευθερωμένο από κάθε δεσμό που θα με εμπόδιζε να κάνω ό,τι στη ζωή μου πόθησα και ποθώ. Σε ευχαριστώ, Σοφία μου. Ναι, στα αλήθεια. Μου έκανες το μεγαλύτερο καλό που μπορούσες να μου κάνεις. Σου χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ο άντρας μου κι εσύ μου δείξατε το δρόμο να πάω να βρω το χρυσό κλειδί της ευτυχίας. Για να ανοίξω την πόρτα του παραδείσου των 16 μου χρόνων.

0: Πουθενά. Πουθενά. Αχ, τι τράβηξα.
1: Αλήθεια, δεν τον βρήκες πουθενά?
0: Πουθενά, σας λέω.
1: Πουθενά, φούλη. Μα πήγες παντού.
0: Και πού δεν πήγα? Σε τέσσερες λέσχες. Στον Ομογενών, στον Αυτοκινήτων, στον Αλόγων και των Καλλιτεχνών. Γύρισα όλα τα ουζάδικα της πλατείας του Συντάγματος. Όλες τις αριστοκρατικές ταβέρνες. Ρώτησα όλους τους λοταρτζίδες.
1: Πουθενά λοιπόν.
0: Πουθενά δεν φάνηκε από προχτές.
1: Μα πήγες και εκεί που σου είπα.
0: Στη βίλα της Μαντάμ Ρενέ, στο παλιό Φάλιρο.
1: Ναι.
0: Βεβαίως πήγα, βεβαίως. Ούτε και εκεί πέρασε. Έχει μέρες να φανεί.
1: Έχουν χάσει εντελώς τα ίχνη.
0: Έτσι φαίνεται, τα έχουν χάσει.
1: Γιατί είσαι κουτός. Να, δεν είναι δυνατόν, κάπου θα είναι. Και τώρα τι ακόμα να ακούσουμε από την Έλενα? Βγάλτα εσύ πέρα. Τι έχεις να τραβήξεις, κακομοίρη μου?
0: Μα τι φταίω εγώ?
1: Αμ' εγώ φταίω? Εγώ δεν πήγα να ψάξω. Είσαι ανάξιος να την ευχαριστήσεις. Ανάξιος να ευχαριστήσεις μια κύρια. Σου λένε να πας να τον βρεις και εσύ είσαι ανίκανος να της τον φέρεις. Το καλό που σου θέλω, τραβά ένα ουσκάκι. Το σηκώνει το κλίμα της Κηφισιάς. Εγώ από το πρωί αυτό κάνω. Τραβάω συνέχεια.
0: Τότε το ίδιο να κάνω κι εγώ.
1: Έλα, στην υγειά σου.
0: Άντε βίβα.
2: Πουθενά, πουθενά, κύριε. Έτρεξα παντού, γύρισα όλη την Αθήνα. Και πού δεν πήγα? Ως και στο σπίτι της Φανής της μανικιουρίστρας ακόμη. Εγώ, μια τίμια κοπελίτσα.
1: Πηγαίνει και εκεί ο σαροδανάπαλος?
2: Όχι, αυτή πηγαίνει κάθε πρωί σπίτι του και του κάνει πεντικιούρ. Έχει τρεις μέρες να φανεί σπίτι του.
1: Και πού κοιμάται?
2: Σκιάζουμε, κύριε, σκιάζουμε. Μην έκανε κανένα κίνημα.
1: Κίνημα? Μα τότε θα του γράφανε μερίδες.
2: Όχι, κύριε, κανένα από αυτά.
3: Απομονωμένο.
2: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Το βάζει ο νου σου?
2: Ναι, κύριε, γι' αυτό πήγα να δω και στο νεκροτομείο ακόμη. Ως και όλους τους εργολάβους των κηδιών γύρισα.
3: Και δεν τον βρήκες?
2: Αχ, τι έχουμε να τραβήξουμε από την κυρία αν έγινε κανένα τέτοιο? Αχ, πρέπει όλοι να πάμε να κρυφτούμε. Α, να και ο Μιχάλης, ο υπηρέτης του ξενοδοχείου.
4: Πουθενά. Πουθενά δεν τον βρήκα. Έψαξα παντού. Έψαξα σε όλες τις τρύπες. Έψαξα τις φανερές, μα και στις κρυφές ακόμα.
1: Τι
4: ως και στον μπαρ της Αρμένης σας πήγα.
1: Τι βάζεις ένα ο νου σου, γιατί εξεφράστησαν φόβοι ακόμα και περί αυτοκτονίας.
4: Αδύνατο. Αδύνατο, γι' αυτό είμαι ήσυχος.
2: Γιατί αδύνατον?
4: Γιατί κανένας δεν αυτοκτονεί μυστικά. Γράφει και γράμματα και πάει και φωτογραφίζεται για να μπει το πορτρέτο του στα φύλλα. Να και ο λογαριασμός, κύριε.
1: Για το Θεό, 1200 δραχμές ταξί.
4: Και λίγα είναι. Σας είπα, κύριε, γύρισα ολόκληρη την Αθήνα και τα περίχωρά της.
1: Καλά, καλά, πες να τα γράψουν στο λογαριασμό μου.
4: Πάει καλά. Α, να και η κυρία Έλενα. Και τώρα τι κάνουμε?
1: Βγάλτε εσύ πέρα, φούλη.
5: Ω Θεέ μου, τι κοσμοπλημμύρα είναι αυτή, Θεέ μου. Δεν μπορώ να βλέπω τόσο κόσμο, ζαλίζομαι.
1: Είναι όλα τα μέλη της αποστολής προς εξερεύνηση Αθηνών και περιχώρων.
5: Μα τι λες τώρα, εξηγήσου.
1: Δια την ανέβρεση του εξαφανιστέντος σε Γκολό.
5: Και δεν τον βρήκατε?
1: Πουθενά.
5: Όχι, Θεέ μου, μη φωνάζετε έτσι όλοι μαζί, θα με πιάσει το κεφάλι μου. Προκομμένοι που είσαστε όλοι σας. Καλά, καλά. Πηγαίνετε και αφήστε μας εσύγους. Και εσύ, φούλη, δεν έκανες ακόμα τίποτε?
3: Τίποτα.
5: Ωραία, ωραία. Κρίμα σε σένα. Τι αγάπη είναι αυτή που μου έχεις. Να μην μπορείς να μου προσφέρεις μια ευχαρίστηση.
0: Μα αρκετά πιστεύω έκανε. Σαν είναι αυτός ανέστητος και έχει τρεις μέρες να φανεί, τι φταίω εγώ? Αυτό θα πει πως κάνετε λάθος.
5: Τι λάθος?
0: Να, πως δεν είναι άξιος της ευνοίας σας. Μου φαίνεται πως πρέπει να πάψετε να τον ευνοείτε.
5: Μπα, ώστε έτσι λοιπόν, ε. Έξυπνος που είσαι, για να ευνοώ εσένα.
0: Δεν ζήτησε αυτό. Μα για να ξεχάσετε, μου φαίνεται πως καλό θα ήταν να ποζάρετε. Για να εξακολουθήσω την προτομή σας.
5: Τι, τώρα να ποζάρω, σε αυτά τα χάλια που είμαι.
0: Αν θέλετε. Αν σας κάνει ευχαρίστηση.
5: Ω Θεέ μου, είναι τρελός, είναι τρελός. Φύγε και άσε με. Μη με ενοχλείς, σου λέω. Πάρ' τον διαμαντή, πάρ' τον από εδώ, πάρ' τον και πηγαίνετε.
0: Μα.
1: Μην αντιλογείς, βλέπεις, έχει τα νεύρα της. Τράβα κανένα ποτηράκι πρώτα για να ξέρεις πώς να μιλάς. Έχει όμως, Έλενα, και κάποιο δίκιο το παιδί, τι να σου πω. Για να μην φανεί τόσες μέρες, θα πει πως δεν μας αγαπάει. Και να μην το ήξερε.
5: Τι να ξέρει?
1: Τα ίδια τα λόγια του καθηγητού του τα είπα αυτολεξή. Το μόνο φάρμακο για την αποκατάσταση της υγείας της συζύγου σας είναι να έχει ευχάριστες συντροφιές. Ο Σεγκολό λοιπόν είναι αλέγρος κροτατζής. Είναι αυτός που χρειάζεται για την υγεία σου. Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει.
5: Πάψε πια να λες κουταμάρες. Άσε με, δεν μπορώ να σε ακούω. Να τον βρείτε, ακούς? Πρέπει να πας και να μου τον βρεις και να μου το φέρεις έστω και σκοτωμένο, ακούς? Ακόμα εδώ είσαστε?
1: Τι κάθεσαι, φούλη, τρέχα, δεν άκουσες? Και σκοτωμένο, άμα τον βρεις, μπαμ, μια και κάτω.
0: Ναι, μα αφού δεν βρίσκεται πουθενά.
5: Να τον βρεις, είπα.
1: Να τον βρεις, μάλιστα, να τον βρεις, όρισε μας. Ακόμα εδώ είσαι? Εγώ θα τον έβρισκα αμέσως αν πήγαινα.
5: Ναι, ένα διαμαντή. Πάψε, σε παρακαλώ, πάψε, έτσι να ζήσεις. Άσε με μονάχη μου στην αγωνία μου.
1: Γιατί κλαις, ψυχή μου?
5: Μα είναι να μην κλαίω. Ποτέ στη ζωή μου δεν βρέθηκα έτσι. Είχες καμιά απάντηση στο τηλεγράφημα?
1: Τίποτα ακόμα.
5: Μα και είναι τόσες μέρες.
1: Τι να πω κι εγώ.
5: Θεέ μου, πώς καταντήσαμε. Πάω να πιστέψω πως η Αθήνα μας έφερε την ατυχία.
1: Πιθανό να είναι το κλίμα.
5: Μα ποιο κλίμα τώρα, έλα στα συγκαλά σου. Για την κατάδικη μας σου μιλάω. Ίσως αυτός τώρα. Αχ, τρομάζω, μην έκανε καμιά κουταμάρα.
1: Μπα, τι λες?
5: Ναι, γιατί υποψιάζομαι πως όσα ξοδεύει τόσες μέρες δεν είναι δικά του. Είναι άνθρωπος στο βάθος πολύ φιλότιμος. Όσο και αν τον έχει αλλάξει η ζωή. Ναι, ποιος ξέρει πόσα να του δανείστηκες κι εσύ.
1: Τι βγαίνει, θα του τα δώσω.
5: Μα πότε μπορεί να το μοίραμε στο λαιμό μας.
1: Oh.
5: Μα τι συμβαίνει επιτέλους εκεί κάτω, πες μου την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Αν ήταν έτσι, γιατί να φύγουμε και να έρθουμε εδώ.
1: Γιατί μου υποσχέθηκαν μια θέση. Μια πολύ μεγάλη θέση.
5: Άστε από εδώ περιμένουμε. Από εκεί απελπισία. Μη μου κρύβεις τίποτα. Αυτό είναι το προτιμότερο. Πρέπει όλα να. Τι είναι φωνή.
0: Ήρθε. Ήρθε, σας λέω.
1: Νάτος. Τι έγινε. Τι έγινε, φάγαμε τον κόσμο να σε γυρεύουμε.
5: Επιτέλους.
6: Κυρία μου, πώς είστε.
1: Αχ, όχι και τόσο καλά. Μα τώρα θα γίνει αμέσως καλά. Από πού έρχεσαι, Σεκολάκο μου?
6: Από το Τατόι.
1: Από το Τατόι. Κάτι σαν να μου έλεγε μέσα μου πως θα είχες πάει στο Τατόι. Και έψαχνες, βρες στην Αθήνα, ηλίθιε φούλη.
5: Μα και τι θέλατε στο Τατόι?
6: Είχα μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ήσουν στη Θεσσαλονίκη και έρχεσαι από το Τατόι? Εξηγήσου, παιδί μου, γιατί έχω πιει και ένα τόνο ουίσκι και.
6: Με το αεροπλάνο.
3: Α, από το αεροδρόμιο του Τατοίου έρχεται.
1: Α, από το αεροδρόμιο. Αμέσως το κατάλαβα. Αυτό θα πει να κόβει το κεφάλι σου. Ας τραβήξουμε κι άλλο ένα να ξεκαθαρίσουν πιο καλά οι ιδέες.
5: Όλο που τα μάρες λες. Δεν μπορώ πια να σε ακούω. Ζαλίστηκα.
1: Εγώ πίνω κι εσύ ζαλίστηκες.
5: Ωραία. Πάψε, πια κλείσε επιτέλους το στόμα σου.
1: Γιατί, παιδάκι μου, νευριάζεις, αφού τώρα είσαι ευχαριστημένη.
5: Έλα, φύγε από κοντά μου, μυρίζει συνόπνευμα.
1: Γιατί, λατρεία
5: μου. Φύγε, σου λέω, φύγε, πάρ' τον από εδώ, πάρτε τον από εδώ, γιατί με ενοχλεί. Έτσι να ζήσεις, φούλη μου, πάρ' τον και πηγαίνετε στο σαλόνι να παίξετε ένα τάβλι.
3: Ναι,
5: κατά σαν υπόφορος πια.
3: Πάμε να κάνουμε ένα τάβλι.
1: Και δεν πάμε. Θα σε τρελάνω. Ας πάρουμε και την μπουκάλα να την αποτελειώσουμε, να ξέρουμε πώς να μιλάμε, Εγώ το μάθα στην Αίγυπτο.
5: Επιτέλους, δεν μπορούσα πια να τον ακούω. Αλλά εσύ δεν μου λες. Τι ήθελες στη Θεσσαλονίκη?
6: Ήταν εκεί ο υπεύθυνος και έλεγα μήπως μπορέσω να του μιλήσω καλύτερα για τη δουλειά μου, γιατί εδώ δεν το βρίσκει κανείς ποτέ μόνα.
5: Καλά, δεν με ειδοποιούσες. Προχθές που ήρθα στο σπίτι σου, την τακτική ώρα που ερχόμουν κάθε μέρα, πώς μου φάνηκε που δεν σε βρήκα? Δεν ήξερα τι να υποθέσω.
6: Έφυγα ξαφνικά με το αυγό. Έλεγα πως θα τα καταφέρω να γυρίσω αυθημερών, γι' αυτό δεν σε ειδοποίησα.
5: Έκανες τουλάχιστον τίποτα με τη δουλειά σου.
6: Έβαργες. Όλες υποσχέσεις. Υποσχέσεις και τίποτα. Απελπισία. Και τώρα αντί να φροντίσει και η Σοφία, αμφιβάλλεις πως θα αντιδράσει. Άστα, καταστροφή.
5: Δεν την είδες καθόλου.
6: Πού ήθελες να τη δω? Από την ημέρα που φύγατε εσείς από το σπίτι, ούτε ζωγραφιστή. Μπορούσα δηλαδή να τη δω και στο γραφείο της Επιτροπής για την Ανέγερση Ασύλου Ανηλίκων, μα ευτυχώς δεν φάνηκε.
5: Τι θα λέει?
6: Τι σε νοιάζει?
5: Μα όχι, δεν με νοιάζει καθόλου.
6: Έχετε εσείς τουλάχιστον καμιά απάντηση από την Αίγυπτο?
5: Μα τίποτα. Μα γιατί να μην απαντάνε?
6: Ξέρω κι εγώ.
5: Ας μην μας στέλναν χρήματα, μα τουλάχιστον να σας απαντούσαν. Τι γίνεται?
6: Τι να γίνεται?
5: Τι θέλεις να πεις?
6: Μα έπρεπε να το έχεις καταλάβει.
5: Πως είναι τελεία η καταστροφή και ο άντρας μου το κρύβει?
6: Όχι τελεία, μα. Τέλος πάντων, εκεί κοντά.
5: Μου, από παντού λοιπόν απελπισία.
6: Τι να γίνει?
5: Μα δεν με νοιάζει. Τώρα είμαι τόσο ευτυχισμένη.
6: Είμαι εγώ. Τα χρήματα είναι για εκείνους που θέλουν να αγοράσουν την ευτυχία. Εμείς την έχουμε. Τη δημιουργούμε οι δυο μας.
5: Μα άμα μια μέρα φτάσουμε στο απροχώρητο.
6: Άσε πρώτα να φτάσουμε. Προς το παρόν μπορώ ακόμα για λίγο καιρό να τα φέρω βόλτα.
5: Έχει ο Θεός. Μα πάμε να φύγουμε από εδώ. Τι καθόμαστε?
6: Για πού?
5: Όπου να είναι, μακριά από τον άντρα μου και από όλο αυτό το ψυχρό περιβάλλον.
6: Θέλεις να πάμε στον παράδεισό μας?
5: Κρατάω πάντα το χρυσό κλειδί στην τσάντα μου.
6: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για την Εδέμ της ευτυχίας.
5: Και εκεί κι αλλού, κι όπου μας βγάλει άκρη. Όσο μπορούμε ακόμη να χαρούμε, ας χαρούμε.
6: Ας πιούμε και την τελευταία σταγόνα της ευτυχίας.
5: Όπου να πάμε, θα είναι ωραία.
6: Αφού θα είμαστε μαζί.
5: Χτύπα λοιπόν να φέρουν ένα ταξί. Εγώ θα πάω στην καμαρά μου να φτιαχτώ λίγο και να ετοιμάσω μερικά απαραίτητα πράγματα. Τώρα δεν πρέπει να χωρίζουμε ούτε λεπτό.
6: Ναι, γιατί ποιος ξέρει τι γίνεται αύριο.
5: Μη συλλογίζεσαι το αύριο.
6: Δώσει μην σήμερα.
7: Χτυπήσατε?
5: Ναι. Δέσποινα, πες του να φέρουν ένα ταξί.
7: Μάλιστα, κυρία.
5: Έλα λοιπόν μέσα.
6: Σε ακολουθώ.
5: Παντού.
6: Ρωτάς.
5: Έλα λοιπόν στο δωμάτιό μου.
8: Δέσποινα. Δέσποινα.
7: Ναι.
8: Μία κυρία ανεβαίνει και ζητάει τον κύριο.
7: Ειδοποίησέ τον, είναι στο σαλόνι.
8: Πολύ καλά.
7: Α, η κυρία Σοφία. Καθίστε. Τώρα έστειλα να ειδοποιήσουν τον κύριο.
9: Και η κυρία που είναι?
7: Στην καμαρά της. Ετοιμάζεται να βγει έξω.
9: Μονάχη της?
7: Δεν ξέρω. Ίσως με τον κύριο Σεγκολό.
9: Στην καμαρά της είναι κι αυτός.
7: Πιστεύω. Α, να και ο κύριος Λαχουρός.
1: Καλώς τη Σοφία, τη Σοφίτσα μου. Μα τι έγινε στο σεισμό?
9: Εγώ τι έγινε ή εσείς τι γίνατε? Ύστερα από το δεύτερο φεύγιό σας, μα αυτή τη φορά πληθύνατε. Από δυο γίνηκατε τρεις.
1: Πώς τρεις?
9: Τον προκομμένο το Σεγκολό, δεν τον λογαριάζεις?
1: Α, λαμπρός άνθρωπος. Εξαίρετη συντροφιά. Η Έλενα μαζί του έκανε καινούριο σκότι.
9: Το ελπίζω. Δεν μου λες. Άντρας είσαι εσύ?
1: Άντρας και με το παραπάνω.
9: Δεν πιστεύω. Γιατί αυτή τη στιγμή η γυναίκα σου είναι στην καμαρά της με το Σεγκολό.
1: Και τι με τούτο?
10: Ναι, εδώ είμαστε. Σ' ακούσαμε από την πρώτη στιγμή που ήρθες. Τι γυρεύεις από εμάς?
9: Μου φαίνεται πως έχω κάποια δικαιώματα. Αν όχι σε σένα.
10: Μα στο Σεγκολό.
9: Το ελπίζω. Απόδειξη πως κρύβεται σαν ένοχος που είναι και ντρέπεται να φανερωθεί.
5: Όχι, δεν κρυβόμαστε καθόλου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρυβόμαστε. Ξεγκολό, έλα δώσε παρακαλώ. Ορίστε. Όχι μόνο δεν κρυβόμαστε, μα έχουμε το θάρρος να το φωνάξουμε μπροστά σου και μπροστά στον άντρα μου. Ναι, τον αγαπάω και με αγαπάει.
1: Πες της δηλαδή, εξήγησε της αθώα πράγματα. Μη βάλει κακό νους της, γιατί αν ήταν αλλιώς, με ξέρεις, εγώ δεν τα σηκώνω αυτά. Α, όλα κι όλα.
9: Άκου εδώ, Διαμαντή. Ο διευθυντής της Ελληνοαιγυπτιακής Τραπέζης έκανε χθες λόγο στο Συμβούλιο για να διοριστείς διευθυντής στο υποκατάστημα της Αλεξανδρίας. Και έγινε αμέσως δεκτό. Γι' αυτό ήρθα σήμερα να σου το πω. Πρέπει όμως να βιαστείς να κατέβεις στην Αθήνα, γιατί σε περιμένει σήμερα το μεσημέρι για να μιλήσετε για τις λεπτομέρειες. Ο μισθός είναι αρκετά μεγάλος. Και έτσι θα μπορέσεις να πάρεις τη γυναικούλα σου και να φύγετε από εδώ. Και να περάσετε αρκετά καλά και άνετα στις δύσκολες περιστάσεις που σας ήβρανε. Έτσι δεν είναι?
1: Τι λέει η Έλενα, αυτή πρέπει να αποφασίσει. Εγώ τι να πω.
5: Για να με ξεφορτωθεί η πονόψυχη αδελφή μου, ε. Εσύ αν θέλεις πήγαινε. Αυτό δεν ενδιαφέρει πια εμένα.
1: Αν δεν ενδιαφέρει εσένα, τότε ποιον ενδιαφέρει?
9: Τα λέτε αυτά έπειτα. Έχετε καιρό να τα συζητήσετε. Τώρα δεν πρέπει να αργοπορήσεις εσύ. Πήγαινε. Δεν είναι και σωστό που σε περιμένει ο άνθρωπος. Έλα, άντε. Πήγαινε, Διαμαντή μου, πήγαινε.
1: Καλά, πηγαίνω. Και εσύ, μην την πεισμώσεις. Με το καλό πάρτινε. Με το καλό. Αν θέλεις να την καταφέρεις, με το καλό.
9: Γεια σου, πήγαινε. Τώρα που έφυγε ο άντρας σου, μου επιτρέπεις, ωραία μου αδερφούλα, να σε ρωτήσω εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις?
5: Ακριβώς ό,τι ετοιμαζόμαστε με τον κύριο Σεγκολόπουλο, να φύγουμε και να μην μας ξαναδείτε. Για όσα σου αφήνει ο άντρας μου, θα σου αφήσω τα διαμαντικά μου.
9: Δεν πρόκειται τώρα για σένα, για τον Σεγκολό. Μήπως θέλει να εξαφανιστεί γιατί φοβάται μερικές συνέπειες?
5: Ποιες συνέπειες?
9: Ξέρετε πως είμαι γραμματεύς του φιλανθρωπικού σωματείου που είναι ταμείας. Αμέσως σήμερα θα ζητήσω έλεγχο του ταμείου. Λυπάμαι πολύ, μα δεν έχω όρεξη να βρω κι εγώ τον πελά μου. Εκτός αν θέλετε να πω εγώ πως μου τα παρέδωσε όλα εντάξει πριν φύγει και να τον καλύψω. Μα δεν πιστεύω αυτό να το καταντέχεστε. Να κάνετε το κέφι σας με τα δικά μου χρήματα. Αν το θέλετε όμως, είμαι πρόθυμη. Αποφασίστε, περιμένω.
5: Είσαι φρικτή.
9: Ναι, είμαι. Γιατί ήρθε επιτέλους και εμένα η σειρά μου. Ήρθε η σειρά μου να νιώσω τη χαρά της νίκης. Χρόνια τώρα, χρόνια αμέτρητα περίμενα αυτή την άγια στιγμή. Εσύ ήσουν πάντα από τα μικρά μας χρόνια η μοσχοαναθρεμένη, η χαϊδεμένη, η πριγκίψα του σπιτιού, η βασίλισσα στην ομορφιά και στις χάρες. Όλοι σε πρόσεχαν, σε κοίταζαν στα μάτια και προσπαθούσαν να μαντέψουν την πιο κρυφή σου επιθυμία. Ενώ εγώ έρημη, εγκαταλελειμμένη, καταφρονεμένη, έκλαιγα τη μαύρη μοίρα μου. Και όταν ήρθε μια μέρα ο πλούσιος γαμπρός και άρχισε να χαράζει για μένα κάποια αυγή ευτυχίας, μου τον πήρες κι αυτόν εσύ.
5: Για το λακουρόλες, ωραία τύχη. Αν θέλεις πάρ' το να χαρισμάσου.
9: Σε ευχαριστώ. Μα όλη αυτή η εγκατάλειψη και η καταφρόνια έγιναν μέσα μου ορμή και δύναμη. Για να αποκτήσω μια μέρα τα μέσα να γίνω δυνατότερη σου. Να σε έχω στα χέρια μου. Να σου δείξω πως κι εγώ κάτι αξίζω. Και δεν μπορείς να μου πάρεις τον άντρα που είναι η μόνη μου παρηγοριά. Γιατί στέριωσε μέσα μου την πίστη πως έχω κι εγώ κάποια θέση σε αυτή τη ζωή. Ήρθε η στιγμή, Ελένα μου, χαϊδεμένο μου παιδί. Να νιώσεις πως δεν μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει σε αυτή τη ζωή. Και να ικανοποιεί αδιάκοπα τις πιο τρελές του επιθυμίες.
5: Λίγο αργά αποφάσισες να αναλάβεις την ανατροφή μου.
9: Μη με ειρωνεύεσαι, Έλενα. Γιατί όταν θα συνέλθεις θα καταλάβεις πως οπωσδήποτε φροντίζω για το καλό σου. Είναι αυτός ο άντρας που θα μπορέσει να σε κάνει ευτυχισμένη? Για δες τον. Εσύ κακομοίρη μου. Δεν μπορείς μοναχός σου να συρθείς αυτή τη ζωή και θέλεις να πάρεις μαζί σου μια γυναίκα σαν την Έλενα και να την τραβήξεις στο χαμό. Αν την αγαπούσες πραγματικά. Θα νιώθες πως έχω δίκιο να μη σ' αφήσω. Να σας εμποδίσω με κάθε θυσία. Έστω και με τη βία να κάνετε μια τρέλα που θα σας φέρει στην καταστροφή.
6: Έλενα.
5: Από μένα περιμένεις. Τι να σου πω εγώ.
6: Ίσως και να έχει δίκιο. Ίσως να μην είμαι ο άνθρωπος που μπορούσε και μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένη.
9: Πάντα άτολμος. Αιώνια δηλός.
6: Τι μπορώ να κάνω? Δεν βλέπεις πως κάποια σκληρή και αδυσόπιτη μοίρα με έχει παίγνει στα χέρια της και μου συντρίβει ολόκληρη την ύπαρξή μου? Εγώ δεν είμαι πια άνθρωπος. Είμαι ένα ράκος. Ας ελπίσουμε πως κάποτε θα μπορέσω να λυτρωθώ από τα νύχια της. Αν ναι, θα βάλω τα δυνατά μου για να μείνω ελεύθερος στο δρόμο μου. Στο υπόσχομαι. Καλή αντάμωση, Έλενα. Ποιος ξέρει. Αν καμιά μέρα πάλι...
5: Καλή αντάμωση. Ποιος ξέρει κάποια μέρα. Μα δεν είμαστε πια παιδιά όπως τότε. Φύγε. Φύγε. Και εσύ, Σοφία, νομίζεις πως νίκησες? Εσένα δεν θα σε αγκαλιάζει ο ίδιος άντρας. Όχι, δεν αγαπάμε τον ίδιον. Εσύ αγαπάς το κατάντημα το σημερινό. Ενώ εγώ αγαπώ εκείνον που στο βάθος της ψυχής του μένει ακόμα κάτι αγνό.
11: Κάτι που δεν άλλαξε από την ημέρα που τον πρωτογνώρισα. Τι κέρδισε, Σοφία? Όταν θα σε αγκαλιάζει, εμένα θα θυμάται. Εμένα θα ποθεί. Και ενώ θα λέει Σοφία, η ψυχή του θα είναι γεμάτη από την Έλενα.
9: Μήπως δεν το ξέρω? Μα τι να κάνω, που δεν έχω πια τη δύναμη να ζήσω μονάχη μου. Ή θα ρίσεις πως βρήκε κανείς ποτέ την απόλυτη ευτυχία. Ίσως το νόμισες εσύ, γιατί είσαμε σήμερα, έχεις πάντα ό,τι θέλησες. Μα τώρα δεν πιστεύω να έχεις την ίδια γνώμη. Δεν βρίσκεται σε τούτο τον κόσμο η απόλυτη ευτυχία, Έλενα. Όλοι ξεγελάμε τον εαυτό μας. Και τώρα θα πας εκεί κάτω, στον τόπο που έζησες και ευτύχησες. Εκεί θα βρεις όχι έναν, μα πολλούς θαυμαστάς. Κι έτσι, ίσως ξεχάσεις τις σημερινές αναποδιές της τύχης. Άσε με λοιπόν και εμένα κάτι να με στηρίζει στη ζωή. Εσύ γεννήθηκες για να είσαι ευτυχισμένη και θα είσαι. Η ομορφιά σου επιβάλλεται και ο δρόμος σου πάντα θα είναι σπαρμένος με ρόδι.
11: Ως πότε όμως, τα χρόνια περνάνε και δεν μπορεί κανείς να ξαναπιάσει τη χαμένη ευτυχία που την άφησε να του φύγει μέσα από τα χέρια του.
9: Μην κλαις. Μην κλαις, Ελένα μου. Θα ήθελα πριν φύγω. Ποιος ξέρει αν θα ξανασυναντηθούμε πια ποτέ σε αυτή τη ζωή. Να μην χωρίσουμε κακιωμένες, Να σφίξει μια τσάλη στο χέρι. Έλα. Και τώρα που σε βλέπω να κλαις, θυμάμαι μια μέρα σαν είμαστε μικρές, πολύ μικρές, θυμάσαι? Αγαπημένες ακόμα και αθώες. Πριν αρχίσουν να μας χωρίζουν οι αντιθέσεις της ζωής. Όταν χάσαμε τη μητέρα μας. Που ήρθες κλαμμένη να κουμπίσεις το ξανθό σου κεφαλάκι στις μεγαλύτερες αδερφή σου την αγκαλιά. Και μέσα στους λιγμούς σου ξεχώρισα να προφέρεις με αγάπη και λαχτάρα το όνομά μου. Και όλο μου έλεγες και μεγαλύτερες αδερφή σου την αγκαλιά. Και μέσα στους λιγμούς σου ξεχώρισα να προφέρεις με αγάπη και λαχτάρα το όνομά μου.

Στο θέατρο της Κυριακής ακούσατε το έργο του Παντελή Χόρν «Δεν αγαπάμε τον ίδιο». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε Μέρη Αρώνη, Βίρον Πάλης, Γιάννα Ολυμπίου, Δήμος Ταρένιος, Μάρο Κοντού, Ολυμπία Παπαδούκα, Γιάννης Μαλούχος, Λουκιανός Ροζάν και Γιώργος Πλούτης. Μουσική επιμέλεια Ιφηγένεια Ευθυμιάτου. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία Κώστα Κροντιρά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπίδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

Όπως ακριβώς η αιμονή στην αγιοσύνη, έτσι και η αιμονή στη βασιλική αξιοπρέπεια είναι ένα leitmotiv του έργου του Ζενέ. Ο Ζενέ γράφει για έναν τρόφιμο του αναμορφωτηρίου του Μετρέ. Μια λέξη του μόνο αρκούσε για να του αφαιρέσει την ιδιότητα του τροφίμου και να τον ντύσει με θαυμαστά πλουμίδια. Ήταν ένας βασιλιάς. Αλλού μιλάει για τα παιδιά που τραβάνε ένα ξαφνικό σφύριγμα και πάνω στο κεφάλι τους θα μπορούσε κανείς να διακρίνει ένα βασιλικό στέμα σαν φωτοστέφανο.

Κανείς, προσθέτει ο Ζενέ, δεν έχει μελετήσει την ιδέα της βασιλείας στα παιδιά. Κι όμως, νομίζω ότι δεν υπάρχει παιδί που διαβάζοντας την ιστορία της Γαλλίας, του Λαβίς ή του Μπαγιέ ή οποιαδήποτε άλλη, δεν έχει φανταστεί τον εαυτό του δελφίνο ή κάποιο είδος βασιλικού πρίγκιπα. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε και αυτή η αστυνομία, που ο διεστραμμένος μυστικισμός του Ζενέ να μην το περιβάλλει με εκείνη την αποτρόπαια και αυτεξούσια αξιοπρέπεια. Η αστυνομία, δαιμονική οργάνωση τόσο αποκαρδιωτική όσο είναι και οι πένθυμες τελετουργίες και τα στολίσματα των πεθαμένων, αλλά και τόσο εκθαμβωτική όσο και η δόξα, η βασιλική.

Ο Ζενέ δεν διστάζει καθόλου να αποφασίσει σε ποια εξουσία θα υποταχθεί. Ξέρει ότι ο εαυτός του είναι αυτεξούσιος. Αυτή η αυτεξουσιότητα που τον χαρακτηρίζει δεν είναι δυνατόν να επιδιωχθεί. Δεν μπορεί να είναι προϊόν προσπάθειας. Προκύπτει όπως και η χάρη εξ αποκαλύψεως. Ο Ζενέ την αναγνωρίζει από το τραγούδι που κάνει να αναβλήσει μέσα του. Η ομορφιά που κάνει να αναβλήσει ένα τέτοιο τραγούδι είναι η παραβίαση του νόμου, η παραβίαση του απαγορευμένου, που αποτελεί και την ουσία της αυτεξουσιότητας. Η αυτεξουσιότητα είναι η δυνατότητα που έχουμε, αδιαφορώντας για το θάνατο, να τοποθετηθούμε πάνω από τους νόμους οι οποίοι εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ζωής. Διαφέρει από την αγιοσύνη, μοναχά φαινομενικά. Ενώ δηλαδή άγιος είναι εκείνος που ελκύει το θάνατο, ο αυτεξούσιος βασιλιάς τον αφήνει να κρέμεται πάνω από το κεφάλι του. Πρέπει, άλλωστε, να έχουμε πάντα υπόψη ότι η λέξη άγιος σημαίνει ιερός και ότι ιερό σημαίνει κάτι το απαραβίαστο, το βίαιο και επικίνδυνο, που και μόνο η επαφή με αυτό ισοδυναμεί με εξουθένωση, δηλαδή το κακό. Ο Ζενέ γνωρίζει καλά ότι έχει για την αγιοσύνη μιαν εικόνα αντεστραμμένη, αλλά την εικόνα αυτή τη θεωρεί συνειδητά πιο πραγματική από την άλλη. Πρόκειται για ένα πεδίο όπου τα αντίθετα διαλύονται και συμπλέκονται. Μόνο αυτές οι διαδικασίες διάλυσης και συμπλοκής μας οδηγούν στην αλήθεια. Η αγιοσύνη του Ζενέ είναι η βαθύτερη δυνατή και εισάγει το κακό, το ιερό, το απαραβίαστο στη γη. Μια αυτεξούσια απέτηση μέσα του τον αφήνει στο έλεος όλων όσων αποκαλύπτουν μια θεϊκή δύναμη υπεράνω των νόμων. Σαν από την επίρρεια κάποιας επιφύτησης, ακολουθεί έτσι τους δύσβατους δρόμους όπου τον οδηγούν η καρδιά του και η αγιοσύνη. Η δρόμη της αγιοσύνης, λέει, είναι στενή. Είναι δηλαδή αδύνατο να τους αποφύγουμε και αν για κακή μας τύχη μπλεχτούμε σε αυτούς, είναι αδύνατο να κάνουμε μεταβολή και να γυρίσουμε πίσω. Γινόμαστε Άγιοι από τα ίδια τα πράγματα, δηλαδή από τον ίδιο το Θεό. Η ηθική του Ζενέ πηγάζει από μια αίσθηση ακτινοβολίας, ιερής επαφής που του παρέχει το κακό. Ζει μέσα στην έκσταση και επομένως μέσα στη μαγεία της καταστροφής. Τίποτα δεν θα αντιστάθμιζε στα μάτια του αυτή την αυτεξουσιότητα ή την αγιοσύνη που εκπέμπει ο εαυτός του και οι άλλοι. Η αρχή της κλασικής ηθικής συνδέεται με τη διάρκεια ζωής του ανθρώπινου πλάσματος. Η αρχή της αυτεξουσιότητας ή της αγιοσύνης συνδέεται με το ανθρώπινο πλάσμα, που η ομορφιά του συνίσταται στην αδιαφορία για τη διάρκεια και ίσως μάλιστα στην έλξη προς το θάνατο. Είναι δύσκολο να βρει κανείς ψεγάδια σε αυτή την παράδοξη θέση.

Ο Ζενέ αγαπάει το θάνατο. Αγαπάει την τιμωρία και την καταστροφή. Αγαπάει εκείνους τους αυτεξούσιους αλήτες, στους οποίους δίνεται ολόψυχα, απολαμβάνοντας τη θρασιδηλία τους. Ο Ζενέ απαιτεί μια εμβάθυνση στο κακό, μια ριζική αντίθεση με το καλό, εκείνο το τέλειο κακό που είναι η τέλεια ομορφιά.

Ο Σάρτρ έχει εντοπίσει το γεγονός ότι αναζητώντας πεισματικά το κακό, ο Ζενέ έχει εγκλειστεί σε ένα είδος αδιεξόδου. Ο κακός πρέπει να θέλει το κακό για το κακό. Και μέσα ακριβώς από τη φρίκη του για το κακό θα ανακαλύψει την ελκυστικότητα της αμαρτίας. Αυτή είναι η έννοια του ριζικού κακού, την οποία, σύμφωνα με τον Σάρτρ, έχουν κατασκευάσει οι τίμοι και νομοταγείς πολίτες. Αλλά αν ο κακός δεν νιώθει καμιά φρίκη για το κακό, αν το κάνει από πάθος, τότε το κακό γίνεται μια αρετή. Για το Ζενέ, τα νοσιουργήματά του εκδηλώθηκαν ελεύθερα ενάντια στην ευαισθησία του, μόνο και μόνο λόγω της γοητείας που εξασκούσε πάνω του η αμαρτία. Ο Ζενέ έχει νιώσει τούτο τον ήλιγκο του γνώριμου και στοιχειώδους απαγορευμένου, τον οποίο στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να προσεγγίσει η σύγχρονη σκέψη. Γι' αυτό θα πρέπει να άντλησε τους λόγους των κακών του πράξεων από τη φρίκη που η κακή πράξη του ενέπνεε και την αυθεντική αγάπη του για το καλό.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο με τίτλο «Στεπάν Ράζιν, ο Ρομπέν της Ρωσίας». Μέσα στην μακραίωνη και πολυτάραχη ιστορία της, η τσαρική Ρωσία γνώρισε κατά καιρούς πολλές συνωμοσίες, ανταρσίες και εξεγέρσεις κατά του στέμματος. Και πολλοί από τους αρχηγούς αυτών των προδρομικών κινημάτων, που περισσότερο ή λιγότερο το καθένα έσυαν τα θεμέλια της αυτοκρατορίας και της παντοδυναμίας και αυθαιρεσίας των τοπικών ευγενών, πήραν μέσα στη ρωσόφωνη κουλτούρα διαστάσεις λαϊκού ήρωα. Ένας από αυτούς τους θρυλικούς αντάρτες και ένας από τους πιο ονομαστούς, εξωτικούς και λαοφίλοι τους είναι ο Στεπάν Ράζιν. Ο Στεπάν, ή με το υποκοριστικό του Στένκα, ήταν κοζάκος του Ντόν, αρχηγός μιας εξέγερσης κατά της ρωσικής αριστοκρατίας και της τσαρικής γραφειοκρατίας στη Νότια Ρωσία στα 1670. Οι κοζάκοι ζούσαν στη Νότια Ρωσία και την Ανατολική Ουκρανία και είχαν κοινωνίες ημινομαδικές και ημιστρατοκρατικές. Με την ανοχή των γειτονικών επίσημων κρατών, τους είχε παραχωρηθεί μια σχετική αυτονομία σε αντάλλαγμα για τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες. Οι κοζάκοι ήταν περίφημοι υπείς και για να καταλάβουμε τη σχέση τους με το ρωσικό στέμμα, ας σκεφτούμε κάτι σαν τους Βυζαντινούς ακρίτες που φρουρούσαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας με αντάλλαγμα γεωκτησία και κάποια προνόμια. Η λέξη «κοζάκος» ίσως σημαίνει «ελεύθερος άντρας» ή και «κατακτητής». Ο πατέρας του Στεπάν Ράζιν καταγόταν από το Βαρόνιεζ. Τον Ράζιν τον πρωτοβρίσκουμε στα επίσημα ρωσικά έγγραφα το 1652, όταν ζήτησε άδεια να φύγει για ένα προσκύνημα στη Λευκή Θάλασσα και στη Μονή του Σολοβετσκή. Επανεμφανίζεται αρκετά χρόνια αργότερα ως αρχηγός μιας ένοπλης συμμορίας ληστών που είχε πιάσει ένα πέρασμα στο Βόλγα και απαιτούσε διόδια από όσους ήθελαν να διασχίσουν το ποτάμι. Οι παρατεταμένοι ρωσοπολωνικοί και ρωσοσουηδικοί πόλεμοι στις δεκαετίες 1650 και 1660 υπήρξαν πολύ βαρύ φορτίο για το ρωσικό λαό και όσον αφορούσε τη φορολογία και την επιστράτευση. Και πολλοί χωρικοί, ελπίζοντας να αποφύγουν αυτά τα φορτία, αποδρούσαν προς τον νότο και ενώνονταν με τις κοζάκικες συμμορίες. Στις συμμορίες του Ράζιν προστέθηκαν σιγά σιγά κι άλλοι φτωχοί, δυσαρεστημένοι με την αριστοκρατία και τους προνομιούχους, όπως και άτομα άλλων μη ρωσικών φυλών, που υφίσταντο καταστολές και διακρίσεις εκείνον τον καιρό. Το πρώτο μεγάλο και περίφημο ανδραγάθημα του Στεπάν Ράζιν ήταν η καταστροφή της Μεγάλης Νιοπομπής, που μετέφερε θησαυρούς του Πατριαρχείου και των πιο πλούσιων εμπόρων της Μόσχας, καθώς κατέβαινε το Βόλγα. Μετά τη Λαϊλασία, ο Ράζιν κατέβηκε το Βόλγα ο ίδιος με 35 πλοία που είχε κατάσχει από την Νιοπομπή, κατακτώντας ένα-ένα τα σημαντικότερα οχυρά καθοδών και ερημώνοντας την Ήπεθρο. Το 1668 νίκησε ένα βοεβόδα στρατηγό που είχε σταλεί εναντίον του και πλέοντας προς τις νότιες ακτές της Κασπίας θάλασσας, ξεκίνησε μια κατακτητική εκστρατεία στην τότε Περσία που διήρκησε 18 μήνες. Επιχείρησε να κατακτήσει την Μπακού στο σημερινό Αζερμπαϊτζάν, αλλά σε μια ευνηδιαστική έφοδο οι Πέρσες του σκότωσαν 400 άνδρες. Ο Ράζιν πήγε στο Ισπαχάν και ζήτησε από τον Σάχη γιές για τον ίδιο και τους άντρες του, με αντάλλαγμα πίστη στο περσικό στέμμα. Επειδή όμως εντωμεταξύ συνέχιζε τις λαϊλασίες του, η συμφωνία δεν επετεύχθη ποτέ. Ένας από τους πιο διάσημους θρύλους που σχετίζονται με την περσική εκστρατεία του Ράζιν είναι το περιστατικό με την Περσίδα πριγκίπισσα. Το περιστατικό δεν θεωρείται από τους ιστορικούς εξακριβωμένο, παρόλο που το καταγράφουν στις μαρτυρίες τους δύο Ολλανδοί περιηγητές της εποχής. Ο ένας τους το περιγράφει ως απλή ανδροκρατική βαρβαρότητα. Ο δεύτερος ως τάμα που ο Ράζιν είχε κάνει σε μια ποτάμια θεότητα. Σε αυτή την εκδοχή, ο Ράζιν υπόσχεται στον θεό του ποταμού ό,τι πολύτιμότερο έχει, σε αντάλλαγμα για ευνοϊκό καιρό. Ο θρύλος θέλει τον στόλο του Ράζιν να κατεβαίνει μεγαλοπρεπώς στο ποτάμι και στο πρώτο πλοίο να στέκει στο κατάστρωμα ο Στεπάν μαζί με την αγαπημένη του Περσίδα πριγκίπισσα. Ακούγοντας τους στρατιώτες του πίσω του να μουρμουρίζουν και να παραπονιούνται ότι ο αρχηγός θα παραμελήσει τον πόλεμο χάρη στον έρωτα και θα γίνει μαλθακός σαν γυναίκα, ο Ράζιν αρπάζει την πριγκίπισσα και τη ρίχνει ως θυσία στον ποταμό. Το 1883, ο ποιητής Δημήτρης Αντόβνικοφ έγραψε ένα ποίημα πάνω σε αυτό το θρύλο και όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, το παρουσίασε ως δημόδες έπος. Η μελοποίηση αυτών των στίχων έγινε πολύ δημοφιλή στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως όταν συνόδευσε την πρώτη ρωσική ταινία βουβού κινηματογράφου στα 1908 και όταν χρησιμοποιήθηκε από την νεοπαγή σοβιετική ραδιοφωνία το 1923 για να προπαγανδίσει το νέο μέσον στις αγροτικές περιοχές. Το τραγούδι το έκανε διάσημο ο μεγάλος Ρώσος αστέρας της όπερας των αρχών του 20ου αιώνα, Φιόντορ Σαλιάπιν. Απόψε όμως θα το ακούσουμε με την χοροδία του Κόκκινου Στρατού και τον Λεωνίδ Χαριτόνοφ. Στο πλατή ελεύθερο ποτάμι πλέουν τα τοξωτά πλοία των Κοζάκων. Στο πρώτο πλοίο στέκει ο Στένκα Ράζιν με την πριγκίπισσά του στο πλάι του και γιορτάζει τους γάμους του με την νεαρή μνηστή του. Από πίσω του υψώνεται ένα μουρμουριτό. Μια νύχτα μόνο πέρασε και ο Στένκα άφησε το ξύφος του για τις ερωτοτροπίες και έγινε κι αυτός γυναίκα. Ο Στένκα ακούει τα μουρμουριτά των δυσαρεστημένων του συντρόφων, αγκαλιάζει την Περσίδα πριγκίπισσα με τον μπράτσο του. Τα φρύδια του σμίγουν σαν θυμωμένα κύματα και το αίμα ανεβαίνει στα μάτια του που σε τρυπούν με το βλέμμα. Θα σας δώσω όλα όσα ζητάτε, νου και καρδιά και ζωή και χέρι. Και η φωνή του κατρακυλά σαν κεραυνός πέρα στη μακρινή πεδιάδα. Και εκείνη, ούτε νεκρή ούτε ζωντανή, σωπαίνει χαμηλώνοντας τα μάτια. Βόλγα, μητέρα εσύ αγαπημένη, ποτέ δεν είδες άλλο τέτοιο δώρο από το χέρι των Κοζάκων. Ειρήνη ας βασιλέψει για πάντα στο βασίλειο των Κοζάκων. Βόλγα, μητέρα αγαπημένη, γίνε μνήμα για τούτη εδώ την κόρη. Και με μια γρήγορη κίνηση, ο Στένκα σηκώνει τη μνηστή του και τη βυθίζει στα κύματα. Χορέψτε εσείς τρελοί και ας ευθυμίσουμε. Τι κοιτάτε έτσι? Ας τραγουδήσουμε βροντερά πάνω από τον τόπο όπου κοίταται η ομορφιά.

Οι πόλεμοι και οι επιδρομές συνεχίστηκαν και στα τέλη της δεκαετίας του 1660 ο Ράζιν είχε γίνει ήδη τόσο ισχυρός ώστε οι βασιλείς να διαπραγματεύονται στα σοβαρά μαζί του. Τότε ήταν που έλαβε και αμνηστία από τον τσάρο Αλέξιο Μιχάηλοβιτς. Ο κοινός λαός εκστασιαζόταν με τις αφηγήσεις των κατορθωμάτων του. Η περιοχή του Αστραχάν, όπου επικρατούσε παραβατικότητα και ο κόσμος ζούσε ακόμα σχεδόν νομαδική ζωή, ήταν τελικά το πιο κατάλληλο περιβάλλον για να ευδοκιμήσει μια εξέγερση σαν του Ράζιν. Το 1670 ο Ράζιν επαναστάτησε ανοιχτά πλέον κατά της κυβέρνησης και άλωσε 2 φρούρια. Άρχισε να κατεβαίνει το Βόλγα με το στόλο του και 7.000 άνδρες, κατακτώντας με ευκολία πόλεις και φρούρια, καθώς πολύ συχνά οι πολίτες τους αυτομολούσαν και ενώνονταν με το στρατό του. Τέλος έφτασε και στην πολύ στρατηγική πόλη του Αστραχάν και άρχισε να τη λαιλατεί. Σφαγίασε χωρίς εξαίρεση όσους του εναντιώθηκαν, μαζί και 2 πρίγκιπες της πόλης, παρέδωσε τις πλούσιες αγορές της πόλης στη λαιλασία και ίδρυσε στο Αστραχάν μια κοζάκικη δημοκρατία, χωρίζοντας την κοινωνία σε χιλιάδες, εκατοντάδες και δεκάδες, κάθε μια με το δικό της αιρετό αξιωματικό και με επικεφαλής ως ηγεμόνα τον Ράζιν. Ο Ράζιν φιλοδοξούσε να επεκτείνει τα όρια αυτής της δημοκρατίας σε όλο το μήκος του Βόλγα και να φτάσει κάποια στιγμή στη Μόσχα. Πήρε τα φρούρια του Σαράτοφ και της Σαμάρα, στο Σιμπίρσκ όμως ιτήθηκε κατά κράτος και διέφυγε ατάκτος, αφήνοντας τους στρατιώτες του στο έλεος του εχθρού. Η εξέγερση όμως δεν είχε εντελώς καταπνιγεί. Ο λαός είχε ξεσηκωθεί με τις ιδέες του Ράζιν και είχε βαλθεί να αποτινάξει τον βαρύ ζυγό της αριστοκρατίας. Ο ίδιος ο Ράζιν έλεγε πάντα ότι στόχος του ήταν να αφανίσει τους βογιάρους και την αριστοκρατική ιεραρχία και να εγκαθιδρύσει στη θέση τους ένα καθεστώς ισότητας. Αλλά οι καιροί δεν ήταν όριμοι. Το 1671 ο Ράζιν άρχισε να χάνει την επιρροή και τις δυνάμεις του και αυτό οφειλόταν εν μέρη και στο ανάθεμα που του έριξε ο Πατριάρχης και που κλόνησε πολλούς, ακόμα και τους άνδρες του. Ο τσάρος έστειλε στρατό να καταστήλει την ανταρσία και οι αγριότητες της καταστολής ξεπέρασαν κατά πολύ τη βία των εξηγερμένων. Το 1671 ο Στεπάν και ο αδελφός του οδηγήθηκαν στο Ικρίωμα, στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Ο Ράζιν άκουσε γαλήνιο στην ετιμιγορία, υποκλήθηκε 3 φορές και πρόφερε «συγχωρήστε με». Η εκτέλεση διεξήχθη πρώτα με μερικό ακροτηριασμό και ύστερα με αποκεφαλισμό. Ο αδελφός του Ράζιν, τρομοκρατημένος με το θέαμα του ακροτηριασμού, δήλωσε πάνω στο Ικρίωμα έτοιμος να καταδώσει όλους τους συνενόχους. Υποτίθεται τότε ότι ο Στεπάν του φώναξε «Πάψε, σκύλε» και αυτές ήταν και οι τελευταίες του λέξεις. Τα μέλη του εκτέθηκαν για πολλές μέρες στην κόκκινη πλατεία πάνω σε πασάλους, προς εκφοβισμόν. Η εξέγερση του Ράζιν είχε πολιτικό χαρακτήρα. Δεν ήταν ευθέως κατά του τσάρου. Απαιτούσε όμως έναν άλλο τσάρο που θα υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των χωρικών και των φτωχών και όχι μόνο των αρχόντων. Τα άμεσα επακόλουθα της εξέγερσης όμως ήταν τελικά περιορισμός των δικαιωμάτων των κοζάκων και ακόμα περισσότερα κατασταλτικά μέτρα για το λαό. Παρ' όλα αυτά η εξέγερση αφύπνισε τη συνείδηση των κατώτερων τάξεων και δημιούργησε από εκεί και πέρα στους ευγενείς μια διαρκή ανασφάλεια. Ήταν φυσικό η θυελώδης ιστορία του Στένκα Ράζιν να εμπνεύσει και τη λαϊκή μουσα. Να εδώ ένα περίφημο ρωσικό δημοτικό τραγούδι που επιγράφεται το όνειρο του Στεπάν Ράζιν. «Όι, δε φταίει το δειλινό, δε φταίει το δειλινό, δεν κοιμήθηκα καλά, δεν κοιμήθηκα. Είδα ένα όνειρο, είδα ότι το μαύρο άλογο μου αγρίεψε. Είδα ότι το άλογο μου έπιασε το χορό.
Άνεμοι μοχθηροί φύσηξαν από την Ανατολή. Μου άρπαξαν το μαύρο καπέλο από το ατίθασο κεφάλι μου. Αλλά ο καπετάνιος μου ήταν έξυπνος. Μπόρεσε να εξηγήσει το όνειρό μου. «Όι», μου είπε, «θα πέσει. Θα πέσει το ατίθασο κεφάλι σου». «Όι, δε φταίει το δειλινό». «Όι», μου είπε, «θα πέσει. Θα πέσει το ατίθασο κεφάλι σου». «Όι, δε φταίει το δειλινό».

Ήταν το ρωσικό λαϊκό τραγούδι «Οι δε φταίει το δειλινό» ή «Το όνειρο» του Στεπάν Ράζιν. Ακούσαμε τον χορό της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι της Μόσχας. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου, αφιερωμένο απόψε στη θρηλυκή φιγούρα του Ρώσου προδρομικού επαναστάτη Στεπάν Ράζιν και στην εξέγερσή του στο 1670. Το 1964 ο Δημήτρης Σωστακόβιτς έγραψε μια μεγάλη καντάτα με τίτλο «Η εκτέλεση του Στεπάν Ράζιν» πάνω στο ομώνυμο ποίημα του Γευγένη Γευτουσένκο. Η καντάτα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά δείγματα μουσικοποιητικού σοσιαλιστικού ρεαλισμού.

Στο ποίημα του Γευτουσένκο, ο Ράζιν παρουσιάζεται ως προφητική φιγούρα, ως πρόδρομος του 1917 και ως οραματιστής της ελευθερίας και του νέου αγέροχου σοβιετικού ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, πέρα από την ιστορική διάψευση του οράματος του υπαρκτού σοσιαλισμού, η μουσική του Σωστακόβιτς δίνει μία γερή γεύση για την βία έκσταση της μάζας, που στις μέρες μας ίσως πλέον μόνο στα παγκόσμια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου μπορεί να αισθανθεί κανείς. Ακούμε λοιπόν την καντάτα του Δημήτρη Σωστακόβιτς, η εκτέλεση του Στεπάν Ράζιν. Θα την ακούσουμε τμηματικά, σταματώντας λίγο για την ανάγνωση των στίχων. Έχω κάνει μια πρόχειρη μετάφραση του ποίηματος του Γευτουσένκο για τις ανάγκες της εκπομπής. Στην πόλη της Μόσχας, που είναι χτισμένη με λευκή πέτρα, ένας κλέφτης τρέχει στο δρόμο με ένα καρβέλι στο χέρι. Σήμερα δεν χρειάζεται να φοβάται το λυσσασμένο όχλο. Σήμερα κανείς δεν σκέφτεται τα καρβέλια. Φέρνουν τον Στενκαράζιν. Ο τσάρος αδειάζει ένα μπουκαλάκι μαλβαζία, σπάει ένα σπυράκι μπροστά σε ένα σουηδικό καθρέφτη, δοκιμάζει ένα καινούριο σμαραγδένιο δαχτυλίδι. Στην πλατεία φέρνουν τον Στενκαράζιν. Σαν βαρελάκι, πίσω από ένα μεγάλο στρογγυλό βαρέλι, κυλά ο μικρός βογιάρος πίσω από τη μάνα του, μασουλώντας χαρούμενα μια καραμέλα. Είναι σήμερα γιορτή. Φέρνουν τον Στενκαράζιν. Ένας έμπορος που έχει φάει μπιζέλια περνά ξεφυσώντας. Δυο παλιάτσι τρέχουν ξέφρενα. Ένας μέθυσος τρεκλίζει. Φέρνουν τον Στενκαράζιν. Μισοπεθαμένα περνούν και τα γερόντια με ένα σκοινί περασμένο στο λαιμό και μουρμουρίζουν. Φέρνουν τον Στενκαράζιν. Και τα ξεδιάντροπα κορίτσια, αγουροξυπνημένα, πηδούν βιαστικά από τα στρώματά τους, αλήφουν με αγκούρι τα μάγουλά τους και αεροβολάνε προς την πλατεία. Νιώθουν μια ανατριχύλα στους γοφούς. Φέρνουν τον Στενκαράζιν. Καθώς φωνάζουν οι γυναίκες των χωροφυλάκων, καθώς τον φτύνει σύσσωμο το πλήθος, ο Στένκα γλιστρά πάνω σε ένα ερυπωμένο κάρο, ντυμένος με ένα λευκό πουκάμισο. Και μένει σιωπηλός. Δεν σκουπίζει τις φτισιές του κόσμου από πάνω του. Μόνο χαμογελά πικρά. Χαμογελάει μέσα του.

«Στένκα, Στένκα, είσαι σαν κλαδί που έχασε τα φύλλα του. Ήθελες να εισβάλλεις τη Μόσχα. Να λοιπόν που σήμερα εισβάλλεις. Ωραία λοιπόν, φτύστε, φτύστε, φτύστε. Η διασκέδαση δεν κοστίζει τίποτα. Πάντα φτύνετε, άνθρωποι, αυτούς που θέλουν το καλό σας». Ο γραμματέας μου έδωσε μια γροθιά στα δόντια και μου απήγγειλε με ζήλο την ετοιμιγορία του. «Ώστε θέλεις να εναντιωθείς το λαό, ε? Θα δεις τώρα τι σημαίνει να εναντιώνεσαι». Δεν ενέδωσα, δεν απέστρεψα το βλέμμα. Αντί για απάντηση, έφτισα αίμα. Ενάντια στους βογιάρους, ναι. Ενάντια στο λαό, όχι. Όχι. Δεν ανακάλεσα τα λόγια μου, ο ίδιος διάλεξα τη μοίρα μου. Σήμερα εμφανίζομαι μπροστά στο λαό, αλλά όχι εξαιτίας όσων είπε ο γραμματέας. Το κεφάλι μου φταίει για όλα, το ομολογώ, τώρα που παραδίδομαι στο θάνατο. Μισά πράγματα έκανα. Έπρεπε να τα έχω ολοκληρώσει. Όχι, άνθρωποι, δεν αμάρτησα επειδή κρέμασα τους βογιάρους από τους πύργους. Νομίζω αμάρτησα επειδή κρέμασα πολύ λίγους από δάφτους. Σε ένα κακό κόσμο, εγώ ήμουν απλώς ένας καλόκαρδος τρελός. Αμάρτησα γιατί, ενώ είχα εχθρά μου τη σκλαβιά, ήμουν κι εγώ κάτι σαν σκλάβος. Αμάρτησα γιατί πίστευα ότι πολεμώ για έναν καλό τσάρο. Δεν υπάρχουν καλοί τσάροι, ανόητε. Στένκα, πεθαίνεις για το τίποτα. Και οι καμπάνες σημαίνουν πάνω από τη Μόσχα. Οδηγούν τον Στένκα στο ικρίωμα. Μπροστά στον Στένκα ανεμίζει η δερμάτινη ποδιά του Δήμιου. Και τον χτυπά στο πρόσωπο. Και στο χέρι του Δήμιου πάνω από το πλήθος ένας πέλεκης. Τόσο ωκεανός, τόσο γαλάζιος, σαν τον Βόλγα. Και ασημένιες γλιστρούν πάνω στον πέλεκι βάρκες. Βάρκες σαν γλάρι την αυγή.

και ανάμεσα στα άσχημα μούτρα, τις μουσούδες και τις γκριμάτσες των φοροεισπρακτόρων και των τοκογλύφων, σαν να έβλεπε φώτα πάνω στο πέπλο της ομίχλης, ο Στένκα είδε πρόσωπα. Και αυτά τα πρόσωπα ήταν αγέροχα και μεγαλόπρεπα. Και πάνω στα σοβαρά τους μάτια που αγαπούσαν την ελευθερία, σαν πάνω σε μυστικούς μικροσκοπικούς βόλγες, γλιστρούσαν οι βάρκες του Στένκα. Αξίζει να τα υποστεί κανείς όλα, χωρίς δάκρυα, στον πάγκο των βασανιστήριων και στον τροχό. Αν είναι αργά ή γρήγορα όσοι δεν έχουν πρόσωπο, να αποκτήσουν ένα πρόσωπο απειλητικό. Ήταν πια σίγουρος. Δεν ήταν μάταιη η ζωή του. Και ήρεμα ο Στένκα ακούμπησε το κεφάλι του στο κούτσουρο του δίμνιου. Έβαλε το πηγούνι του στη σχισμή και έκανε ένα νεύμα. Εμπρός, ρίξτε τον πέλεκι.

0: Aj! Tapor!
1: Το κεφάλι του κύλησε καυτό μέσα στο αίμα του και βραχνά κράβγασε. Δεν ήταν όλα μάταια. Τώρα πάνω στον πέλεκι του Δήμιου δεν υπήρχαν πια βάρκες. Μόνο ριάκια, ριάκια. Τι στέκεστε έτσι, χωρίς να πανηγύριζετε, άνθρωποι? Εμπρός, πετάξτε τα καπέλα στον αέρα και χορέψτε. Αλλά η κόκκινη πλατεία είχε παγώσει. Ασάλευτο το πλήθος. Σαν να το είχαν χτυπήσει κατά κέφαλα. Ακόμα και οι χωρατατζίδες δεν έβγαζαν άχνα. Και μες στη θανατερή σιωπή μπορούσες να ακούσεις ακόμα και τους ψήλους που πηδούσαν από τα πανοφόρια των χωρικών στις ζακέτες των γυναικών. Ολόκληρη η πλατεία κάτι είχε καταλάβει. Ολόκληρη η πλατεία αποκαλύφθηκε, βγάζοντας το καπέλο. Και τρεις φορές σήμαναν οι καμπάνες, αφρίζοντας από οργή.

αλλά βαρύ από το αίμα και τη μακριά κόμη του κοζάκου, το κεφάλι κινούνταν ακόμη ζωντανό. Ψηλά από το ικρίωμα, λουσμένο στο αίμα, το κεφάλι έριχνε ματιές σαν ανώνυμα γράμματα. Τις έριχνε προς τα εκεί που έστεκαν οι φτωχοί. Νευρικά, τρέμοντας, έσπευσε ένας ιερέας να κλείσει τα βλέφαρα του Στένκα. Αλλά ξάφνου, με ένα σπασμό, οι κόρες των ματιών του Στένκα, τρομακτικές σαν άγρια ζώα, απέκρουσαν το χέρι του. Και στο κεφάλι του τσάρου το στέμμα έτρεμε σαν από το κρύο μπροστά σε αυτά τα διαβολικά μάτια. Και βάρβαρα, χωρίς να κρύβει τον θρίαμβό της, η κεφαλή με δυνατά γέλια άρχισε να κοροϊδεύει τον τσάρο.

0: Αυτή ήταν, αγαπητοί φίλοι, η καντάτα του Ντμίτρη Σωστακόβιτς με τίτλο «Η εκτέλεση του Στεπάν Ράζιν», πάνω στο ομώνυμο ποίημα του Γευγένη Γευτουσένκο. Ακούσαμε τον μπάσο Βιτάλη Γκρομάτσκι, την χοροδία της Σοβιετικής Ραδιοφωνίας και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μόσχας, διεύθυνε ο Κυρίλ Κοντράσιν. Και εδώ τελείωσε το απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο, αφιερωμένο στη θρυλική φιγούρα του ληστή και πρώιμου επαναστάτη Στένκα Ράζιν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στην παρέα μας και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Full Moon. Πανσέλινος. Και η σιωπή, αυτή η υπέροχη σιωπή, είχε φως. Το φως της Πανσέλινου που πέφτει απαλά στο μέσα μας. Ραμπιντρανάθ Τακόρ. Χάουσερ. Ένα τραγούδι προς το φεγγάρι από την όπερα Ρουζάλκα του Αντωνίν Δβόρζακ.

Είμαστε από την ύλη των ονείρων φτιαγμένοι και το μικρό μας γύρισμα ζωής ύπνος το περιβάλλει. Ουίλιαμ Σέξπιρ. Μάνος Χατζηδάκης. Χάρτινο το φεγγαράκι.

Υπάρχουν νύχτες που το φεγγάρι μιλά. Δεν το ακούς με τα αυτιά, μόνο με την ψυχή. Ιώζεφ Μπρόνσκι. William Ackerman, When the Moon Sings, όταν το φεγγάρι τραγουδά.

Η Σελήνη είναι θεά αρχαία. Δεν μιλά. Την επικαλείσαι. Robert Graves. John Zorn. Drawing down the moon. Ζωγραφίζοντας το φεγγάρι.

Αυτή που γεννήθηκε από το φως της σελήνης δεν έχει όνομα. Είναι εκεί όπου καταλήγουν οι σκέψεις που δεν υπόθηκαν. Ανδρέας Εμπειρίκος. Ensemble Nathan Bedel. Σύνθεση των King Crimson. Παιδί του φεγγαριού. Moonchild.

σελήνη γνωρίζει όσα εμείς αρνούμαστε και τα αποκαλύπτει. Όχι με κραυγή, με φως. Ψυχρό, υπέροχο, αναπόφευκτο. T.S. Eliot. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Darryl Gray ερμηνεύει οργανικά τη σύνθεση του Sting με τίτλο «Φεγγάρι πάνω από την οδό Bourbon», «Moon over Bourbon Street».

Υπάρχει μια γαλήνη στο φεγγάρι που δεν την εξηγεί κανείς, μόνο την δέχεται. Ίσως να είναι η ψυχή μας σε αντανάκλαση. Μαρσέλ Προύστ. European Jazz Trio, σχολιάζοντας το σελινόφος του Claude Debussy. Claire de Lune.

Η σελήνη δεν φεύγει ποτέ. Απλώς μας αφήνει να την ξεχάσουμε για λίγο. Και όταν την ξαναδούμε, μας θυμίζει τι ακριβώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ποτέ. Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Η London Session Orchestra υπό τον Sam Swallow πλαισιώνει τη φωνή του Ιαν Μακάλοχ της μπάντας των Echo and the Bunnymen στο τραγούδι με τίτλο Killing Moon, υμνώντας την ομορφιά που είναι δεμένη με έναν σκοτεινό ρομαντισμό στο φως ενός φεγγαριού που δεν λυτρώνει. Φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας με πανσέλινο, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Εσκόσα, 1928-1991, Gavotte, Menuetto, Zig. Παίζουν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης.

Ακούσαμε τους τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Σκοσά. Έπαιξαν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης. Ακολουθεί η Ντούμπκα για πιάνο, έργο 59 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Φέρει τον υπότιτλο «Ρωσική αγροτική σκηνή» με ένδειξη Αντοντίνο Καντάμπιλε. Παίζει ο Ντάνκαν Γκίφορντ.

Από τον πιανίστα Duncan Gifford ακούσαμε την Ντούμκα, έργο 59, του Πιότρ Λιτς Τσενκόφσκι. Φέρει τον υπότιτλο «Ρωσική αγροτική σκηνή». Ακολουθούν 4 τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μουζικάλισες Γκεζάνμπουχ». Η συλλογή αυτή τυπώθηκε στη Λειψία το 1736 από τον προτεστάντη εκκλησιαστικό μουσικό Γκέροκ Κρίστιαν Σεμέλη. Ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ συνεργάστηκε με τον Σεμέλη για τη δημιουργία αυτής της ανθολογίας, αλλά οι μουσικολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους για τον βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής του μεγάλου κάντορα της Λειψαίας. Πιθανότατα, ο Μπαχ συνέθεσε τον μπάσο κοντίνουο και τροποποίησε κάποιες προϋπάρχουσες μελωδίες. Η συλλογή περιλαμβάνει 954 τραγούδια. Μόνο 69 όμως από αυτά έχουν μουσική σημειογραφία με συνοδεία της φωνητικής μελωδίας από μπάσο κοντίνουο. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 439 ως και 507 στον κατάλογο έργων του Μπαχ που επιμελήθηκε και δημοσίευσε το 1950 ο Wolfgang Schmider. Από αυτά θα ακούσουμε τα τραγούδια με αριθμούς 478, 484, 492 και 502. Μόνο 3 τραγούδια της συλλογής, όχι αυτά που θα ακούσουμε, αποδίδονται με βεβαιότητα στον Μπαχ. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 452, 478 και 505. Τραγουδά η μέτζο σοπράνο Μπερνάρντ Φίνκ και ο μπασοβαρίτονος Μάρκο Φίνκ. Μπάσο κοντίνουο, Ντόμεν Μάριντσιτς, Βιόλα Νταγκάμπα και Ντάλιμπορ Μικλάουτσιτς, εκκλησιαστικό όργανο.

Ακούσαμε τέσσερα τραγούδια από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musicalisches Gesangbuch». Φέρουν τους αριθμούς 478, 484, 492 και 502 στον κατάλογο έργων του Johann Sebastian Bach. Τραγούδησε η μέτζο σοπράνο Bernarda Fink και ο μπασοβαρίτονος Marco Fink. Basso continuo. Domen Marincic, Viola da Gamba και Dalibor Miklaucic, εκκλησιαστικό όργανο. Ακολουθεί η μουσική μπαλέτου από τη μονόπρακτη κομική όπερα «Οι Ανταλλαγές» του Γάλλου συνθέτη και βιολιστή Αντουάν Ντοβέρνιε, 1713-1797. Το σύνολο Καπέλα Κολονιένσης διευθύνει ο Ουίλιαμ Κριστίν.

Ακούσαμε τη μουσική μπαλέτου από τη μονόπρακτη κωμική όπερα «Οι Ανταλλαγές» του Αντουάν Ντοβέρνια. Το σύνολο Καπέλα Κολονιένσης διεύθυνε ο Ουίλιαμ Κριστέ. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Σίρεν» του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη Τον Μπρουινέλ, 1934-1998. Η σύνθεση που θα ακούσουμε γράφτηκε το 1979. Σόλο φλάουτο παίζει ο Χάρι Στάρβελτ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Σίρεν» του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη τον Μπρουινέλ. Σολοφλάουτο έπαιξε ο Χάρι Στάρβελτ. Ακολουθεί η σονάτα για βιολί και πιάνο σε σολ μιζόνα του Μωρίς Ραφέλ. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλεγκρέτο, blues με ένδειξη μοντεράτο και περπέτου μόμπιλε με ένδειξη αλέγκρο. Τη βιολονίστα Αλίνα Ιμπραγκίμοβα συνοδεύει ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπερνιά.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε Σολ Μιζόνα του Μωρίς Ραβέλ. Τη βιολονίστα Αλίνα Ιμπραγκίμοβα συνόδευσε ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπερνιά. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 26 και 537, γνωστό με την επωνυμία της στέψης του Wolfgang Amadeus Mozart. Το κονσέρτο ολοκληρώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1788 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Δρέσδη τον Απρίλιο του επόμενου έτους με σολίστ τον σύνθετη. Τον Οκτώβριο του 1790 ο Μότσαρτ έπαιξε το κονσέρτο στη Φραγκφούρτη στο πλαίσιο των εορτασμών για τη στέψη του Λεοπόλδου του Δευτέρου ως αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Αλέγκρο σε ρε μίζωνα, Λαρικέτο σε λα μίζωνα και Αλεγκρέτο σε ρε μίζωνα. Σολίστη είναι ο Κριστιαν Ιλε Χαντλάν. Την ορχήστρα Τρόντχεϊμ διευθύνει ο Πιέταρ Ίνκινεν.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, αριθμός 26 και HL537, γνωστό με την επωνυμία της στέψης του Wolfgang Amadeus Mozart. Σολίστη ήταν ο Christian Ille Hadlan. Την ορχήστρα Trondheim διεύθυνε ο Pietari Inkinen. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κονσέρτο A4 με την επωνυμία Il Pianto d'Arianna, έργο 7 αριθμός 6 του Pietro Antonio Locatelli. Παίζει το σύνολο Europa Galante με εξάρχοντα βιολιστή και μαέστρο τον Fabio Biondi.

Ακούσαμε το κονσέρτο A4 με την επωνυμία Il Pianto d'Arianna, έργο 7 αριθμός 6 του Pietro Antonio Locatelli. Έπαιξε το σύνολο Europa Galante με εξάρχοντα βιολιστή και μαέστρο τον Fabio Biondi. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το συμφωνικό ποίημα Τάπιολα, έργο 112 του Ζαν Σιμπέλιους. Γραμμένο το 1926, κατόπιν παραγγελίας του μαέστρο της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, Βάλτερ Ντάμρος, είναι το τελευταίο σημαντικό έργο του εθνικού συνθέτη της Φινλανδίας. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 26 Δεκεμβρίου του ίδιου έτος. Η επωνυμία Τάπιολα προέρχεται από τον Τάπιο, ο οποίος, σύμφωνα με τη φινλανδική μυθολογία, είναι θεός ή πνεύμα των δασών. Οι κυνηγοί προσεύχονται σε αυτόν προτού ξεκινήσουν το κυνήγι. Σύζυγός του είναι η θεά των δασών και του κυνηγιού Μιέλικη. Σε σύντομο επεξηγηματικό κείμενο, ο Σιμπέλιους τονίζει ότι η μουσική εικονογραφεί τα αχανή, πανάρχια και σκοτεινά δάση του Βορρά. Εκεί βρίσκεται ο θεός των δασών, καθώς και πνεύματα που κρύβουν μαγικά μυστικά. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Αλεξάνταρ Μάρκοβιτς.